0: FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: 933, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Star FM 9:33. Μόνο επιτυχίες.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβαναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Νουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφερθεί και αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το Πασόκ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Πολύ υψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σεξού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθεσαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί από χθες το βράδυ και περιμένουν έξω από το Τέμενος, όπου έχει μεταφερθεί το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί θα περιμένει έως και 10 ώρες μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μοσαλά για να ξεκινήσει το προσκύνημα στη Σωρό. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν 15 έως 20 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στην Τεχεράνη για τις επικηδείες τελετές, που επισήμως θα ξεκινήσουν σήμερα στις 6 το πρωί. Οι τελετές θα διαρκέσουν 6 ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο γιος του και διάδοχός του, ο Μότς Ταμπά, που τραυματίστηκε επίσης σε εκείνο τον βομβαρδισμό, θα παραστεί στην κηδεία και την ταφή του πατέρα του. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα 1-0 στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής. 1, 2, 3.

0: Και σε αγάπησε και σε τραυμάτισε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όχι, δεν είναι έκπληξη, παιδιά. Είναι το πρόγραμμα για αυτή την εβδομάδα. Διότι ο κύριος Γιαννήρης από την περασμένη Δευτέρα είναι σε μια εβδομάδα διακοπές. Αλλά από Δευτέρα ο Κατεργάλης γυρίζει στον πάγκο του. Και εμείς στον πάγκο το δικό μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το βέντε το πρωί είναι λίγο άγριο μεταξύ μας. Και όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο άγριο γίνεται. Sky 100,3. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα, που είναι η τέταρτη μέρα του Ιουλίου και είναι η μέρα που γιορτάζουν οι Αμερικανοί, ε. Ωραία, χαμός. Στον Εξήλε κάνει μια ζέστη. Ανεβάσανε κάποιοι συνάδελφοι Έλληνες ανταποκριτές εκεί στην Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Στη Νέα Υόρκη λέει χτυπάει κάτι 38-39. Στην Ουάσιγκτον έχει λίγο λέει, πιο χαμηλή θερμοκρασία, αλλά έχει πάρα πολύ υγρασία εκεί και έχουν ακυρωθεί πολλές από τις προγραμματισμένες για σήμερα. Βέβαια, ακόμα έχουν δρόμο οι Αμερικανοί, γιατί είναι και 7 ώρες πίσω. Άρα είναι χθες το βράδυ δηλαδή. Με αφορμή τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εκεί για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Διότι σαν σήμερα το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει λέει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέσα από τις φλόγες επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα, αυτό που λέμε η σύγχρονη Ρώμη που έλεγε μια ψυχή καλή του ώρα. Εκεί που είναι. Τι γίνεται, παιδιά, βλέπουμε από το ένα μάτι, βλέπουμε και μουντιάλ, να ξέρετε. Τώρα εσείς μπορεί να ετοιμάζετε για να πάτε στο λιμάνι για να φύγετε, αλλά εμείς κοιτάμε τα του μουντιάλ. Τι να κάνουμε, 1-0 η Κολομβία τώρα την Γκάνα, είναι στο 42ο λεπτό. Είναι ο τελευταίος αγώνας για να τελειώσει η φάση των 32 και να πάμε στη φάση των 16. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, γιατί μην νομίζω ότι τα είδα εγώ αυτά, η Αργεντινή στην παράταση 3-2 το πράσινο ακροτήρι. Και να ξέρετε, είναι πρώτο θέμα αυτό στο CNN, ότι το πράσινο ακροτήρι λέει κέρδισε τις εντυπώσεις. Ψέματα, στην Guardian είναι το πρώτο θέμα αυτό. Αλλά η Αργεντινή πήρε την πρόκριση. Στο άλλο παιχνίδι, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια, 1-1 εκεί στην παράταση, 4-2 πέρασε η Αίγυπτος πρώτη φορά λέει στην ιστορία της στην φάση των 16. Μάλιστα, και τι απομένει, η Ελβετία περιμένει τώρα τον νικητή του Κολομβία Γκάνα, που επαναλαμβάνω είναι ο τελευταίος αγώνας ο οποίος πραγματοποιείται αυτή την ώρα, και όπως σας είπα η Κολομβία προηγείται 1-0 της Γκάνας στο 43ο λεπτό πλέον. Για να τελειώσουμε και να κλείσουμε αυτά τα ζευγάρια, θυμίζω ότι ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Χθες μου έκανε ανάλυση ένας δικός μου εκεί πέρα, ότι τι ζορίζεστε λέει και λοιπά, ή ο τελικός λέει θα είναι μεταξύ, δεν χρειάζεται να σας πω τώρα ποιων ομάδων, και ήξερε και το αποτέλεσμα μέσα σε όλα τα άλλα ο δικός μου. Δηλαδή η υπερβολή της υπερβολής. Για να δούμε, θα πέσει μέσα. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη που το λέω, μην το παρεξηγήσετε, ευγενικά το λέω. Το τι στοίχημα παίζετε, παιδιά. Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, θα μου πεις τι να σας πω και τι να μου πείτε. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος μετά από καιρό είναι η αλήθεια απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 7 που θα κάνουμε σήμερα παρέα εδώ στον Sky. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, ε. Σαν να έκανε ζέστη το βράδυ ή εμένα μου φάνηκε λίγο παραπάνω. Ή γενικά ζεσταίνεται το σύστημα και άντε να το φέρει σε τάξη. Εχθές πάντως από ό,τι βλέπω μέχρι τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ, η υψηλότερη θερμοκρασία στην Κορινθία, στην περιοχή Ρίζα, 37,3. Στο Λουτράκι 37,2. Όση ακριβώς θερμοκρασία έδειξαν τα θερμόμετρα και στη Σύνδο, 37,1 στη Στυλίδα, στη Φθιώτιδα, και 37 στον Ασπρόπυργο και στην Καρδίτσα. Καρδίτσα, που λέγει και ο συγχωρημένος ο Έβερτ. Λοιπόν, εντάξει, δεν το λες και πάρα πολύ ψηλά, αλλά η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι ζεστάθηκαν τα σπίτια πλέον. Τι λέτε κι εσείς επί του ζητήματος αυτού. Τώρα που μιλάμε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στοιχεία είναι αυτά πριν από μισή ώρα περίπου. Τι βλέπω, 26 Θεσσαλονίκη πρωί-πρωί, χαμός. 25 στο Βόλο, Πόσο έχει η Φλόρινα? Η Φλόρινα έχει 17. 24 η Πρέβεζα, εντάξει, λόγω της παραλίας. 23 η Ζάκυνθος. 22 η Καλαμάτα. Καλημέρα, Φρόσο. Σιγά μην είσαι σωσό, και λέω Φρόσο. Σωσό, σιγά μην είσαι ξύπνια. 23 βαθμούς στα Χανιά. 23 στο Ηράκλειο. 26 η Σαντορίνη. 25 η Λίμνος. 23 βαθμούς στη Σκύρο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε τι έχουμε. 24 στη Ραφίνα. Από χθες είχε αρκετό κόσμο στις κινητοποιήσεις για τα πλοία. Σήμερα κανονικά τα δρομολόγια. 23 ο Βενιζέλος, 26 εδώ σε εμάς τα νότια προάστια. Έτσι θα περπατήσουμε. Να ξέρετε ότι, εντάξει, εμείς θα μου πεις κινηθήκαμε νωρίς. Κοιμηθήκαμε νωρίς το πρωί, οπότε κίνηση δεν είχε. Αλλά υποψιάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσει να φορτώνει η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, ενδεχομένως και προς το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου, για όλους εκείνους που εκδράμεται είτε για το Σαββατοκυριακό είτε για το ένα κομμάτι των διακοπών σας, όπως και να έχει. Με το καλό εύχομαι σε όλους σας. Λοιπόν, 6 και 8 θα ανατείλει ο ήλιος. Α, και δοκαράκι βλέπω τώρα, ε. Α, τα δοκάρι, εντάξει. Λοιπόν, και 9 παρα 9, κύριε Νότι μας, θα δύσει σήμερα ο ήλιος. Εκτός από τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκο, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr. Ό,τι θέλετε, παιδιά, μπαίνετε, γράφετε εκεί το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, το καλό Σαββατοκύριακο, για να έχουμε έτσι και την αίσθηση ότι είμαστε παρέα. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής τα ηχητικά που θα ακούσουμε σήμερα, ελπίζω να ακούσουμε δηλαδή. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές όπως πάντα, και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Συνεταιρισμών, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είχαμε τη μάχη της Μαντίνιας. Σπαρτιάτες, μάλλον ψέματα. Ο Επαμεινόνδας νικά, λέει, τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους στη Μαντίνια με το σχηματισμό της λοξής φάλαγγας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τραυματίζεται όμως, λέει, θανάσιμα το 362 π.Χ. Σαν σήμερα είχαμε και τη μάχη του Πέτα στην Άρτα, όπου 6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες το 1822. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με μετοχικό κεφάλαιο, λέει, 80 εκατομμύρια το 1979. 80 εκατομμύρια δραχμές, όχι ευρώ. Ενώ το 1993, ρε, πως κάνει κύκλους η ζωή, και μετά μου λες εμένα τα πολιτικά, Ψάλτη. Σαν σήμερα, λοιπόν, σε μια συνέντευξή του που δίνει στην Καθημερινή, ο Αντώνης Σαμαράς, τότε ήταν επικεφαλής της πολιτικής άνοιξης, δηλώνει: «Δεν θα επιστρέψω», λέει, «στη Νέα Δημοκρατία και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνει, για να γίνω ο αρχηγός της». 1993. Πόσο νερό κύλησε στα βλάκια, από τότε μέχρι και σήμερα. Γύρισε στη Νέα Δημοκρατία, έγινε ευρωβουλευτής, διέλυσε το κόμμα, έγινε ευρωβουλευτής, έκατσε ένα χρονικό διάστημα εκτός, μετά την Ευρωβουλή επέστρεψε στο κόμμα και θυμίζω ότι έγινε και πρωθυπουργός της χώρας. Και μετά αφιπηρέτησε και μετά διαγράφηκε. Και σήμερα ετοιμάζεται ενδεχομένως και σύντομα να δημιουργήσει, λέει, και νέο κόμμα. Συνομιλεί, λέει, και με αρκετούς βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα βέβαια θα μου πεις και τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω έτσι για την ιστορία της μέρας, η οποία έχει ενδιαφέρον. Γενέθλια σαν σήμερα Νίκος Γιώγαλας, Κυριάκος Καραταΐδης ο ποδοσφαιριστής, η κυρία Θάλια Ματίκα ηθοποιός, η κυρία Καγιά σαν σήμερα γεννήθηκε, μικρές σε ηλικία η αλήθεια είναι. Ενώ σαν σήμερα έφυγε ο Άστορ Πιατσόλα, Αργεντινός συνθέτης, η Κατερίνα Βασιλάκου ηθοποιός, ο Τάσος Εχιώτης, τον θυμάστε, έχει διατελέσει και υφυπουργός άμυνας επί Πασόκ, ο συνθέτης Κώστας Καπνίσης και ο δημοσιογράφος ο Αντώνης Ζησιμάτος. Το θυμάστε, έκανε δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ. Αντώνης Ζησιμάτος έφυγε σαν σήμερα το 2014. Τι μνήμη έχουμε μερικές φορές. Δεν θυμόμαστε τι φαγητό φάγαμε χθες και θυμόμαστε τον Αντώνη Ζησιμάτο. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά? Έχουμε μικρά και μεγάλα θέματα. Να ξέρετε ότι πέρα από τα δικά μας εδώ που έχουν να κάνουν με τις έρευνες πάνω για τη Θεσσαλονίκη, έχουν βγει στοιχεία από την αστυνομία, λέει, για ούκο λίγες και ομάδες οι οποίες, λέει, κατά καιρούς έχουν αναλάβει την ευθύνη για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις, αλλά κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του υλικού που υπάρχει από κάμερες, που φαίνεται ότι δίνουν στοιχεία και δεδομένα στην αστυνομία και ψάχνει όλο και πιο πίσω και για να δει ποιοι ήταν αυτοί που ενδεχομένως παρακολουθούσαν τους τρεις στόχους που είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της μάνας της πολιτεύτριας. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, για να δουν από πού ξεκίνησαν οι τρεις, τέσσερις, ενδεχομένως πέντε, οι οποίοι φέρεται ότι είναι εμπλεκόμενοι στην ιστορία των τριών αυτών χτυπημάτων. Άρα ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι ένα στοίχημα της αστυνομίας να συλλάβει γρήγορα τους δράστες τους συγκεκριμένους. Από την άλλη μεριά, άλλη μεγάλη υπόθεση προκύπτει από αυτό που έγινε με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, και προκάλεσε, η αλήθεια είναι, πολλή συζήτηση. Τον άκουσα χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky να δίνει κάποιες εξηγήσεις για ψεύτικο πρόσωπο ουσιαστικά που μέσω AI φαίνεται ότι συνομιλούσε με τον κύριο Ντόκο, ότι ήταν ο ομόλογός του, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι, ο Ρουστέμ Ουσμέροφ. Η αλήθεια πάντως είναι, να ξέρετε, ότι στις περιπτώσεις αυτές, τέλος πάντων, μου έλεγε μια ψυχή, ότι διπλά και τριπλά παρακολουθούν και ελέγχουν αν όντως ο καλόν, και πολλές φορές έχουν πίσω τηλέφωνα και δεν είναι απλώς email, ότι κάποιος στέλνει ένα email που λέει ότι εγώ θέλω να επικοινωνήσω ή μια τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά υπάρχουν απαντήσεις για να διασταυρωθεί ότι τα στοιχεία του καλούντος είναι αυτό που πράγματι λέγεται κλπ. Κλπ. Οι δύο Ρώσοι φαρσέρ πάντως δεν είναι καινούργοι. Κάποιοι λένε ότι έχουν άμεση σχέση με την Μόσχα, με τον Βλαδίμηρο. Άλλοι λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την επίσημη κυβέρνηση της χώρας. Στα θύματα τους είναι πολλοί, η αλήθεια είναι. Είναι η Μελώνη, είναι ο κουμπάρος ο Ερντογάν στο παρελθόν. Ο ένας ονομάζεται Αλεξέη Στολιάροφ, ο Λέξους, και ο άλλος είναι ο Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ, ο Βοβάν. Πρώτη τους εμφάνιση πριν από 12 χρόνια. Θα μου πεις, αυτή τη δουλειά κάνουν? Ναι, αυτή τη δουλειά κάνουν ακριβώς, να ξέρετε, θεωρητικά. Πρώτος στόχος ο Λουκασέγκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας. Στα θύματα τους, όπως σας είπα, εκτός από τη Μελώνη και τον Ταγί Περντογάν, είναι ο πρίγκιπας Χάρη και άλλα πολλά πρόσωπα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Ντόκος φαίνεται ότι συνομιλούσε, λέει, με ένα πρόσωπο, το μάλλον είχε την εικόνα απέναντί του, του προσώπου, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ίδιος, του προσώπου του συμβούλου, του ομόλογου του της Ουκρανίας, του κύριο Ρουστέμ Ουσμέροφ. Δεν υπήρξε, λέει, η ελληνική πλευρά διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών. Βέβαια, κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, το πρακτορείο ΤΑΣ μετέδωσε κάποια πράγματα, να ξέρετε, στην αρχή όλης αυτής της διαδικασίας. Έλεγε ότι η Αθήνα, με αφορμή την τοποθέτηση που έγινε από την άλλη πλευρά, τη λεγόμενη πλευρά των δύο των Ρώσων, ήταν ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην Ουκρανική κυβέρνηση, και ενώ ο πρόεδρος έχει άλλη άποψη για τα ζητήματα με τα θαλάσσια ντρόουν, ο υπουργός άμυνας της χώρας εμένει να χρησιμοποιούνται, λέει, για να χτυπάνε στόχους ρωσικών συμφερόντων. και εκεί η Αθήνα απάντησε ότι αν δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις με την Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό θα είναι να προσέξουν κλπ. Και υπόθηκαν και κάποια ακόμα πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη συνδρομή της Αθήνας κλπ. Επαναλαμβάνω, θα μου πεις καλά τώρα δεν είσαι ο μοναδικός, αλλά θέλω να πω ότι θέλει διπλό και τριπλό πλέον έλεγχο. Η Αθήνα προφανώς είναι δυσαρεστημένη με το περιστατικό όπως έγινε. Θα χρειαστεί προφανώς ενεργοποίηση και νέων ασφαλιστικών δικλείδων ασφαλείας σωστότερα, ούτως ώστε μην το ξαναδούμε το έργο και όχι τίποτα άλλο, μην κρεμαστούμε στα μανταλάκια. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρέτηση του κυρίου Ντόκου, του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Θα αναβαθμιστούν λοιπόν τα προγράμματα ασφαλείας των κυβερνητικών επικοινωνιών. Μου λέγανε μάλιστα και κάποιοι ότι, ρε παιδί μου, το τηλέφωνο του Ντόκου δεν υπάρχει για να στείλει κάποιος και να πάρει ένα μήνυμα. Δηλαδή δεν το βρίσκεις και εύκολα. Ενδεχομένως από κάπου μπορεί να έχει υποκλαπεί το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, σε κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως ανταλλάσσονται και αυτά πρέπει να ψαχτούν και θα πρέπει ενδεχομένως να ανανεωθούν. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μπορεί να υποθούν πάρα πολλά σενάρια πίσω από αυτή τη διαδικασία, εν όψει και τη συνόδου του ΝΑΤΟ, και αυτό παίζει τον ρόλο του. Ενδεχομένως μπορεί κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν να χρησιμοποιηθούν αργότερα, αν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο Ρώσων φαρσέρ με το Κρεμλίνο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και επειδή η εποχή μας είναι πολύ κρίσιμη και πολύ ιδιόρυθμη και πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς ότι όχι απλώς θέλει πάρα πολύ έλεγχο, διπλό και τριπλό τσεκάρισμα. Δεν είναι μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία, που και αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία θέλει πάρα πολύ προσοχή, αλλά κάτι ακόμα παραπάνω όταν μιλάμε για ευαίσθητες πληροφορίες. Τώρα, συγκλονιστικός ο σύζυγος της συγχωρεμένης, της μαμάς πολιτεύθριας, ο κύριος Νέστορας, ο οποίος χθες βγήκε από το νοσοκομείο, είπε ο άνθρωπος, τι να πει και αυτός ο έρμος, λέει, να είναι η σύζυγός μου, λέει, το τελευταίο θύμα τέτοιων ζητημάτων. Όλοι φοβάμαι ότι είναι αυτό που λέμε και στα της αθλητικής βίας, να είναι το τελευταίο θύμα, να είναι το τελευταίο θύμα. Αυτό το τελευταίο θύμα το έχουμε ακούσει καμιά 15-20 φορές, να ξέρετε, και τελειωμό δεν έχει. Και πρόσφατα υπάρχουν καταγεγραμμένα και άλλα περιστατικά αθλητικής βίας, μπορεί να μην έχουμε δώσει.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Πρέπει με κάποιον τρόπο και αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί. Γιατί όλα μαζί είναι όλα όσα καταγράφονται και γίνονται. Λοιπόν, όταν θα γυρίσουμε από τους τίτλους, βλέπω σήμερα μια πολύ ωραία έρευνα στον Ελεύθερο Τύπο. Βλέπω και ένα μήνυμα που έχει έρθει εκεί κατά τις 4 ώρα το πρωί από τον Νίκο, που λέει για το κόστος των διακοπών και φέτος, και ιδιαίτερα το κόστος των διακοπών των εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών εταιριών. Αν τα πούμε και αυτά, γιατί έχουν ενδιαφέρον, διότι κάποιοι προφανώς αρχίζετε να μετράτε τα χρήματα τώρα, να δείτε τι θα κάνετε και μέχρι πού θα φτάσει η τσέπη σας για να πάτε διακοπές. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο. 5:30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καρέ-καρέ, η εμπρίστικη επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη και απάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σεϊξού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Έχουμε Λας Γαλλία συμμαχία είναι αυτό, έτσι. F35, όχι F35, F35 είναι άλλη μεριά. Φτάρει τα Ραφάλ. Ω, 4,5. Πώς το λένε, έτσι. Κάπου τα στείλαμε τα Ραφάλ τώρα. Είχαμε στείλει κάπου σε μια άσκηση, είχαν πάει. Δεν θυμάμαι πού. Κάπου είχαν πάει τώρα, ανατοϊκά. Τώρα πλάκα που λέω ανατοϊκά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Σάββατο σήμερα και εκτάκτως κάνουμε παρέα από τις 5 έως και τις 7. Δύσκολη ώρα, καταλαβαίνω για κάποιους. Για μας όχι και ιδιαίτερα δύσκολο, για να το βάλουμε σε μια τάξη. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω λοιπόν ότι έβλεπα χθες κάποια στοιχεία για την υπόθεση της, του brain gain και του brain drain. Τώρα αυτά τι είναι, τα gain και drain? Είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που γυρίζουν. Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια εκδήλωση που λέει ότι από το 2010 μέχρι το 2024 έχουν φύγει από τη χώρα ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 780.000 άνθρωποι. Δηλαδή σχεδόν το 1/10 του ελληνικού πληθυσμού. Έχουν επιστρέψει λοιπόν 473.000. Οι περισσότεροι, λέει, από αυτούς οι οποίοι γύρισαν αποτελούν, λέει, ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλών προσόντων, λέει η κυβέρνηση. Βέβαια το ερώτημα είναι πόσοι ακόμα συνεχίζουν και φεύγουν, γιατί δεν έχουν τελειώσει αυτά τα ζητήματα. Θα μου πεις, πάντοτε υπήρχε ψάλτη αυτή η ροή μπροστά έξω. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά την περίοδο της κρίσης, όπως καταλαβαίνετε, διότι τα λουκέτα πήγαν και ήρθαν, έγινε γενικά μια, δημιουργήθηκε μάλλον μια εξαιρετικά αρνητική κατάσταση για τη χώρα. Και να ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι ένα κομμάτι, ένα αρκετά ικανοποιητικό κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω, διότι τα βρήκαν εκεί, βρήκαν επαγγελματικούς χώρους, βρήκαν δουλειές, βρήκαν μεροκάματα, ενδεχομένως μετακινήθηκαν με τις οικογένειές τους, άρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα βασικά ευρήματα σχετικά, λέει, με το προφίλ αυτών οι οποίοι επέστρεψαν, οι 3 στους 5 έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Θα μου πεις και τι έγινε. Κάτι σημαίνει και αυτό, ρε παιδί μου, ως ποιοτικό χαρακτηριστικό. Οι 6 στους 10, λέει, είναι πτυχιούχοι, σε σχέση με τους 5 στους 10 που είναι οι Έλληνες του εξωτερικού, οι υπάρχοντες δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι δεύτερη, τρίτη γενιά κλπ. Η πλειονότητα αφορά κυρίως παραγωγικές ηλικίες από τα 20 έως και τα 39 χρόνια. Ενώ να πω και να σημειώσω ότι υπάρχουν, λέει, 60.000 Έλληνες ερευνητές και ακαδημαϊκοί που διακινούν σε ετήσια βάση γνώση και καινοτομία και ενισχύουν, λέει, το ανθρώπινο κεφάλαιο είτε μέσω επαναπατρισμού είτε μέσω, λέει, δικτύωσης. Τώρα που λέω και αυτά, για να πω και μια καλή είδηση, γιατί με κυνηγάτε κάποιοι από εσάς και μου λέτε, αμάρε ψάλτη, πες μας και κάνε μια καλή είδηση, πες μας και κάνε μια καλή είδηση. Λοιπόν, πού την έχω την καλή είδηση? Κάτσε να την βρω την καλή είδηση, γιατί νομίζω ότι αξίζει μνήας μιας Ελληνίδας επιστήμονος, η οποία, πού το, κάτσε ρε παιδί μου, βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο, βλέπω το παραδίπλα, βλέπω αυτό, βλέπω το κύκλωμα, τον πρώην βουλευτή, βλέπω τον Ζαχαριάδη, βλέπω, αυτό που θέλω να δω δεν το βλέπω. Πού είναι, πού πήγε? Για καθίστε, δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το ανακαλύψω εδώ στο χαρτομάνι μου, για να την πούμε, ξαναλέω, την καλή είδηση. Να την καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, το όνομά της είναι Αγγελική Τριανταφύλου, κυρίες και κύριοι, και πήρε, λέει, το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026. Είναι Ελληνοσουηδή επιστήμονας. Εντάξει, Αγγελική Τριανταφύλου, ελληνικής καταγωγής προφανώς. Ανέπτυξε, λέει, μια ενζυμική διαδικασία που συνδυάζει, λέει, ένζυμα πρωτεϊνών με αμυλάσεις και λοιπά και λοιπά. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά. Η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου, και πήρε, λέει, από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας βραβείο για την ανάπτυξη κατοχυρωμένης με ευρεσιτεχνίας μεθόδου που βελτίωσε, λέει, τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα κάποιων ροφημάτων. Θα μου πεις, ναι παιδιά, είναι βραβείο η κοπέλα, μπράβο της, μπράβο της. Πόσο χαίρομαι, να σας πω την αλήθεια, να μαθαίνω ότι διαπρέπουν Έλληνες στο εξωτερικό. Πόσο εντυπωσιακό και πόσο όμορφο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο στην κοπέλα. Μπράβο στην κυρία. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω εδώ στο brain gain κλπ.
Εντάξει, επέστρεψα λέει 6 από τους 10, άρα 4 λείπουν, να δω πόσοι άλλοι φύγαν ακόμα. Είναι μελέτη λέει του ΟΣΑ για την Ελλάδα τα στοιχεία αυτά. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ έβλεπα να σας πω την αλήθεια επίσης. Πόσο κόσμο, πόσοι είναι, συγγνώμη, οι ομογενείς που έχουμε στο εξωτερικό. Έχουμε παιδιά μια δεύτερη Ελλάδα επί της ουσίας, ε. Λοιπόν, για ακούστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Έλληνες λέει, εντάξει, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς κλπ. Είναι λέει περίπου 4 εκατομμύρια. Στην Κύπρο οι Έλληνες είναι πάνω από 600-700 χιλιάδες. Στην Αυστραλία γύρω στα 600.000 άτομα είναι Έλληνες και ελληνικής καταγωγής. Στη Γερμανία μισό εκατομμύρια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 450.000. Στον Καναδά 380.000. Στην Ιταλία 200.000. Στην Νότια Αφρική 150.000. Εντυπωσιακό, τα νούμερα είναι πραγματικά πολύ. Δηλαδή βρίσκεις Έλληνες παντού με λίγα λόγια. Αυτό θέλω να πω. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στην Κρήτη. Σαν σήμερα ο Μιχάλης, ο οποίος τα ψάχνει αυτά και τα παρακολουθεί με τα απόλυτης προσοχής, γεννήθηκε λέει η Ρένα Στάμου, τραγουδίστρια το 30. Και σαν σήμερα λέει το 2015 πια έφυγε η Εύα Στυλ. Δεν την ξέρω την κυρία αυτή. Μιχάλη μου, εσύ κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Καλημέρα Μανώλη, το έχω κρατήσει το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Οπότε ελπίζω την Πέμπτη να είμαστε καλά να τα πούμε με τον κύριο Ρίζο για το ζήτημα αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Σας έλεγα για την στη χθεσινή εκπομπή τι ξύλο λέει έπεσε στη Γαλλία με την ιστορία των υψηλών θερμοκρασιών των καύσωνα. Θα έχει κι άλλο καύσωνα λέει η Ιβυρική Χερσόνησος και η Γαλλία το μέσα στο Σαββατοκύριακο λέει, από Δευτέρα κλπ. Σαραντάρια λέει πάλι. Και έβλεπα λοιπόν στοιχεία που δείχνουν πόσα σπίτια σε χώρες έχουν air condition και χρησιμοποιούν air condition. Λοιπόν, αυτοί λέει που έχουν τα περισσότερα για ευνόητους λόγους είναι οι χώρες στη Μέση Ανατολή. Στη Σαουδική Αραβία 99% των σπιτιών έχουν air condition. Περίπου πάνω κάτω τα ίδια στο Ηνωμένο Αραβικό, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στο Ομάν. Στην Ιαπωνία το 91% των σπιτιών έχουν air condition. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 90. Σε εμάς περίπου λέει τα 6 στα 10 σπίτια έχουν air condition. Στη Γαλλία, στην Ισπανία όμως είναι 1 στα 2 σπίτια λέει που έχουν air condition. Στη Γαλλία 1 στα 4 σπίτια. Και προφανώς τώρα τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Αυτές οι χώρες λέει που έχουν εξαιρετικά μικρό αριθμό σπιτιών που έχουν air condition είναι Λετωνία, Εστονία, Φιλανδία, Δανία, Σουηδία. Λοιπόν, αυτοί λέει που έχουν τα περισσότερα για ευνόητους λόγους είναι οι χώρες στη Μέση Ανατολή. Στη Σαουδική Αραβία 99% των σπιτιών έχουν air condition. Περίπου πάνω κάτω τα ίδια στο Ηνωμένο Αραβικό, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στο Ομάν. Στην Ιαπωνία το 91% των σπιτιών έχουν air condition. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 90. Σε εμάς περίπου λέει τα 6 στα 10 σπίτια έχουν air condition. Στη Γαλλία, στην Ισπανία όμως είναι 1 στα 2 σπίτια λέει που έχουν air condition. Στη Γαλλία 1 στα 4 σπίτια. Και προφανώς τώρα τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Αυτές οι χώρες λέει που έχουν εξαιρετικά μικρό αριθμό σπιτιών που έχουν air condition είναι Λετωνία, Εστονία, Φιλανδία.

Γαλλία ένα στα τέσσερα σπίτια. Και προφανώς τώρα τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Αυτές οι χώρες που έχουν εξαιρετικά μικρό αριθμό σπιτιών που έχουν air condition είναι Λετωνία, Εστονία, Φιλανδία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, κάτω από το 3%. Ξαναλέω, ενδεχομένως όλα αυτά που λέμε τώρα να αλλάξουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και ο νοών νοητό με αφορμή τα ζητήματα των υψηλών θερμοκρασιών. Εν τω μεταξύ, για τις υψηλές θερμοκρασίες διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι λόγω του τελευταίου καύσωνα, ούτε λίγο ούτε πολύ, έλειωσαν στο Ροδανό στην Ελβετία. Ο παγετώνας μειώθηκε, λέει, μέσα σε 10 μέρες του Ιουνίου κατά ένα μέτρο. Εν τω μεταξύ, αν πάτε στην Ελβετία, θα σας πούνε εκεί οι ειδικοί ότι έχουν μειωθεί σημαντικά και στα πολύ ψηλά βουνά οι πάγοι. Το αντίστοιχο αν πάτε στην Νορβηγία, το αντίστοιχο αν πάτε ακόμα και στην Ισλανδία, παρακαλώ πάρα πολύ. Τη φετινή άνοιξη, λέει, στην Ελβετία μετρήθηκε 25% λιγότερο χιόνι από το μέσο όρο, λέει, της περίοδου 10-20, δηλαδή 2010-2020. Και έχουμε και το φαινόμενο El Niño, που συνδέεται άμεσα, λέει, με τις αποπνιγκτικές θερμοκρασίες και αναμένεται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να επιδεινωθεί, λέει, τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας την πιθανότητα για νέα κύματα καύσωνα, ξηρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων. Τώρα που λέω για βροχοπτώσεων κλπ., χθες φίλοι ακροατές μου στέλνανε βίντεο από την Τρίπολη. Βροχή το μεσημέρι χθες στην Τρίπολη. Το ίδιο και στα Γιάννενα. Βροχή, χαμός. Τα πάνε βέβαια οι μετρολόγοι, έτσι. Τα πάνε οι μετρολόγοι ότι θα έχουμε αστάθεια. Τα έλεγε και χθες η κυρία Σούζη. Και για τη χθεσινή ημέρα και για τη σημερινή ημέρα και ενδεχομένως και την αυριανή ημέρα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τώρα μου ξυπνήσατε, βλέπω. 6 παρά 4. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Κάμο. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε σήμερα κάνουμε εκτάκτως παρέα γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίρης, οπότε θα πάμε παρέα μέχρι τις 7. Στο τελευταίο ημίωρο θα κουβεντιάσουμε για δύο θέματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι, χθες υπήρξε μια στάση εργασίας που έκαναν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία παιδών κάτω, όχι για συνδικαλιστικά, δεν έχουν, αναφέρονται στην ιστορία με τα παιδιά τα οποία με εισαγγελική παρέμβαση τα παίρνουν από τις οικογένειες γιατί έχουν περιστατικά βίας και λοιπά και τα βάζουν στα νοσοκομεία και ενδεχομένως τα ψιλοξεχνάει το σύστημα εκεί γιατί δεν υπάρχουν άλλες δομές για να φιλοξενήσουν παιδιά και λοιπά. Με αποτέλεσμα, λέει, σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις κάποια παιδιά να κουράζονται, να εκνευρίζονται, έχουν και ιδιαίτερους χαρακτήρες και λοιπά και να έχουμε και φαινόμενα ξυλοδαρμών, λέει, ή τέλος πάντων γεγονότα κάθε άλλο παρά ευχάριστα για τα παιδιά. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Και το άλλο που θα κουβεντιάσουμε θα είναι με αφορμή την ιστορία της κατάρρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης. Χθες μίλαγα με έναν, τέλος πάντων, άνθρωπο εκεί πέρα και του έλεγα: ρε παιδί μου, έχουν καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοιου είδους να πέσουν να καταρρεύσουν πολυκατοικίες. Μου λέει: ψάλτε κάποια καλά παλιά σπίτια κλπ. Ναι, είχαμε. Αλλά τέτοιο πράγμα, λέει, είναι πρώτη φορά. Και ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε αν γίνονται έλεγχοι όταν χτίζεται ένα σπίτι. Αν υπάρχει, ρε παιδί μου, έκτακτος, όχι ότι πάνε, ξέρω εγώ, ένα στα 10 σπίτια, ότι υπάρχει ένας έλεγχος για να δουν αν αυτά τα οποία υπάρχουν στην άδεια υλοποιούνται ή δεν υλοποιούνται. Θα τα κουβεντιάσουμε εκεί γύρω στις 7 παρά 4. Βλέπω τους δικούς μας πρωί-πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, βέβαια. Φεύγουν τα κλασικά, τα κύματα. Φεύγει το πρώτο κύμα. Το δεύτερο κύμα, να γυρίσει το πρώτο κύμα, να φύγει το τρίτο κύμα, για να έρθει και η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Κατάλαβες, Νότι μου. Λοιπόν, για να το πω και αυτό και μετά, έχουμε διαφημίσεις ή όχι? Όχι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, η εφημερίδα λέει κάνει ένα crash test για 7 ημέρες διακοπές. Το κλασικό, το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, το ετήσιο, για να δούμε πόσο κοστίζει για μια τετραμελή οικογένεια. Πότε βρούμε την τετραμελή οικογένεια, παιδιά? Δεν υπάρχουν τετραμελές οικογένειες.

0: γένειες, τρία και πολλά είναι. Δηλαδή το ζευγάρι και ένα παιδί. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, από 1.700 ευρώ λέω 4.500 το κόστος απόδρασης μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο για μια εβδομάδα. Ρεπορτάζ της κυρίας Γογός Κατσέλη, της συναδέλφου. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, η μεταφορά, βλέπω για τις Κυκλάδες ας πούμε, σας πω τώρα για Κυκλάδες. Λοιπόν, η μεταφορά λέει για την τετραμελή οικογένεια κυμαίνεται από 450 μέχρι 750 ευρώ, ένα νεφρό δηλαδή με λίγα λόγια. Συγγνώμη το λέω, αλλά πολλά λεφτά δεν είναι. Λοιπόν, το ξενοδοχείο λέει κυμαίνεται, εντάξει, ανάλογα με το τι, αν θα πας σε Airbnb, αν θα πας σε καλό ξενοδοχείο, αν θα πας σε 3 αστέρων, 4 αστέρων, 8 αστέρων, 15 αστέρων κλπ. Λοιπόν, από 1.200 για μια εβδομάδα μέχρι 3.500 Κυκλάδες. Τα καθημερινά έξοδα λέει ξεκινάνε από 550 ευρώ σε 900 ευρώ. Και το σύνολο κυμαίνεται από 2.200 έως 4.500 λέει το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Βέβαια σας θυμίζω ότι για τα καθημερινά έξοδα σε μια τετραμελή οικογένεια μας το λένε από πέρυσι αυτό οι άνθρωποι του τουρισμού, ότι πάρα πολλοί, ακόμα και ξένοι τουρίστες, είναι στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχουν περικόψει αρκετά τα έξοδά τους και τις εξόδους τους. Έτσι. Τώρα για το ξενοδοχείο επίσης, από τη στιγμή που υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, η δυνατότητα να κλείσεις ένα δωμάτιο, στα χιλιάδες δωμάτια που ανήκουν τώρα σε αυτή την, τα Airbnb κλπ. Και εκεί γίνεται. Βέβαια, θα μου πεις αν θα πας στα γνωστά και μεγάλα νησιά, αλλά και σε μικρότερα νησιά, τα οποία από ό,τι μαθαίνω κάποια από αυτά είναι και έκπληξη της ιστορίας. Μου λέγανε χθες το απόγευμα για ένα νησί πάρα πολύ ωραίο. Μπήκα να δω τιμές. Είναι στο Θεό. Λοιπόν, στα Δωδεκάνησα, για να μην σας ζαλίζω στα νούμερα, βλέπω ένα, τα μεταφορικά φτάνουν τα 900 για μια τετραμελή οικογένεια προφανώς με ένα αυτοκίνητο, ενώ στο Ιόνιο είναι σαφώς φθηνότερα τα πράγματα. Λογικό είναι, γιατί είναι και μικρότερες οι αποστάσεις και από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ δεν είναι και πολύ κοστοβορά. Έβαλε και δεύτερο γκολ η Κολομβία μόλις τώρα στο 56ο λεπτό, άρα, α όχι, offside, σήκωσε offside ο Λάισμαν, άρα το γκολ δεν μετράει, άρα παραμένουμε στο ακίνητο ο Λάισμαν. Ψύχρεμος. Λοιπόν, τσάμπα οι πανηγυρισμοί των Κολομβιανών. Δεν πειράζει. Λοιπόν, στο Ιόνιο λοιπόν από 250 μέχρι 450 ευρώ είναι η μεταφορά. Και το κόστος τώρα για ένα ζευγάρι. Τώρα για ένα ζευγάρι θα πάει με αυτοκίνητο ή θα πάει με μηχανάκι ή δεν θα πάει με καθόλου μέσο και θα νοικιάσει ένα εκεί, δεν ξέρω. Για τις Κυκλάδες το maximum σας λέω, σήμερα με το ρεπορτάζ, 2.800 για μια εβδομάδα. Στα Δωδεκάνησα το maximum για 2.400 και για το Ιόνιο το maximum 2.200. Άρα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω το Ιόνιο είναι το πιο οικονομικό. Και βλέπω η συνάδελφος αναφέρεται και στα κόστη στις παραλίες. Ας πούμε, βλέπω στις Κυκλάδες λέει, στις οργανωμένες παραλίες ένα σετ με δύο ξαπλώστες και μια ομπρέλα ξεκινάει λέει από 20 ευρώ στις πιο ήσυχες, ενώ λέει στις πιο δημοφιλείς αγγίζει και τα 80 ευρώ. Τι λες ρε παιδί μου, στις Κυκλάδες Στα Δωδεκάνησα από 15 μέχρι 25, στο Ιόνιο από 15 έως 30. Νομίζω το Ιόνιο είναι το, από αυτό που βγαίνει στο ρεπορτάζ εδώ πέρα, είναι το πιο οικονομικό. Νομίζω δηλαδή. Βέβαια να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν και άλλα νησιά τα οποία για μένα είναι αποκαλύψεις και είναι και εξαιρετικά νησιά. Δηλαδή, π.χ. Κύθυρα. Πας από τη Νέα Πολύ, έτσι, στα Κύθυρα είναι νομίζω μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή ώρα κάπου εκεί. Αλλά πρέπει να πας στην Νεάπολη, έχει ένα δρόμο η αλήθεια είναι. Λοιπόν, επίσης, η Σκύρος είναι μια πολύ καλή επιλογή. Στη Σκύρο πας από την Κύμη. Νομίζω είναι ο Αλέξανδρος εκεί το πλοίο, λαϊκής βάσης το πλοίο. Νομίζω και εκεί είναι μια μισή ώρα το δρομολόγιο. Λοιπόν, και εξυπηρετεί προφανώς, φεύγει μεσημεράκι, αν δεν κάνω λάθος. Έχω πάει κάνει δύο φορές στο νησί. Είναι υπέροχο, έχει πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό κλπ. Άλλη μια επιλογή, αλλά δεν ξέρω αν μας βολεύει εμάς εδώ από τον Νότο, είναι εκτός από τη Σαμοθράκη και η Λίμνος. Βολεύει πολύ τους Μακεδόνες, γιατί πάνε στην Καβάλα, από την Καβάλα έχει πλοίο και πηγαίνει στο νησί, και κάποιοι από αυτούς κάνουν και μια μικρή βόλτα στον Αϊστράτη, που και ο Αϊστράτης είναι ωραίος, όμορφο νησί, ωραίες παραλίες. Ως επιλογές τα λέω όλα αυτά, για να ξέρετε. Έτσι. Δήμο, καλό βράδυ στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, βλέπω τώρα ξυπνήσατε. Μου έχετε στείλει και διάφορα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα που ανεβάζουμε κάποια πράγματα για να σας υποδεχτούμε και εκεί. Για να δω και να πω και τις καλημέρες, για να μην αφήσουμε κάποιον παραπονεμένο. Λοιπόν, καλημέρες να πω αμέσως στο φίλο μου τον Νέμο. Καλημέρα στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Έχουμε ραντεβού στη Λαϊκή αργότερα, έτσι, ξέρεις. Ρε, στη γειτόνισσα, έφυγα από το σπίτι 3 και 4 και ήταν εκεί ένας από τη Λαϊκή μέσα στο αυτοκίνητό του και περίμενε στο σημείο που ήταν για να αρχίσει να ξεφορτώνει. 3 και 4. Τι ώρα ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος. Στέλιο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Περαστικά στο παιδί. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Πέτρο. Ναι, ναι, στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα κανονικά τα δρομολόγια. Χθες είχαμε την κινητοποίηση. Κινητοποίηση εκτός από τα σωματεία ναυτών κλπ. Έκανε και ο Δήμος στις 10 η ώρα, έμαθα. Γενικά υπάρχει μια όχληση και των αρχών, των τοπικών αρχών εκεί πέρα για την επιβάρυνση. Έβλεπα σήμερα στην Καθημερινή γύρω από το ζήτημα του αδιεξόδου της Ραφίνας. Και αυτό πρέπει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπιστεί. Το σχόλιο και το μήνυμα απευθύνεται προς το Υπουργείο Εμπορικής Δαυτιλίας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ή θα πρέπει να αλλάξουν οι ώρες των δρομολογίων για να μην πέφτουν όλα τα πλοία μαζί και να μην χρειάζεται δηλαδή κάποια από αυτά τα πλοία να μην είναι αρόδο, αλλά να είναι σε κάποια από τα νησιά και να παίρνουν το πρώτο πρωινό και να έρχονται. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Όπως επίσης δεν είναι δυνατόν όλα τα πλοία να επιστρέφουν την ίδια ώρα το βράδυ. Ειδικά την Κυριακή το βράδυ που πέφτουν 3-4 πλοία μαζί και βγαίνουν όλα τα φορτηγά, όλα τα αυτοκίνητα, όλος ο κόσμος που πηγαίνει μετά να πάρει παρκαρισμένα αυτοκίνητα ή μέσα από τα λεωφορεία, τα κτέλ κλπ. Γίνεται ανάσταση. Λοιπόν, έβλεπα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή μέσα από τα δεδομένα που έχει στα αρχεία του οργανισμός λιμένος Ραφίνας. Λοιπόν, έφτασαν στο λιμάνι της Ραφίνας το 25, ούτε λίγο ούτε πολύ, 2.605 δρομολόγια. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος, 185.000 αυτοκίνητα, 20.000 φορτηγά, χοντρικά σας λέω, 20.000 μοτοσυκλέτες και 1.250 πούλμαν, λεωφορεία. Και έφυγαν από τη Ραφίνα 2.613 δρομολόγια. Πάνω κάτω τα ίδια. Ό,τι ήρθε δηλαδή, ό,τι μπήκε στο λιμάνι της Ραφίνας, επέστρεψε κιόλας. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι και λέω, παιδιά, πού θα μπουν όλα, πού μπαίνουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα, πού χωράνε στους δρόμους της Ραφίνας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, επειδή εμένα είναι και ο τόπος μου, να σας πω την αλήθεια. Καλά, βέβαια έχει αλλάξει και πάρα πολύ από τότε που εγώ έφυγα. Σόγαμπρος έφυγα, πήγα σε άλλη περιοχή, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν υπάρχει, παιδιά, κάποιες φορές που πήγα, ρε παιδί μου, και εγώ από το λιμάνι της Ραφίνας, ευτυχώς μετακινήθηκα με μοτοσυκλέτα. Θα μου πεις, που πας ρε παππού με τη μοτοσυκλέτα, φιλακροάτη, δίκιο έχεις. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δηλαδή η ταλαιπωρία και ο χρόνος ο χαμένος και ο εκνευρισμός σε δρόμους οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Εδώ δεν καλύπτει το Πειραιάς. Θα καλυφθεί η Ραφίνα. Που από ό,τι μου λέγανε και τέλος πάντων οι πλοίαρχοι, κάποιοι εκ των πλοιάρχων, που έχουμε εξαιρετικούς πλοιάρχους, η αλήθεια είναι, γάτες για να ανταποκριθούν μεγάλα πλοία και να μπουν σε λιμάνια τα οποία δεν είναι τέλος πάντων και τα καλύτερα. Νομίζω ότι κάθε χρόνο βγάζουν οι πλοίαρχοι μια επιστολή όπου διαπιστώνουν ποια είναι τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται στα λιμάνια, ιδιαίτερα στα νησιά μας, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Αλλά μου έλεγαν λοιπόν κάνα δύο πλοίαρχοι με τους οποίους συνομίλησα ότι η Ραφίνα έχει ιδιαιτερότητες και ιδιορυθμίες όσον αφορά και το λιμάνι. καλύτερο λέει το λιμάνι του Λαβρίου, αλλά προφανώς το λιμάνι της Ραφίνας δεν ξέρω γιατί θεωρείται ότι μπορεί να καλύψει και καλύπτει ένα τμήμα των δρομολογίων, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα είναι. Υπάρχει μια ανάσα το χειμώνα, εντάξει, για να μην το ομαδοποιούμε όλο το ζήτημα. Είναι άλλο πράγμα ο χειμώνας, που συνήθως είναι φορτηγά κατά κύριο λόγο ή μόνιμοι κάτοικοι των νησιών οι οποίοι μετακινούνται. Τα δρομολόγια είναι πολύ λιγότερα για τα Κυκλαδονήσια και για την Εύβοια. Αλλά για να ξαναγυρίσω και να κλείσω έτσι, η κατάσταση, επαναλαμβάνω, όσον αφορά και τα λιμάνια μας, είναι προβληματική. Γίνονται έργα, να μην το ισοπεδώνουμε, αλλά ακόμα θέλουμε δρόμο για να μπούμε σε μια ακόμα καλύτερη τάξη.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί!
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Και δεν είναι και απεριόριστα. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Έλα στη παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σαββάνα Στασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky στις εικόνες. Ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της την τραγική στιγμή που βιώνει. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρό στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος σε μονάδα δυτικής θεραπείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στην φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα 1-0 στο ημίχρονο. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, για το φετινό καλοκαίρι. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα. Σάββατο λοιπόν, τέταρτη μέρα του Ιουλίου, είναι η μέρα εορτών και ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα λέγαμε και νωρίτερα, διότι σαν σήμερα το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από, το, από τη Βρετανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, βέβαια. Βέβαια, υψηλές θερμοκρασίες, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετές από τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην πορεία της ημέρας, γιατί ακόμα είναι χθες το βράδυ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αναβληθεί για ευνόητους λόγους, για την προστασία του κόσμου από το, την πολύ ζέστη. Πρόβλημα και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, πρόβλημα και στην Ευρώπη αναφορικά με τα των θερμοκρασιών, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα από ό,τι φαίνεται, ιδιαίτερα στην Ιβηρική Χερσόνησο, σε ένα κομμάτι της Γαλλίας, στη Βρετανία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, ο φίλος μου από τον Άγιο Νικόλαο με ρωτάει και μου λέει τι λένε οι μετεωρολόγοι με αφορμή τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει ο Γιάννης στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι έχουν να πούν κάτι. Νομίζω ότι ενδεχομένως το κουβεντιάσουμε τη Δευτέρα με την κυρία Σούζη, αλλά νομίζω, Γιάννη, το φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να παίζει το ρόλο του. Το περιμένανε, λέει, και θα περιμένουν μάλιστα, λέει, ότι θα είναι και πάρα πολύ σκυρό, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όχι για όλες τις χώρες, ενδεχομένως για κάποιες χώρες. Είναι στο επαρόδο να πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία. Ξέρετε ότι η Ευρώπη και στα καιρικά καλά δεν πάει. Διότι διάβασα, νομίζω το διαβάσατε κι εσείς, ότι είμαστε, λέει, ως Ήπειρος στο μάτι του κυκλώνα. Δυο φορές ταχύτερα, λέει, από τον παγκόσμιο μέσο όρο ανεβαίνει η θερμοκρασία στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί πλέον επίσημα την ταχύτερα θερμενόμενη Ήπειρο του πλανήτη. Όλα τα καλά μαζί, ρε παιδί μου, για τη γυραιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο αγώνας εκεί στο Μουντιάλε, που είμαστε στο 80. Η Κολομβία με 1-0 κερδίζει την Γκάνα. Είναι το τελευταίο εισιτήριο για την επόμενη φάση των 16. Ο νικητής, κατά τα φαινόμενα, η Κολομβία τη βλέπω λίγο πιο καλύτερη, να το πω πιο ευγενικά, σε σχέση με την Γκάνα. Η Κολομβία λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, η οποία περιμένει. Τα ζευγάρια τα οποία έχουν ήδη κλείσει, καταρχήν να πω ότι χθες, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, η Αργεντινή στην παράταση επικράτησε 3-2 της ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια, παρέμεινε και στην παράταση. 4-2 προκλήθηκε η Αίγυπτος στα πέναλτι. Τα ζευγάρια λοιπόν είναι Αργεντινή-Αίγυπτος, Μεξικό-Αγγλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Πορτογαλία-Ισπανία, ρε ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, Καναδάς-Μαρόκο και Παραγουάη-Γαλλία. Και θυμίζω ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ, 19 Ιουλίου, ο τελικός του φετινού Μουντιάλ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, οι ομάδες οι οποίες για κάποιους λόγους βγαίνουν εκτός, καλή ώρα Γερμανία, έχει ανακατοσούρα, έχει βαβούρα. Βέβαια, λογικό θα μου πεις, ψάλτη, όταν κερδίζεις δεν αλλάζεις. Ομάδα που κερδίζει, λέει, δεν αλλάζει, αλλά ομάδα που χάνει αλλάζει. Τώρα, για να πούμε 2-3 πράγματα με αφορμή την επικαιρότητα. Καταρχήν, να ξέρετε, για να μην ξεχάσουμε την ιστορία και το θέμα που έχει προκύψει με τον θάνατο της 73χρονης πάνω στη Θεσσαλονίκη, 150 άτομα έχουν συλληφθεί στην Αττική από το 2024 μέχρι σήμερα για εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Είναι στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Είναι στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της περίφημης ΓΑΔΑ. Σχηματίζεται, λέει, μια δικογραφία κάθε περίπου 5 μέρες για καταδρομικές επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών τώρα, εντάξει, αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι περισσότεροι, λέει, από τους διωκόμενους ως δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Άρα βρίσκουν και κάνουν, θα έλεγα εγώ, με έναν υπερβολικό ενδεχομένως τρόπο. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα πως με διαφορετικό μάτι βλέπεις την ιστορία των εμπριστικών επιθέσεων μετά τα γεγονότα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζω λοιπόν σε ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη ότι για τα επεισόδια, λέει, που σημειώθηκαν τον Φλεβάρι του 25 στη συγκέντρωση, λέει, για την επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σχηματίστηκε, λέει, ογκώδης δικογραφία με πολλούς κατηγορούμενους. Για την υπόθεση πάντως, λέει, δεν έχει ξεκινήσει κύρια ανάκριση. Μιλάμε σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. Φόρτος εργασίας. Μάλιστα. Η επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, η οποία θα ξεκινήσει τυπικά Κυριακή, ουσιαστικά τη Δευτέρα, έχει, ευχαριστώ Πέτρο, έχει τη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ 7 και 8, Τρίτη και Τετάρτη, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε και μια λογικά, λέω πάντοτε, συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομολογό, με τον Τούρκο πρόεδρο, μάλλον δεν είναι ομόλογος. Όπως θα έχει και άλλες συναντήσεις, διμερείς επαφές ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να δούμε αν θα υπάρξει και με τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος πάντως, διότι έρχεται φουριόζος και πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στο λογαριασμό του ανέβασε και ένα πίνακα που δείχνει τα δισεκατομμύρια που δίνει για τις στρατιωτικές δαπάνες οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα χρήματα που δίνουν οι υπόλοιπες χώρες της Συμμαχίας. Θυμίζω επίσης ότι υπήρξε ένα ρεπορτάζ, το έχουν σήμερα σχεδόν όλες οι εφημερίδες, New York Times, που αναφέρει ότι ο υπουργός Άμυνας, υπουργός πολέμου των ΗΠΑ, ο κύριος Χέξεθ, ο οποίος ήδη έχει ανακοινώσει ότι τρέχει ένα εξάμεινο στο οποίο θα ξαναμετρηθούν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη και αν πρέπει να παραμείνουν ή αν θα πρέπει να μετακινηθούν ή αν θα πρέπει να μειωθούν ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξε, λέει, ένας εσωτερικός πόλεμος μεταξύ υπουργού εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Χέξεθ, με αφορμή την ιστορία τη συγκεκριμένη, που λέει ότι ενώ ο Χέξεθ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την περαιτέρω μείωση και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, ο Μάρκο Ρούμπιο πάγωσε, παρενέβη, λέει, και πάγωσε την ανακοίνωση αυτή. Και αυτή η προγραμματισμένη ανακοίνωση για την μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, ο Μάρκο Ρούμπιο χτύπησε την πόρτα, λέει, του Λευκού Οίκου και πήρε το πράσινο φως για να μην γίνει τώρα αυτή η εξαγγελία και η ανακοίνωση. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη είναι ουσιαστικά εξαρτημένη από την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και παρά τις δηλώσεις του τελευταίου χρόνου της αμερικανικής διοίκησης. Γι' αυτό δίνει και πάρα πολλά κονδύλια η Ευρώπη, βλέποντας κινήσεις από τη μεριά της Ουάσιγκτον που θέλει να διαφοροποιήσει τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε αυτό το 48ωρο των διαβουλεύσεων, των συζητήσεων στην Άγκυρα. Εμάς βέβαια μας καίει και άλλο πράγμα εκεί που έχει να κάνει με την ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο κουμπάρο μας, τον Ταγί Περντογάν, και για το αν θα γίνει ανακοίνωση για τους κινητήρες, που κατά τα φαινόμενα θα γίνει ανακοίνωση αυτή, κινητήρες κονδυλίου περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για τα ΚΑΝ. Και για να δούμε τι θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι διαρρέεται από τουρκικής πλευράς ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για το ζήτημα του προγράμματος των F-35 παρά τις ενστάσεις οι οποίες καταγράφονται από Αμερικανούς γερουσιαστές αλλά και από Αμερικανούς βουλευτές. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους διαρρέουν και ενδεχομένως δεν το κάνουν και τυχαία ότι υπάρχει αισιοδοξία, και το λέει πολύ τακτικά ο Χακάν Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, για το πρόγραμμα των F-35 και για την άρση και μάλιστα σύντομο, όπως λέει χαρακτηριστικά, των κυρώσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα, κυρίως λόγω της παρουσίας του συστήματος S-400 που είχε αγοράσει η Τουρκία από τη Μόσχα. Ταυτόχρονα, όλο και νέα επεισόδια αντιπαράθεσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ με αφορμή τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και τελευταία του κυρίου Φιντάν. Μάλιστα, έβλεπα τουρκικά μέσα τα οποία, λέει, στοχοποιούν την Αθήνα για τις σχέσεις, λέει, με το Ισραήλ. Το τουρκικό δίκτυο Χαμπέρ παρουσιάζει, λέει, την Αθήνα ως χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής πίεσης λόγω της προσέγγισης με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινή γνώμη αντιδρά έντονα στην κυβερνητική γραμμή. Ανταποκριτής του δικτύου υποστήριξε ότι στη χώρα μας αυξάνονται οι αντιδράσεις από αυτές τις στενές σχέσεις, λέει, που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ. Καταγράφονται αναφορές, λέει, και επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ανέβασαν, λέει, την πολιτική ένταση στη χώρα, παρουσιάζοντας τα συγκεκριμένα επεισόδια ως ένδειξη βαθύτερης κοινωνικής αναταραχής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά. Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των χωρών πάνε και έρχονται, δεν είναι μόνιμες, δεν είναι σταθερές. Έχουν τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους. Το λέω αυτό όχι μόνο για τις σχέσεις που υπάρχουν, ας πούμε, μεταξύ Αθηνών-Άγκυρας ή Ελλάδος-Ισραήλ ή, ας πούμε, περισσότερο ενδιαφέρον έχει τώρα Άγκυρας-Καΐρου, που αλλάζουν λίγο το κλίμα, αλλά ακόμα και για τις ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες σχέσεις που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Είναι στο εμπαρόδο, χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, μεταξύ του Ερντογάν, του Ερντογάν με τη Μελόνι και του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, και ανανέωσαν το ραντεβού τους, λέει, σε συνάντηση που θα κάνουν στην Ουάσιγκτον. Θα πάει, λέει, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Ουάσιγκτον. Α, και για να το κλείσω αυτό, να πω ότι η Wall Street, η New York Times είχαν ένα δημοσίευμα που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Ισραήλ, λέει, ήταν έτοιμο να πατήσει κουμπί και να ενεργοποιήσει σχέδιο δολοφονίας των Καλιμπάφ και Αράκτσι. Ο Καλιμπάφ, θυμίζω, ότι είναι ο επικεφαλής του κοινοβουλίου του Ιράν, και του Αράκτσι, ο οποίος είναι ο υπουργός εξωτερικών, και οι δύο είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν για την εξέλιξη και του MOU και λοιπά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους New York Times, το Ισραήλ, λέει, θα κατέρριπτε το αεροπλάνο που τους μετέφερε από το Ισλαμαμπάντ που είχαν πάει πίσω στην Τεχεράνη. Ήταν έτοιμοι, αλλά κάποιος παρενέβη, κάτι έγινε, κάτι υπόθηκε και δεν το πάτσα το κουμπί. Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Λάζαρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα να πω στον Ηλία στο Ήλιο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Παναγιώτη, ο Παναγιώτης μου λέει 26 βαθμούς έχουμε στη Νέα Υόρκη. Α, σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ ο Κάμος επανέρχεται και λύσει την Κεφαλονιά, σε γνωστή παραλία που είχαμε πάει, λέει, το σετ ομπρέλα και ξαπλώστρες ξεκινούσε, λέει, από 30 ευρώ η πίσω σειρά, η μέση, λέει, 40, και φάτσα φόρα πρώτη πίστα, λέει, 50 ευρώ. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Καλημέρα στον Στέφανο στο Γέρακα. Μηνύματα που έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τη φίλη μας την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Ποια κίνηση, παιδιά, δεν έχει τίποτα. Κίνηση. Σάββατο πρωί δεν υπάρχει κίνηση. Μόνο στο λιμάνι του Πειραιά μπορεί να έχει κίνηση. Όντως, το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Κάτσε εδώ. Εντάξει, όχι υπερβολική κίνηση, αλλά. Ναι, εντάξει, έχει κίνηση. Προφανώς φεύγουν τα πρωινά βαπόρια, ε. Για να δω και στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου έχει. Τι λες, Νότι, εσύ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας. Κάτσε. Βέβαια, εντάξει, έχει. Εκεί μπροστά στο ξενοδοχείο Αύρα, εκεί στη. Καλά, φορτωμένο. Ο δρόμος που πάει για το λιμάνι είναι φορτωμένος. Λογικό το βρίσκω. Φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στους κυρίους Δημήτρη Μελά και Αθανασία Αρέπα, πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την μη διαβίβαση του πορίσματος της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις Αγγελικές Αρχές. Χεράτα! Πώς το λέγει αυτό, χεράτα δεν έλεγε. Το κάνω εγώ χεράτα. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα. Πάντως δηλώνουν και οι δύο αθώοι, και ο ένας και οι άλλοι, και θα πάνε λέει στον επόμενο βαθμό. Μάλιστα. Ενώ υπήρξε λέει και εντοπίστηκε και ένα κύκλωμα, σιγά μην δεν υπήρχε κύκλωμα, που διέπρατε εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ. Το κύκλωμα λέει προκάλεσε ζημιά πάνω από 400.000 ευρώ, εξέδωσε λέει 5.500 ψευδείς συνταγές με τη χρήση άμκα ασφαλισμένων, οι οποίοι λέει δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Αυτή να ξέρετε κυρίως είναι η μεγάλη ηλικία. Αλλά και ο Νότης που είναι μεγάλης ηλικίας, άλλη συνταγογράφηση έχει. Καλά δεν λέω. Κι εγώ άειλη έχω. Τα παππούδια, τι να κάνουμε τώρα. Τα άειλα. Να σας πω, πέρα από την πλάκα, πέρα από το πόσο σημαντικό είναι για τον έλεγχο, πόσο εξυπηρετεί παιδιά, ούτε γιατρούς, ούτε ματρούς, ούτε τίποτα. Α, θα μου πείτε ούτε γιατρούς. Εντάξει, δεν ξέρω, στο δικό μας το ταμείο δεν έχουμε καμία επαφή. Παίρνεις ένα τηλέφωνο και του λες γράψε μου τα φάρμακά μου και σου στέλνει την τριμηνιαία. Και πας στο φαρμακείο και πληρώνεις. Αλλά λέω ρε παιδί μου, χρειάστηκε πόσα χρόνια να περάσουν για να πάμε σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όταν το έκαναν οι φαρμακευτικές εταιρείες καμιά εικοσαριά χρόνια πριν, μέσω των ανθρώπων τους, ξέρανε πολύ καλά τι συνταγογραφεί ο κάθε γιατρός. Τα πάντα. Το κύκλωμα λέει, μάλλον οι αρχές συνέλαβαν λέει το αρχηγικό.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ο Λευκός Σίκος είναι εδώ δίπλα μου. Η Μελάνια είναι εδώ. Λοιπόν, ο Νίκος Σάφος, ο υφυπουργός, λέει, περιβάλλοντος, είπε ότι το 27 στη χώρα μας θα διαθέτουμε, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ μπαταρίες που θα αποθηκεύουν 1,5 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Μακάρι, παιδιά, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Ακόμα και οι Βούλγαροι είναι πιο μπροστά από εμάς στο θέμα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μακάρι. Έβλεπα κάτι στοιχεία πόσο πιο ακριβά πληρώνουμε το ρεύμα το βράδυ. Που δεν έχουμε ούτε αέρα, μπορεί να έχουμε τέλος πάντων, αλλά δεν έχουμε ήλιο. 6:30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε. Καλημέρα σας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα του μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τονίσω ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της την τραγική στιγμή που βιώνουν. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρνά συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρνάς, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη τις πορείες του, προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τελείωσε και ο τελευταίος αγώνας του Μουντιάλ. Η Κολομβία επικράτησε με 1-0. Άρα είναι η κυρία αυτή, η κυρία Κολομβία δηλαδή, η οποία πήρε το εισιτήριο για να αντιμετωπίσει στους 16 την Ελβετία και να κλείσουμε έτσι τον κύκλο των 32. Τώρα πάμε στα πιο άλλα 8 δηλαδή παιχνίδια στους 16, οι 4, και μετά φτάνουμε μικρό και μεγάλο τελικό. Αυτά για τα του Μουντιάλ.

0: Και χωρίς ελπίδα και αγαπούσε χαμός, λέω. Αλλά δεν μου είχε δώσει μικρόφωνο ο Νότης απέναντι, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν έχω περισσότερο χρόνο για το υπέροχο αυτό τραγούδι για να το ακούσουμε. Θέλω να υποδεχτούμε στην παρέα μας για το ξύπνησα πρωί-πρωί τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Σας έλεγα ότι χθες υπήρξε μια στάση εργασίας που έκανα τα σωματεία των εργαζομένων εκεί στα νοσοκομεία παιδών με αφορμή τα παιδιά τα οποία με εισαγγελικές εντολές που τα παίρνουν από δύσκολα οικογενειακά σπίτια, από οικογένειες που περνάνε τα παιδιά δύσκολα γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές και τα παιδιά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί, ό,τι και αν σημαίνει και για τα παιδιά και για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων και για τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία με τα παιδιά αυτά. Καλημέρα στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σας ξύπνησα πρωί-πρωί σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά επειδή το έχετε ξαναπεί, το έχουμε ξανακουβεντιάσει το ζήτημα αυτό αρκετές φορές για το γεγονός ότι προφανώς δεν υπάρχουν δομές και πολλά παιδιά καταλήγουν σε νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για το κράτος κοινωνικής πρόνοιας αυτό το ζήτημα που είπατε πριν. Τα παιδιά τα οποία κακοποιούνται είναι εγκατελειμμένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, έρχονται στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, υποτίθεται για εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Τα εξετάζομαι, είναι καλά στην υγεία τους, αλλά μετά παρκάρονται εκεί.
0: Α, αυτό είναι.
1: Για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες να τα υποδεχθούν.
0: Ναι, και υποψιάζομαι και να υπάρχουν, πρόεδρε, δεν επαρκούν προφανώς οι μονάδες αυτές. Έτσι,
1: όταν λέω δεν υπάρχουν, αυτό ακριβώς εννοώ. Γιατί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που έχει υπό την υποπτία τις μονάδες, είναι ελάχιστες οι θέσεις, οι οποίες είναι κατηλημμένες. Υπάρχουν και θέσεις κενές, οι οποίες είναι κλειστές επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, με αποτέλεσμα να παρκάρονται τα παιδιά στα νοσοκομεία.
0: Για πόσο καιρό κατά μέσο όρο μένουν, κύριε πρόεδρε?
1: Μπορεί να παρκάρονται και ένα χρόνο. Ακούστε, τα δύο παιδιατρικά της Αττικής, τα μεγάλα Αγία Σοφίας και Αγλαία Κυριακού,
0: ναι,
1: έχουν 40 με 50 παιδιά κάθε φορά. Τα παιδιά αυτά, αντιλαμβάνεστε, πιάνουν δύο κλινικές και μιλάμε για δύο νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα με πολύ σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, εξειδικευμένες θεραπείες. Τα παιδιά αυτά που είναι και 15 και 16 χρονών κάνουν φασαρίες, κλέβουν, σπάνε. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που είναι 5-6 παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι
0: επιθετικά,
1: έξωμα, ναι, επιθετικά και τα λοιπά και διαγερτικά, έχουν διαλύσει τη λειτουργία του Αγλαία Κυριακού. Έχει έρθει 100 φορές η αστυνομία, έχει παρέμβει, αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Φταίνε
1: τα παιδιά. Δεν φταίνε καθόλου τα παιδιά. Τα παιδιά έπρεπε να είναι σε μια προνοιακή μονάδα, να μπορούν να πηγαίνουν σχολεία, να έχουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, δραστηριότητες, για να μην βγάζουν αυτή την επιθετικότητα. Εμείς δυστυχώς τα κακοποιούμε μετά το συγγενικό περιβάλλον, μέσα σε αποσιοποιητικά, για δεύτερη φορά. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι αυτή η δουλειά για τα νοσοκομεία.
0: Βγαίνουν
1: όλοι στην τηλεόραση, συνεχώς λένε κουβέντες, έχουμε γραμμές ζωής, απευθυνθείτε σε εμάς, και εμείς που ζούμε το πρόβλημα, πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα να σας πω κάτι. Εκτός από τα δύο αυτά νοσοκομεία, παίδων εδώ πέρα με τον αριθμό των παιδιών που είναι μεγάλος. Στα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, νοσοκομεία Θεσσαλονίκη κλπ. Εκεί έχουν
1: αριθμό.
0: Σε όλα.
1: Σε όλα, όχι μεγάλο νούμερο, αλλά όμως
0: υπαρκτό
1: όλα
0: νούμερο.
1: Τα νοσοκομεία,
0: ναι,
1: κατά καιρούς έχουν παιδιά που παρκάρονται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Φανταστείτε, ας πούμε, στο Αγλαία Κυριακού πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω τώρα αν έχει γίνει κάτι, ήταν μια οικογένεια 8 αδέρφια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν σου τύχει μια τέτοια οικογένεια σε μια παιδιατρική κλινική 10 κλινών.
0: Τον μπλόκαρε στο σύστημα όλο.
1: Τελείωσε κλινική.
0: Ναι, το κλείσε, μπλόκαρε. Να σας πω κάτι. Ναι, ναι, παρακαλώ, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να σας πω το εξής. Στη Ζάκυνθο, πριν από λίγο καιρό, είχαμε ένα κοριτσάκι 8 χρονών ή 12, δεν θυμάμαι ακριβώς, το οποίο πήγε και το απήγαγε ο πατέρας και το πιάσανε στο καράβι στην Πάτρα που πήγαινε για Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Και το πατέρας το κακοποιούσε το παιδί σεξουαλικά και τα πάντα, και συνέλαβαν την νοσηλεύτρια που ήταν βάρδια στην παιδιατρική και έκθεσε ανηλίκους σε κίνδυνο. Πήγε αυτόφορο 2 μέρες και μετά αφοώθηκε με 2-1 ψήφους. Φανταστείτε λοιπόν και το άγχος αλλά και το πρόβλημα που έχει το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό σε μια παιδιατρική κλινική, αν τα παιδιά αυτά συμβεί κάτι.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς το κουβεντιάζεται. Γενικά οι ευθύνες είναι μεγάλες, δεν είναι μικρές. Και καταλαβαίνω από την άλλη μεριά ότι η πολιτεία θέλει να προστατεύσει τα παιδιά αυτά. Τα παίρνει λοιπόν από το οικογενειακό περιβάλλον που τραβάνε ζόρια, κάθε είδους, και κάπου πρέπει να τα βάλει. Άμα δεν έχει λοιπόν δομές, θα τα βάλει στα νοσοκομεία σου. Κάνετε τα εξετάσεις και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εντάξει, εδώ όμως...
0: Να σας πω τώρα, πέρα από αυτό τώρα, πάμε παρακάτω. Χθες έγινε λοιπόν μία δύο ώρες τάση εργασίας. Με τι αποτέλεσμα, τι να κάνει, απλώς για να αναδείξετε το θέμα ακόμα περισσότερο.
1: Για να αναδείξουμε το θέμα και να πούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερες προνοιακές μονάδες προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορούν να φιλοξενούνται εκεί, γιατί αυτή είναι η κατάλληλη χώρη. Και το τελευταίο που ξέχασα να πω,
0: ναι, ναι,
1: είναι ότι τα παιδάκια θέλουν μια οικογένεια μετά, ή για αναδοχή ή για υιοθεσία. Εμείς τέτοια προγράμματα στα νοσοκομεία δεν μπορούμε να προωθήσουμε. Τα προωθούν μόνο οι προνοιακές μονάδες.
0: Ναι.
1: Άρα είναι και χαμένος χρόνος και από αυτή την πλευρά για τα παιδιά αυτά. Επομένως εμείς τι ζητάμε. Ζητάμε να δημιουργηθούν περισσότερες προνοιακές μονάδες. Οι εισαγγελικές εντολές να απευθύνονται για τις προνοιακές μονάδες, να έρχονται μια μέρα στο νοσοκομείο,
0: να κάνουν τις εξετάσεις και να φεύγουν.
1: Και να γυρίζουν πίσω.
0: Ναι,
1: να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ δουλεύω σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Ένας ψυχικά ασθενής, όταν έχει παθολογικά προβλήματα, η εισαγγελική δεν γίνεται για, για τον ευαγγελισμό. Γίνεται για το δρομοκαίτιο. Έρχεται στο δρομοκαίτιο, τον πηγαίνουμε εμείς δύο μέρες στο νοσοκομείο και μετά επιστρέφει στο δρομοκαίτιο. Δεν μπορούμε να του πούμε δεν έχουμε θέσεις. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τον πάρουμε.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική στο να, να αρνηθεί το νοσοκομείο.
1: Δεν μπορεί να αρνηθεί,
0: δεν
1: γιατί είσαι αντιληπτή, απευθύνεται στο δρομοκαίτιο ή στον Δαφνή ή σε άλλη μονάδα ψυχικής υγείας. Όταν θα νοσηλευτεί, στο γενικό νοσοκομείο θα γυρίσει πίσω. Δεν έχουμε κρεβάτι, θα βάλουμε ράντζο. Θα κόψουμε το κεφάλι
0: μας.
1: Κάπου... Και εδώ γιατί δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, ναι, κάπου λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει. Ναι, κατάλαβα. Χώρος, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα. Το... Επιπλέον πρόβλημα, μάλλον και μεγαλύτερο πρόβλημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Βλέπω και αντιδράσεις δικές σας και στα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Καλημέρα στη Φόφη. Φόφη, δεν έχω καταλάβει το μήνυμά σου, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το μήνυμα το οποίο μου στείλες. Καλημέρα πάντως. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνετε, κύριε Κιμιονή, εδώ είσαστε, βλέπω πρωί-πρωί. Κύριος Τσάφος λέει: διαπρεπείς Έλληνες στο εξωτερικό. Βεβαίως. Με μεγάλη ιστορία ο κύριος Τσάφας, ο υφυπουργός. Η υπόσχεση για αποθήκευση ενέργειας προφανώς από εθνικές ανανεώσιμες πηγές σημαίνει, καλά προφανώς, σημαίνει μείωση κερδών από ό,τι μου λέτε κλπ. Το μεγαλύτερο ζήτημα, κύριε Κιμιονή, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αν αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία των μπαταριών και το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές μαζί με κάποιες άλλες ακόμα πηγές που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, υδροηλεκτρικά κλπ, μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ και να έχουμε καλύτερες τιμές ρεύματος, ελπίζουμε δηλαδή, με αφορμή την ιστορία του πόσο μας κοστίζει, πόσο ακριβά μας κοστίζει, και είμαστε, ξέρετε, δεν είμαστε φθηνή χώρα όσον αφορά την ενέργεια. Καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα, να είσαι καλά. Γιώργο, δεν με ενοχλεί, μην νομίζεις σε μένα αυτό το πράγμα. Ούτε το 5 το πρωί που κάναμε όλη αυτή την εβδομάδα με τον κύριο Γιαννίρη, ούτε το 5 με 7 που κάνουμε σήμερα. Ίσα ίσα, εγώ το έχω πει, περνάω καταπληκτικά, εμένα μου αρέσει το ραδιόφωνο. Και καλώς ή κακώς το πρωινό ραδιόφωνο, γιατί είμαι και πλέον και πρωινός τύπος μετά από τόσα χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα για μένα, να σου πω την αλήθεια. Δεν προβληματίζομαι δηλαδή για τα πρωινά. Έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε, θα την κάνουμε για αυτή την κουβέντα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αφορμή την κατάρρευση του σπιτιού στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σας έλεγα λοιπόν για, με αφορμή και το μήνυμα του κυρίου Κιμιονή, για την ιστορία του πόσο ακριβή και πόσο, πώς θα το πω, ανάποδα υπάρχει στο σύστημα όταν θέλουμε το βράδυ air condition κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο ρεπορτάζ της κυρίας Λιάγκου στην Καθημερινή ότι το βράδυ που δεν έχουμε ισχυρές ανανεώσουμε. Και καλώς ή κακώς στο πρωινό ραδιόφωνο, γιατί είμαι και πλέον και πρωινός τύπος μετά από τόσα χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα για μένα, να σου πω την αλήθεια. Δεν προβληματίζομαι δηλαδή για τα πρωινά. Έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε, θα την κάνουμε για αυτή την κουβέντα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αφορμή την κατάρρευση του σπιτιού στην οδό Αλκμίνης, στα Πετράλωνα. Σας έλεγα λοιπόν, για με αφορμή και το μήνυμα του κυρίου Κιμιονή, για την ιστορία του πόσο ακριβή και πόσο, πώς θα το πω, ανάποδα υπάρχει στο σύστημα όταν θέλουμε το βράδυ air condition κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο ρεπορτάζ της κυρίας Λιάγκου στην Καθημερινή ότι το βράδυ που δεν έχουμε

Ανάποδα υπάρχει στο σύστημα όταν θέλουμε το βράδυ air condition κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο ρεπορτάζ της κυρίας Λιάγκου στην Καθημερινή ότι το βράδυ που δεν έχουμε ισχυρές ανανεώσιμες πηγές, μπορεί να έχει αέρα κλπ, αλλά δεν καλύπτει, αναγκαστικά λέει χρησιμοποιείται λιγνίτης και αέριο, φυσικό αέριο, στη μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Έλεγε ας πούμε ότι χθες Παρασκευή η συνολική ζήτηση στη χώρα μας ήταν 108 γιγαβατόρες. Από αυτές τις 108 γιγαβατόρες, για να καλύψουμε δηλαδή τις ανάγκες της καθημερινότητας στη χώρα μας, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχουν οι ανανεώσιμες πηγές που έχουν το 53,6% των, μάλλον 54 γιγαβατόρες είναι από τις ανανεώσιμες πηγές, 47 είναι από το φυσικό αέριο, 5 από το λιγνίτη και περίπου 6 από τα υδροηλεκτρικά. Αν είχαμε λοιπόν μπαταρίες, ενδεχομένως το κόστος του ρεύματος θα ήταν σαφώς καλύτερο. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα application που λέμε στα ελληνικά, που το βλέπω καθημερινά, όπου σε πραγματικό χρόνο δείχνει τι ρεύμα παράγεται, αν εισάγουμε ή εξάγουμε κλπ. Τώρα ας πούμε έχουμε, βλέπω ένα κομμάτι από αέρα, αλλά έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής που καλύπτεται από το φυσικό αέριο. Και από ό,τι βλέπω εξάγουμε αυτή την ώρα στην Αλβανία, εισάγουμε από τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία το μεταξύ παίρνει από μας, το αποθηκεύει και το πουλάει μετά σε εμάς πιο ακριβό, έτσι. Η Ιταλία, στέλνουμε στην Ιταλία, μας στέλνουν τα Σκόπια και μας στέλνει και η Τουρκία στη διασύνδεση η οποία υπάρχει. Όσον αφορά τις τιμές, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, πού είναι οι τιμές σήμερα, για κάτσε να το κάνουμε σε ωριαίο για να μας βοηθήσει και εμάς. Πάντα το μεσημέρι είναι οι πιο καλές ώρες, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η τιμή του ρεύματος είναι πέριξ του μηδενός. Μηδέν, τόσο κοστίζει. Αλλά στις 11 η ώρα το βράδυ, που είναι η πιο ακριβή ώρα στο 24ωρο πρόγραμμα της Ελλάδος, είναι 160 ευρώ η μεγαβατόρα, και εκεί δεν περιλαμβάνονται ούτε οι φόροι ούτε τα επιπλέον ποσά που πέφτουν πάνω, έτσι. Αλλά στις 10 η ώρα το πρωί η μεγαβατόρα είναι 1 ευρώ, στις 11, 12, 1, 2 και 3 είναι 0. Αν δηλαδή είχαμε το νέο σύστημα και πληρώναμε με βάση τις πιο φθηνές ώρες, εκεί θα ήταν 0 και θα μπορούσαμε να βάλουμε πλυντήρια, να βάλουμε κουζίνες, να βάλουμε, ξέρω εγώ, όλες τις ενεργοβόρες μηχανές που έχουμε στο σπίτι μας για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Θα μου πεις, αυτό είναι εύκολο, ψάλτη? Όχι, εύκολο δεν είναι βέβαια, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Χθες λοιπόν, εντωμεταξύ, για να πάμε στο επόμενο θέμα, είδα στα κοινωνικά δίκτυα μου, τόσο η κόρη μου, να σας πω την αλήθεια, η οποία είναι στα αυτά τα TikTok κλπ, ότι μια κυρία, η οποία, μια νεαρά κυρία, η οποία έμενε σε ένα από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, επέστρεψε γιατί ήταν λύση στο εξωτερικό, στην Ισπανία. Και πήγε η κοπέλα και φωτογραφήθηκε και ανέβασε ένα βίντεο από το σημείο εκεί στην οδό Αλκμίνης, όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή αυτής της κατάρρευσης. Καταρχήν, αν έχουμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε περιστατικά κατάρρευσης παλαιών οικιών, εγκαταλελειμμένων κλπ. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο όμως είναι, κατά την άποψή μου, αν και πώς γίνονται οι έλεγχοι στο στάδιο της κατασκευής. Αν δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα και ο μηχανισμός να πάει κάποιος να κάνει ένα έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους, για να δουν, παιδί μου, αν αυτά τα οποία καταγράφονται μέσα

0: στην άδεια και στα αιτήματα της κατασκευής, αν όντως γίνονται όπως τα λένε τα πράγματα ή όχι. Και να υπάρχει και ένας φόβος, κοίταξε να δεις, ότι αν δεν το κάνεις καλά θα υπάρξει ένας έλεγχος ο οποίος θα έχει και επιπτώσεις αν δεν είναι σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Πετρόπουλος είναι στην παρέα μας. Τον ξυπνήσαμε και αυτόν πρωί-πρωί σήμερα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Εσείς θα μας πείτε τα νέα τώρα. Τα λέγαμε και χθες. Έλεγα νωρίτερα ότι στην κουβέντα που κάναμε χθες και με εσάς αλλά και με άλλους συναδέλφους και πολιτικούς μηχανικούς, μου λέγανε ότι δεν έχουμε στο παρελθόν, εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα, ανάλογα περιστατικά. Και αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα. Έχουμε όμως περιστατικά εγκαταλελειμμένων σπιτιών όπου όμορα οικόπεδα χτιζόντουσαν ή τέλος πάντων γινόντουσαν εργασίες χωματουργικές κλπ. Και προκλήθηκαν κάποιες ζημιές. Αλλά το μεγάλο ερώτημα το δικό μου, που το έβαλα και στους φίλους ακροατές, είναι αν γίνονται έλεγχοι στη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή μιας πολυκατοικίας. Ειδικά σε τέτοιες περιοχές όπου η μία πολυκατοικία κολλάει πάνω στην άλλη.
1: Ακριβώς, ναι. Πρακτικά δεν γίνονται. Η διαδικασία είναι η εξής. Κατατίθεται αίτημα από τον μηχανικό τον ιδιώτη για λογαριασμό του πελάτη του να εκδώσει μια άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Το 90% των περιπτώσεων αυτή εκδίδεται αυτόματα, δηλαδή απλά ανεβαίνουν στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα σχετικά έγγραφα και μετά εκδίδεται η άδεια αυτόματα, χωρίς κάποιον έλεγχο από την υπηρεσία. Στο 10% μόνο των περιπτώσεων γίνεται αυτό που λέμε προέγκριση. Προέγκριση είτε είναι υποχρεωτικό σε κάποιες περιπτώσεις, είτε το ζητάει ο ίδιος ο ελεύθερος επαγγελματίας για να έχει μια παραπάνω ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία, η αρμόδια υπηρεσία δόμησης, ελέγχει αν αυτό που χτίζεται μπορεί να χτιστεί στο συγκεκριμένο οικόπεδο και αν έχει τα μεγέθη, τα πολυδομικά, δηλαδή τις αποστάσεις, τα ύψη, τους συντελεστές δόμησης, τα οποία προβλέπει ο νόμος.
0: Αυτό, μισό λεπτό, κύριε Πετρόπουλε, αυτό προϋποθέτει να πάει κάποιος εκεί να το δει ή μέσα από τα χαρτιά που βλέπει?
1: Όχι, όχι, αυτά σχέδια, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών.
1: Πάμε τώρα. Μόλις εκδοθεί η άδεια και αρχίσει να κατασκευάζεται η οικοδομή,
0: ναι,
1: τη φάση της θεμελίωσης, δηλαδή όταν μπουν τα θεμέλια του, ολοκληρωθούν τα θεμέλια της καινούργιας οικοδομής,
0: μάλιστα,
1: περνάει αυτό που λέμε ο ελεγκτής δόμησης. Και το ίδιο συμβαίνει και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή. Ο ελεγκτής δόμησης, ο οποίος όμως τι κάνει, ελέγχει αν υλοποιήθηκε η άδεια η οποία έχει εκδοθεί. Πάλι όσον αφορά τα μεγέθη, δηλαδή τις αποστάσεις από τα όρια του οικοπαίδου, τα ύψη, το συντελεστή δόμησης, εμβαδά δηλαδή, και όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής, ούτε της μελέτης.
0: Ναι, πρέπει να έχει την, πώς θα το πω τώρα, όχι τον έλεγχο, πρέπει μία στις 10 πολυκατοικίες, μία στις 50, μία στις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, στις 30, να γίνεται,
1: έχει
0: πιο,
1: έλεγχο,
0: να γίνεται πιο ενδελεχής έλεγχος.
1: Νομίζω πως ναι, εξάλλου το προβλέπει και ο ίδιος ο νόμος, μια πρόβλεψη όμως η οποία ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Δηλαδή από τη στιγμή που άρχισε να, το σύστημα της αυτόματης έκδοσης της οικοδομικής άδειας, δηλαδή από το 2017, ο νόμος 4495 λέγει ρητά ότι μία στις τρεις άδειες που εκδίδονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ελέγχεται.
0: Αλλά δεν γίνεται, γίνεται.
1: Αυτή η πρόβλεψη δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο, το ΙΠΕΝ, δεν εξέδωσε ποτέ τις οδηγίες για το πώς θα γίνει αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος. Ήτανε μία προστασία.
0: Ναι, υποψιάζομαι.
1: Αυτό που λέτε, ο φόβος
0: φυλάει τα έρμα. Σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Από την άλλη μεριά, να σας πω, καταλαβαίνω όμως ότι την ευθύνη από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος, την έχει, ξέρω εγώ, ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος βάζει την υπογραφή, έτσι δεν είναι?
1: Εξ ολοκλήρου.
0: Μάλιστα. Αυτό θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή που λέγανε όλοι τότε, το 17, σαν τώρα το θυμάμαι, που λέει ότι κοίταξε να δεις, ναι, μπορεί να μην γίνονται έλεγχοι, αλλά αυτός που υπογράφει,
1: ναι,
0: αναλαμβάνει την ευθύνη.
1: Αναλαμβάνει την ευθύνη. Ακριβώς. Αυτός που εκδίδει την, ο μελετητής δηλαδή όσον αφορά τη μελέτη που εκδίδει την άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Και ο επιβλέπων, πολλές φορές ταυτίζονται.
0: Πάμε παρακάτω. Ωραία, πάμε παρακάτω. Γιατί χθες κάναμε μια κουβέντα και μου είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θέλω να σας ακούσω, να μας ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Τι μπορεί να φταίει για αυτή την ιστορία της οδού Αλκμίνης, κύριε Πετρόπουλε? Δηλαδή, μπορεί να είναι σφάλμα σε τι, ή ενδεχομένως επειδή ήταν μια πολυκατοικία 50 ετών, στα θεμέλια μπορεί να είχαν κάποια προβλήματα τα οποία να επιδεινώθηκαν από τις εργασίες οι οποίες έγιναν.
1: Κοίταξτε τώρα, αν δεν έχεις όλα τα στοιχεία, κάθε πρόβλεψη είναι
0: παρακινδυνευμένη.
1: Πρόχειρη και ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν όμως κάποια, πώς να το πω τώρα, ενδεχόμενες αιτίες.
1: Μπράβο. Είναι σίγουρο ότι από τη στιγμή που η καινούργια κατασκευή, η εξκαφή της, για να ξεκινήσει η θεμελίωση, γιατί δεν είχε ξεκινήσει η θεμελίωση, η εξκαφή της, ναι, κατέβαινε κάτω από τη θεμελίωση της υφιστάμενης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι το πρώτο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βρέθηκε ξαφνικά έστω ένα κομμάτι της στον αέρα η θεμελίωση της υφιστάμενης κατασκευής.
0: Μα και φαίνηκε,
1: Είναι από μόνο του βέβαια αρκετό αυτό, για να το ρίξει κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά, αλλά είναι το πρώτο, ότι λείψανε τα μέτρα αντιστήριξης.
0: Ναι,
1: τα οποία τα προβλέπει ο κτηριοδομικός,
0: ναι,
1: αλλά δεν τα κάνει και υποχρεωτικά το πώς θα γίνουν, το αφήνει λίγο στη διακριτική ευκαιρία του μηχανικού,
0: ναι,
1: είναι ένα πρώτο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο ζήτημα είναι και η υφιστάμενη οικοδομή, ή αυτή μάλλον που, ναι, που έπεσε. Ήτανε και αυτή απολύτως σωστά θεμελιωμένη, ή μήπως είχε επιβαρυνθεί με όλα αυτά τα χρόνια,
0: ναι,
1: για μια σειρά αιτίες. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το απαντήσουν οι ειδικοί.
0: Ναι, προφανώς,
1: δηλαδή
0: θα
1: από ό,τι είδα είχε, ναι, μπράβο, είχε κάποιες προσθήκες κάθε ύψος. Αλλά εκεί πρέπει να το δει κανείς, αν και η οικοδομή που κατέρευσε ήτανε στην κατάσταση που θα πρέπει να είναι, ή τέλος πάντων είχε επιβαρυνθεί από ύδατα, από διαφρώσεις,
0: μάλιστα.
1: Αυτό θα το θέλει όμως μελέτη για να το πει κανείς.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω λοιπόν ότι πρώτον, για να το ξεκαθαρίσουμε, έλεγχη στα χαρτιά μόνο, και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, ότι προφανώς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, θα μου πεις θεωρητικό είναι αυτό, σε κατασκευές όπου η μία πολυκατοικία καινούργια κολλάει πάνω στην άλλη.
1: Μπράβο, είναι ειδικά μια περίπτωση που χρειάζεται πολύ περισσότερη προσοχή και ίσως θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία να γίνει πιο αυστηρή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να προβλέπει πιο συγκεκριμένα μέτρα για τις αντιστηρίξεις, τις θεμελιώσεις, τις εδαφοτεχνικές μελέτες κτλ.
0: Μάλιστα. Και υποψιάζομαι ότι πού και πού πρέπει να βγαίνουν και κάποιες εγκύκλοι που να οριοθετούν κάποια πράγματα σε κάποιους νόμους οι οποίοι μένουν ημιτελείς.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πετρόπουλο, την καλημέρα μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Λοιπόν, με αφορμή, ξαναλέω, δεν λέτε καλά που δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Ε? Δεν λέτε καλά. Και δεν το είπα στον κύριο Πετρόπουλο, αλλά θυμίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί βγήκαν φωτογραφίες και κυκλοφορήσανε, όπου η πολυκατοικία η οποία έπεσε, είχε φύγει κάποιες μοίρες, λέει, από το διπλανό, είχε ξεκολλήσει από το διπλανό σπίτι και ενεργοποιήθηκαν, γιατί φωνάξαν οι άνθρωποι εκεί, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, άλλους μηχανικούς, και ευτυχώς χτυπάγαν τα κουδούνια και τους είπαν, παιδιά, κατεβείτε τώρα κάτω, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Βέβαια, η επόμενη μέρα είναι η πιο δύσκολη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς, ξαναλέω, γιατί στα καλά καθούμενα βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Και θα δούμε λοιπόν τώρα πόσο καιρό θα κάνουν και από πού θα καλυφθούν. Προς το παρόν ο Δήμος της Αθήνας πήρε κάποιες πρωτοβουλίες, ορθώς κατά την άποψή μου, και καλά έκανε, για να τους καλύψει τις ανάγκες. Τους έδωσε και ένα χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, αλλά αυτό δεν είναι, είναι μια προσωρινή λύση, επαναλαμβάνω, για μια σειρά οικογενειών οι οποίες ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Φύγανε το πρωί και πήγαν στη δουλειά τους και κάποια στιγμή έμαθαν ότι θα γυρίσουν, αλλά σπίτι δεν έχουν. Λοιπόν, το περίφημο κεραμίδι, το οποίο θέλουμε κι εμείς. Έτσι μάθαμε κι εμείς από τους μεγαλύτερους και έτσι το περπατάμε κι εμείς για τους επόμενους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή, κύριε Νότη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Έχει βγει και ο ήλιος υπέροχα. Ο προγραμματισμός λέει ότι τη Δευτέρα θα τα πούμε στις 6, άρα ο άλλος κατεργάρης θα έρθει στον πάγκο του, ο κύριος Γιαννίδης. Εμείς σας λέμε ότι εδώ θα τα μάθετε όλα στον Sky 100,3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και το πρόγραμμα τρέχει κανονικότατα. Καλό Σαββατοκυριακό, καλημέρα.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά για...
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλαγίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε ξετράπη τις πορείες του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια γούρνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γούρνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκει το μηχανισμό, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας συλλέγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπε όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρινία ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκε πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Δόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα: ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 την Ολλανδία, τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα. Αμέ. Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στη μοσορευκή επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν βρίσκεστε στην πρωτεύουσα και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-0-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ταξιδιωτικές οδηγίες. Να γίνουμε έτσι, κύριε Γιάννη, μια ωραία σαββατιάτικη, καλοκαιρινή, ιουλιάτικη παρέα.
0: Ναι, έχει ναι. Το νου στο μεσημεράκι, θα έχει κάτι βροχούλες εδώ στην Αττική. Έτσι λέει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι λίγες, πολλές ή μπορεί να έχει ρίξει καμιά δυνατή μπόρα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο μη σε ξεγελά, δηλαδή θα έχει πάνω από 30.
1: Εντάξει, τι να με ξεγελάσει.
0: Καλά, δεν θα πάθεις και τίποτα.
1: Υποψιασμένος είναι. Κάθε Σαββατοκύριακο βρέχει.
0: Εδώ εσείς στο εξωτερικό πάνε και τους ρίχνουν με τις άβρες για να, η αστυνομία για να δροστούν εδώ, ας το δώσει ο Θεούλης τσάμπα. Κάτσε από κάτω, θα βραχείς λίγο, θα δροστείς και όλα ωραία.
1: Εντάξει, κοίτα, ο κόσμος φεύγει. Ταμπέλα λιπέδου γεμάτη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καντίνες άδειες.
0: Αφού πόσο είμαστε, ρε Γιώργο, σήμερα. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Τέσσερις.
0: Σήμερα είναι 4 του μήνα. Δηλαδή, αν δεν φύγει σήμερα το πρώτο κύμα των, των διακοπούχων του καλοκαιριού, πότε θα φύγει. Σήμερα φεύγουν αυτοί που έχουν άδεια μέχρι
1: εσύ
0: τις...
1: τώρα, Γιάννη μου, θα κάθεσαι εδώ όλο τον Ιούλιο και θα λες.
0: Άσε τι θα κάνω.
1: Έφυγε το πρώτο κύμα. Έφυγε το τελευταίο κύμα του Ιουνίου. Έφυγε το πρώτο του Ιουλίου. Έφυγε το δεύτερο του Ιουλίου. Έφυγε το τρίτο του. Το πρώτο του Αυγούστου. Εδώ θα είσαι. Θα κάνεις εκπομπές μέχρι να δεις ο ήλιος.
0: Όπως ξέρεις πάρα πολύ
1: στον
0: καλά.
1: Αγώνα.
0: Το θέμα είναι κάποια στιγμή να καβαλήσεις το κύμα. Εάν το καβαλήσεις το κύμα, θα ταξιδέψεις μαζί του. Θες δεν θες. Σε όλα τα πράγματα. Αυτό είναι νόμος της φύσης.
1: Πολύ σωστό. Πολύ
0: εσύ
1: σωστό.
0: Το θέμα είναι να είσαι λίγο διορατικός,
1: ναι.
0: Να μην έχεις κλειστά τα μάτια και να βλέπεις τι συμβαίνει δίπλα σου. Βλέπεις να έρθει το κύμα.
1: Όχι, τον Νότι βλέπω.
0: Ωραία, ο Νότις άσο.
1: Τον Πέτρο.
0: Ο Νότις είναι ο βυθός. Δεν είναι, είναι. Έχει πιάσει πάτο, δεν έχει παρακάτω.
1: Άστα.
0: Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να κοιτάς τώρα. Εσύ δες τον Νότι. Κάτσε με τον Νότι.
1: Ναι, με τον Νότι θα κάτσω.
0: Μια ζωή εκεί θα είσαι.
1: Τουλάχιστον για τις επόμενες δύο ώρες και αύριο.
0: Ο Νότις εδώ πέρα ρε, κάνει καριέρα. Πόσα χρόνια είσαι, ρε Νότι εδώ?
2: Σχεδόν 37.
0: 37 χρόνια ο άνθρωπος.
1: 37 είναι, χρόνια.
0: Το διανοείσαι. Και το βλέπεις ευθυτενή, ζωντανό. Ζει από αυτό το πράγμα. Με τα κουμπάκια εδώ, πάνω κάτω.
1: Δηλαδή κάτσε από τότε που άνοιξε ο σταθμός εδώ, από την πρώτη μέρα.
0: Ουσιαστικά ναι.
1: Άκου.
0: Εντάξει, από τότε δεν έχουν αλλάξει τα μηχανήματα. Όχι σαν τεχνολογία. Ενώ πάνω κάτω είναι τα κουμπάκια. Δεν πάνε ούτε καν δεξιά-αριστερά. Να πεις επίσης. Έχουν αλλάξει όλα δίπλα μας.
1: Τα κουμπάκια
0: έρθει,
1: εκεί.
0: Ναι, έχει έρθει αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη, AI, ιστορίες, chat, αυτά. Ο Νότης εκεί, πάνω κάτω τα κουμπάκια.
1: Κονσόλα έχετε αλλάξει εδώ μέσα, Νότη.
0: Έχει αλλάξει καμιά πενταριά. Ναι, αυτά είναι μηχανήματα που αλλάζουν κάθε χρόνο.
1: Η ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Ο Νότης.
1: Ο Νότης. Όχι σαν και εσένα που είσαι.
0: Όλοι από εδώ.
1: Όπως ήρθες εδώ.
0: Ρε, από τον Νότι έχουν περάσει όλοι.
1: Το ξέρω.
0: Από τον Νότι έχουν περάσει όλοι. Νομίζεις.
1: 37 χρόνια, φίλε.
0: Αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι η ιστορία του ραδιοφώνου τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Αλήθεια. Από το 1989.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπράβο, κύριε Νότι.
0: Καλά, τότε εσύ βέβαια άκουγες βραχαία, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εγώ τότε άκουγα τον άλλο στο. Πώς το λέγανε το φωτίο που τον βγάζουμε στο Τζερόνιμο Γκρούβι.
0: Τι φωτ. Ναι,
1: ναι τι
0: καλά, θα... εντάξει, αυτά είναι τις,
1: και Sky φυσικά εννοείται.
0: Τη δική σου εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, γίνονται ωραία πράγματα και να ξέρεις. Τώρα που λέγαμε για εκδρομές, για φεύγει ο κόσμος κτλ. Φεύγουν γενικώς και από τα κόμματα.
1: Α, φεύγουν και από τα κόμματα.
0: Όχι, δεν λέω φεύγουν να πάνε αλλού. Πάνε και αλλού, ρε παιδί μου. Κάνουν και τις μεταγραφές τους. Λέω φεύγουν. Κάνουν και τα κόμματα τα ίδια, οργανώνουν εκδρομές.
1: Δηλαδή
0: μπήκε τώρα, έφυγε το πρώτο κύμα.
1: Ναι,
0: έφυγε και το πρώτο κύμα από τα κόμματα.
1: Όπως
0: φύγανε οι νεολαίοι της ΚΝΕ, κατά χιλιάδες όμως. Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά οργανωμένος τουρισμός που λέμε, που οργανώνει ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Αυτό είναι για να το κάνεις, θέλει δουλειά. Δεν είναι να πας. Οι οποίοι μάλιστα πήγαν να κάνουν κατασκήνωση κιόλας. Ανεβήκανε πάνω στο Βίτσι. Καταλάβανε όλες τις πλαγιές.
1: Φεστιβάλ.
0: Κάνανε, στήσανε εξέδρες. Κάνανε μουσικές βραδιές. Με κόκκινες σημαίες να δεις, υπάρχει μια φωτογραφία και ένα βίντεο πάνω στους λόφους εκεί, στις κορυφές Βίγλας και του Λούτζερ στο Βίτσι. Να βλέπεις όσο πιάνει το μάτι σου, σαν φίδι πάνω στο δρόμο. Κατασκηνωτές της ΚΝΕ να βαδίζουν, όπως λένε και οι ίδιοι αμαδείς και τις αναρτήσεις τους, στα ίχνη των μαχητών και των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού και να τραγουδούν τη Διεθνή.

0: Τώρα, πριν από μερικά χρόνια θα πήγαινε, θα ήσουν και εσύ εκεί. Κανονικά υπό άλλες συνθήκες.
1: Τώρα εγώ τα άλλαξα.
0: Εσύ τώρα όμως έχεις αρχίσει τα τραμπολίνο και τα διπλά και τριπλά τόλουπ. Θα ήσουν εκεί πάνω στο απέραντο κόκκινο ποτάμι. Με τη σημεούλα σου.
1: Με την πύρα μου.
0: Με την πύρα, με τον οδηγητή
1: Παραμάσχαλα. Το σουβλάκι.
0: Θα βλέπεις το Βίτσι και θα στάζει ένα δάκρυ από το αριστερό σου μάτι.
1: Το αμπέχονο.
0: Όχι από το δεξί σου, όχι από το δεξί, από το αριστερό σου μάτι.
1: Εννοείται.
0: Μόνο.
1: Αμπέχονο.
0: Αμπέχονο και θα τραγούδαγες αντάρτικα τραγούδια και θα ζούσες το όνειρό σου. Δηλαδή ότι ερχόμαστε.
1: Υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Εν τω μεταξύ, γιατί μας είπε η κυρία τότε από το χιονοδρομικό να κάνουμε σύνδεση γιατί θα έχει φεστιβάλ. Θα πάνε και στο χιονοδρομικό πάνω.
0: Μα εκεί είναι, στο χιονοδρομικό γίνεται.
1: Και είναι και αύριο.
0: Η κατασκήνωση εκεί γίνεται.
1: Να κάνουμε σύνδεση αύριο. Να γεμίσουμε λίγο κόκκινο αέρα, ρε Σιγιάννη.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Να θυμηθούμε και τα παλιά.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Αλλά απλά μην είναι.
0: Έχεις πάρει τη. Μπαίνεις εδώ και μπαίνεις με τη δάδα στο χέρι. Μας τρελάνεις.
1: Μπορώ να έχω στο ένα χέρι τη δάδα, σαν να το σφυροδρέπανο. Τι έγινε.
0: Τη φωτογραφία του Εθνάρχη.
1: Γιάννη μου, άκου. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι κυρία αλλάζουν. Είδες η κυρία Τζάκρη. Τα είδες αυτά. Τα είδες.
0: Καλά.
1: Το θέμα είναι μη σε πάρει κανένας Ρώσος τηλέφωνο και
0: καλά, θα, εντάξει, μη σου τύχει είναι αυτό. Πάντως για τους κομμουνιστές να ξέρεις.
1: Ναι,
0: μίλησε η κυρία Λατινοπούλου. Έχει πει διάφορα περί κομμουνιστών και αυτά. Έτσι, γιατί εννοείται ότι αυτή είναι η αντίπαλη.
1: Βέβαια.
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο. Τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
3: κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Τα βλέπεις.
0: Άρα είσαι εντός γραμμής.
1: Είμαι εντός.
0: Εσύ που είσαι και μητσοταγικός πια, είσαι και κομμουνιστής. Από το παρελθόν, αλλά τώρα τα έχεις παντρέψει.
1: Ό,τι πει ο πρωθυπουργός, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Στηρίζουμε.
0: Α, δούμε τώρα αν ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής, σύμφωνα με την κυρία Λατινοπούλου.
1: Για να δούμε.
3: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
2: Εγώ σας λέω. Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
1: Και ο Τσίπρας.
0: Δεν μας είπε.
1: Τώρα θα δυσκολευτούμε δηλαδή να ψηφίσουμε, άμα είναι όλοι κομμουνιστές.
0: Άμα είσαι κουκουέ τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχεις μια μπέρδεμα στο μυαλό σου. Να ψηφίσεις, άμα είναι όλοι κομμουνιστές.
1: Μητσοτάκι, τέλος.
0: Μητσοτάκι μέχρι να δεις ο ήλιος. Πήγαινε πάνω στο Βίτσι, ανέβα πάνω στην εξέδρα, πάρε το μικρόφωνο και πες τα αυτά. Και θα αποθεωθεί.
1: Άστο, ρε Γιάννη, άστο, δεν χρειάζεται. Αυτά τα λέμε εδώ. Δεν βαριέσαι.
0: Και θα αρχίσει την ανάποδη διαδρομή εσύ προς Αλβανία, μεριά. Δεν επιστρέψεις ποτέ. Εντάξει, γενικώς θα γίνει ένα μπάχαλο από ό,τι καταλαβαίνω στο πολιτικό σκηνικό το μέσο προσχολικό διάστημα. Πιάσανε τώρα και την Καριστιανού για ένα σπίτι που είχε πάρει με το σύντροφό της μέσω μιας εταιρείας που είχαν συστήσει real estate. Ένα μικρό, πόσο, 30 τετραγωνικά, ένα
1: 29.
0: Εντάξει,
1: το οποίο όμως ήταν σε πληστηριασμό, έτσι. Ήταν σε πληστηριασμό και έβγαλε χθες και ανακοίνωση το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου και της κυρίας Καριστιανού και η ίδια, η οποία είπε ότι δεν το είχα αγοράσει εγώ. Βεβαίως υπήρχε η εταιρεία, λέει, αλλά το αγόρασε ο σύντροφός μου, τότε σύντροφός μου, εν αγνία μου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου, έτσι. Τώρα μην το ξέρεις και καθόλου, παράξενο μου φαίνεται να σου πω την αλήθεια, αλλά από την άλλη. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γενικώς έχουν γίνει διάφορα στα πολιτικά δηλαδή δρόμενα της εβδομάδας. Το πιο έτσι, όχι εντυπωσιακό, αλλά αυτό που, ρε παιδί μου, μπορεί να γράφεις σε εντόνια ολόκληρα, ήταν αυτό το γεύμα του Αντώνη Σαμαρά σε ένα ιστορικό μαγαζί εκεί στο Παγκράτη, στην πλατεία Προσκόπων, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεία βουλευτές, παρακαλώ. Ναι. Μπάμπη Αθανασίου, Γιώργο Καρασμάνη, Θεόφιλο Λεονταρίδη.
1: Αυτό γιατί μπορείς να λες διάφορα. Δηλαδή,
0: παιδί μου, μπορείς να πεις ότι αυτοί βρεθήκανε γιατί καταρχήν και οι τρεις ήταν υπουργοί του Σαμαρά. Όταν ο Σαμαράς κυβερνούσε, ήταν υπουργοί. Άρα θα έχουν και μια προσωπική σχέση.
1: Εννοείται.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Είναι ότι επειδή διέγραψε ο Μητσοτάκης Σαμαρά, ο Σαμαράς έκοψε και παρεδώσε με τα γαλάζια στελέχη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Απλά τώρα, επειδή είμαστε λίγο πριν. Υποτίθεται προχωρήσει στην ανακοίνωση ίδρυση νέου κόμματος. Τέτοιου είδους συναντήσεις όλοι τις μεταφράζουν ως ένα προάγγελο μεταγραφών εκ δεξιών.
1: Μήπως τον πήγανε με τον πρώην πρωθυπουργό οι τρεις βουλευτές για να τον πείσουν να στηρίξει την παράταξη, και δεν συμβαίνει αυτό που λες. Το αντίθετο δηλαδή.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι πήγαν να συζητήσουν για το Μουντιάλ. Γιατί είχε και ένα πολύ ωραίο ματσάκι εκείνη τη μέρα, θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν η μέρα που αποκλείστηκε η Γερμανία ή η Ολλανδία.
1: Δεν ξέρω ποια μέρα.
0: Και τους είχε πάρει το μαύρο δάκρυ, ας πούμε, και λέει να βρεθούμε, παιδιά, να το αναλύσουμε λίγο το ματσάκι. Γιώργο, μας τρελάνεις.
1: Εγώ να σας τρελάνω.
0: Σου είπα τρεις βουλευτές που ήταν υπουργοί του.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και σου βάλω και ένα τέταρτο, το Μίλτο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι κάτω από τα μέρη του Σαμαρά.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτοί πόσους κάνουνε?
1: Τέσσερις.
0: Ας την εκδοχή τη δική σου.
1: Και Σαμαράς πέντε.
0: Ας την εκδοχή τη δική σου.
1: Την αφήνω, εντάξει.
0: Όχι, λέω για βουλευτές Νουδού. Αυτοί είναι βουλευτές Νουδού.
1: Ναι, σωστά.
0: Ας το Σαμαράς είναι διαγραμμένος.
1: Ναι.
0: Η εκδοχή δική σου τι λέει? Ότι αυτοί οι τρεις συν ένας. Θα πάνε με το Σαμαρά σε μια ταβέρνα να συζητήσουν να φάνε,
1: ναι.
0: Και θα του πούνε: ρε πρόεδρε, σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Αυτή είναι η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Μην κάνεις κακό στην παράταξη.
1: Στήριξε την παράταξη.
0: Ναι.
1: Να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι σε εκλογές, να πάρουμε την νίκη.
0: Η άλλη εκδοχή ποια είναι?
1: Ότι τους είπε ο πρόεδρος: πάμε να φύγουμε. Μάλιστα. Να κάνουμε δικό μας κόμμα.
0: Ωραία. Άσε την πρώτη εκδοχή τη δική σου. Πάμε στη δεύτερη εκδοχή.
1: Το κατάλαβα, γιατί πάμε στη δεύτερη.
0: Αν αυτοί οι τέσσερις αποφασίσουν για κάποιο δικό τους λόγο, έχει καλοκαίρι, βαράει και λίγο ήλιος κτλ., να τα κάνουν κούγκι. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Και να πούνε. Εμείς το Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ, ανεξάρτητα του ποιού είμαστε, φεύγουμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τον οποίο είμαστε, το συμπαθούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Τι σημαίνει?
0: Πάει 151.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Το πιάνεις το υπονοούμενο?
1: Το πιάνω, ναι.
0: Αν πάει 151,
1: ναι.
0: Τελειώνουν τα καλαμπούρια μετά. Είσαι λίγο πριν την απώλεια δηλωμένης.
1: Ναι.
0: Και προώρες εκλογές.
1: Ναι.
0: Η διαφορά έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Βρε, έχει ξαναγίνει, το ξέρω.
0: Ιστορικά.
1: Ξέρω τι λες.
0: Και επειδή ο καθένας κουβαλάει και την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Και τις προσλαμβάνουσες και τα λοιπά. Μην το ξαναδείς να γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: ακραίο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να τα βάζεις λίγο κάτω και να υπολογίζεις. Γιατί όλοι τα υπολογίζουν αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι και στο μαξί μου πετάνε χαρταετό. Όλα τα βλέπουν, όλα τα μετράνε και όλα τα κωδικοποιούν.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη δεν μας είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, εάν την ανακοινώσει 2 μήνες πριν από τις εκλογές, γιατί θα γνωρίζει την ημερομηνία των εκλογών. Εσύ δεν το είπες αυτό?
0: Όλα ισχύουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα ισχύουν.
1: Γιατί να ρίξεις,
0: όλα αυτά
1: λοιπόν
0: είναι σενάρια τα οποία όταν κάνεις μια εκλογική αναμέτρηση ή σε προεκλογική περίοδο τα μετράς, τα βάζεις κάτω. Κουκιά μετρημένα είναι, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Ναι. Για τον κύριο Ζαχαριάδη δεν μας είπες που γράφει εδώ και ο Πέτρος.
0: Ο Ζαχαριάδης έφυγε. Ήθελα να βγει στην εκπομπή. Θα βγει από Σεπτέμβρη. Μου είπε, θα βγει μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ?
0: Ναι, θα πρώτα να μιλήσει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και θα βγει τότε.
1: Γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, για πες μας.
0: Δεν άντεξε.
1: Θα πάει κάπου?
0: Όχι. Να πάει σπίτι, άσε ρε Γιώργο.
1: Βοήθαμε για να καταλάβουμε τι γίνεται. Κάπου.
0: Εκεί που θα πάνε και όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού έχει πάει στο 1%, πού λες να πάνε όλοι αυτοί?
1: Του θέλει ο Αλέξης.
0: Του θέλει, αλλά με νέα ταυτότητα. Θα πρέπει να αλλάξουν ταυτότητα, να βάλουν την καινούρια.
1: Ναι.
0: Άρα
1: μονάδες του θέλει, μονάδες.
0: Ναι, κάθε... μονάδες με νέα ταυτότητα, με νέο προσωπικό αριθμό, με άλλη φωτογραφία, όχι με τα γένια και τα απέχωνα.
1: Άρα δεν θα πάνε συντεταγμένα που αποφάσισαν.
0: Ο Φάμελος το αποφάσισε αυτό, μόνος του. Οι άλλοι δεν το θέλουν αυτό. Η άλλη σου λέει αυτό είναι πορεία.
1: Πολύ μπερδεμένα δεν λέμε.
0: Πάλι μπερδεμένα λέει και δεν καταλαβαίνει.
1: Μα αφού διαλυθήκανε για να. Υποτίθεται ότι είπαν ότι συντεταγμένα θα
0: δηλαδή,
1: πάμε.
0: Ρενότι πραγματικά από κάτι τέτοιου τύπου πρέπει να βγει νόμος. Αλλά να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι πρέπει να τους αφαιρείτε το δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή αυτός ο τύπος τώρα θα ψηφίσει για μένα και για σένα.
1: Φίλε.
0: Πώς γίνεται αυτό, για πες μου.
1: Το δικαίωμα λόγου.
0: Πώς γίνεται,
1: το δικαίωμα λόγου να μην μας αφαιρεί.
0: Πιανού λόγου, ρε, του παραλόγου είναι εδώ.
1: Εγώ βρε με του παραλόγου. Αυτοί μόνοι του το είπαν.
0: Δεν καταλαβαίνει τι συζητάμε τόση ώρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εγώ σου πω εσένα φεύγω. Και μου...
0: Δηλαδή αυτό θα πάει στο παραβάν και θα σκεφτεί κιόλα. Θα πει ότι. Α, έκατσα μέσα και σκέφτηκα.
1: Ρε συνότι μου λέει, του λέω, φεύγω.
0: Σαλιωμένο θα πάει.
1: Φεύγω και έρχομαι.
0: Μου λέει, μην έρθει. Θα είναι σαλιωμένο, το καταλαβαίνει.
1: Όχι, θα έρθω.
0: Σαλιωμένο και επειδή δεν ξέρει κιόλα, θα βάλει και γραμματώσιμο πάνω. Νομίζω το στέλνουν. Δεν ψηφίζει μέσα στο παραβάν.
1: Δηλαδή, εν ολίγης είχε δίκιο
0: πολύ. Θέλει να το πάρει ο Κούρι, να το πάει, να το δώσει στο Μητσοτάκη κατευθείαν.
1: Εσύ έχει βαρέσει ο ήλιο στο κεφάλι.
0: Εμένα με έχει βαρέσει ο
1: ήλιο. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πολάκης είχε δίκιο.
0: Τι είπε ο Πολάκης πάλι?
1: Τι είχε πει ο Πολάκης? Να μην διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε?
0: Ναι, ναι, όλοι αυτόνομη πορεία θέλουν. Πού μπερδεύεσαι, δεν έχω καταλάβει που μπερδεύεσαι εσύ ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό σου λέω τόση ώρα.
1: Είπε πάμε συντεταγμένα. Λέω άλλος όχι, δεν θέλω συντεταγμένα. Δεν θέλω να σας πάρω συντεταγμένα. Ο καθένας μόνος του και τα λοιπά.
0: Και όλοι μαζί.
1: Και τότε πώς αποφάσισαν να φύγουν συντεταγμένα?
0: Ναι.
1: Ρένω ότι βάλε κάτι να ακούσουμε γιατί.
0: Έλα, γιατί σου έχω κι άλλα μετά.
1: Ναι.

0: Εσύ Γιάννη, μπορώ να σου εξηγήσω λίγο να το καταλάβεις.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άκουσε το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Μαρία, ότι είχε την καλή διάθεση με το πρόβλημα που προέκυψε και με την παρουσία ενός επόπτη να γίνει. Όμως ο Θεσσαϊκός ήθελε να τηρηθεί ο κανόνας με την παρουσία των δύο και την κλήρωση. Έτσι λοιπόν δεν έγινε το μαζί.
3: Ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην ελεύθερη αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ήθελα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Αυτοί είπανε όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει
0: γίνει. Το καταλαβαίνεις.
1: Εσύ για να καταλάβεις λοιπόν.
0: Εγώ να σε βοηθήσω.
1: Τι να πω, εμένα τον εαυτό σου βοηθά. Είναι σαν να μιλάει ο πρόεδρος του Θεσσαϊκού. Έτσι μιλάς τόση ώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι λες.
0: Μα ποιοι είμαστε εμείς όμως.
1: Καταλαβες.
0: Στο τέλος θέλω.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θες να διαβάσουμε τώρα κανένα μήνυμα.
1: Να σου πω κάτι που έτσι το κρατάω εδώ και καιρό. Γιατί ανώτησα το καταλάβει αυτό. Τώρα σε αμφιβάλλω.
0: Πες το.
1: Επειδή είναι και Μουντιάλ.
0: Πες το.
1: Ποια είναι η μόνη χώρα ιστορικά η οποία έχει κερδίσει 6 φορές το Ιράν. 6 φορές. Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις. 6.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: 6 φορές.
0: Ποια?
1: Η Ελλάδα. 3 φορές εντός έδρας. 3 φορές. Νότι άκου. 3 φορές. Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Πλατεές. Και 3 φορές εκτός έδρας.
0: Πού?
1: Γρανικό, Ισό και Γαυγάμιλα. Τι να μας πούν οι Αμερικανοί ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. 6 νίκες μετράς απέναντι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Στους Πέρσες όπως λέγανε τέλος πάντων.
0: Μπράβο ρε
1: για
0: Γιάννη.
1: Για να δεις τι έχεις ομαδάρα μου, διαλυκή ομάδα.
0: Το βλέπεις ότι το ήξερε. Ε? Μπράβο ρε Γιάννη, θες να πάμε διαφημίσεις τώρα να ετοιμαστούμε για τα επόμενα.
1: Ε? Καλά, έχουμε κι άλλα να πούμε. Ότι...
0: Έλα,
1: διαφημίσεις με από εδώ. Ούτε τηλεόραση θα κάνουμε εδώ, κάτω.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Star FM
7: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η Κατερίνα Λιολιού στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
8: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

ηγέτης της Γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στον Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τονίσω ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Τεράστια πλήθη Ιρανών αναμένεται να κατακλείσουν από σήμερα την Τεχεράνη για την έναρξη των πολυήμερων επικίδιων τελετών του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στο θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μασαλά. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, 7 και 33 πρώτα λεπτά και 56 δευτερόλεπτα η ώρα. Έχεις ανάψει φωτιές εδώ πέρα με αυτά που λες. Με αυτές τις εξυπνακίστικες παλαιοπασόκικες απόψεις σου.
1: Εσύ.
0: Κάτσε, ρε πιταρά, λέει.
1: Νότι, πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί ο άνθρωπος εδώ είναι αδιόρθωτος και τον τρώει κιόλας. Δηλαδή, σήμερα.
0: Θέλω να μας αφήσει να μιλήσουμε σήμερα.
1: Σήμερα πραγματικά δεν θα σε αφήσω να πεις.
0: Ωραία, μίλα.
1: Άμα συνεχίζει με αυτά τα μυαλά. Έχεις κανένα ακτινίατρο, Ρενώτη, σε παρακαλώ. Ή κάποιος φίλος, αν έχει κανένα ακτινίατρο έτσι που να είναι εμπιστοσύνης, ένα τηλέφωνο στείλτε.
0: Για ποιον?
1: Γιατί ο Γρηγοριάδης εχθές έφαγε κροκέτες σκύλου.
0: Γιατί?
1: Πού να ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι λοιπόν, έχει πειράξει.
0: Πέτρος, κάτσε ρε πιταρά για το που θα πάνε. Το ενδεχόμενο να πάνε σπίτι τους και να ψάξουν καμιά κανονική δουλειά. Ξέρεις από αυτές τις κανονικές, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Μίτσος, 75 χρονών άνθρωπος Σαμαράς. Τι το θέλει το κόμμα. Γιάννης, καλημέρα από τον bypass του Ευόσμου. Η κυρία Καριστιανού ήταν βάση γεμή διαχειρίστρια της εταιρείας. Δηλαδή για να γίνει αγορά υπέγραψε. Πώς γίνεται να μην θυμάται? Θα μου πεις και τα τιμολόγια του συλλόγου έχει χάσει. Οπότε μάλλον έχει ασθενή μνήμη και είναι άσχετη με τη διοίκηση. Το θέμα είναι πώς θέλει να διοικήσει τη χώρα.
1: Τώρα το θέμα με την κυρία Καριστιανού, ξέρεις, επειδή μέχρι τώρα εκεί που ουσιαστικά πατούσε ως φυσική συνέχεια της όποιας πορείας της ήταν στο συνέστημα του κόσμου για την τραγωδία η οποία έχει ζήσει η γυναίκα αυτή. Μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς. Όμως εδώ, όταν βγαίνεις στο πάλκο, το πολιτικό που λέμε, στη σέντρα, εδώ είναι αρένα. Δεν θα σε αφήσουν σε χλωρό, κλαρί.
0: Θα βρουν τα πάντα.
1: Θα βρουν τα πάντα και δεν είναι μόνο θα βρουν τα πάντα, είναι ότι θα πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και διαυγής. Και θα πρέπει να περιμένεις και τέτοιου είδους σχόλια ή θέματα τα οποία θα αφορούν είτε από την προσωπική σου ζωή μέχρι τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες. Ναι. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή φαντάζομαι και η κυρία Καριστιανού, όταν θα κληθεί να μιλήσει για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, θα πρέπει να μιλήσει και για την κατοικία. Όταν μιλήσει για την κατοικία, κάποιος θα ρωτήσει για τους πληστηριασμούς. Και εκεί θα έρθει, θα κουμπώσει και αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Έχεις δίκιο, όχι, έτσι είναι.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς οι πολιτικοί, όταν πολιτεύονται, θα πρέπει να είναι κρυστάλλινοι και διαυγείς.
0: Ναι.
1: Και να θες να κρυφτείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άλλος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής. Με το Πασόκ. Τσαπ, το πιάσανε χθες. Κύκλωμα
0: αλλά
1: μεγάλο.
0: Αυτός τώρα, εντάξει, με
1: συστημογραφήσεις, γιατρός, φαρμακοποιός. Μαζί με 5-6 ακόμα. Μισό εκατομμύριο περίπου η ζημιά στο ΝΕΟΠΗ.
0: Ναι, και αυτοί τι κάνανε τώρα, ξέρεις τι κάνανε. Βρίσκανε άμκα ανθρώπων που δεν είχαν άλλη συνταγογράφηση, κυρίως ηλικιωμένων και Ρωμά. Και πάνω σε αυτά τα άμκα έγραφαν συνταγές. Πήγαιναν, εκτελούσαν τις συνταγές σε άλλα φαρμακεία και σε άλλα φαρμακεία και πέραν τα χρήματα. 400 χιλιάρικα, λέει, έχουν πιάσει επιβεβαιωμένα από πλαστές συνταγές από το 2020.
1: Ναι, το θέμα
0: δηλαδή,
1: δεν είναι αυτό.
0: Και αυτός ο άνθρωπος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι, καλά, ποιος τον πάρει χαμπάρι.
0: Κατέβαινε για να σώσει
1: τη χώρα.
0: Χαμπάρι,
1: μια χαρά τον πήρανε. Αλλά το θέμα είναι ότι κρατάγανε σε αποθήκες και τα σκευάσματα κανονικά. Και αυτά τα εμπορεύονταν
0: τα
1: μετά.
0: Τα πουλούσαν, βέβαια.
1: Βγάζανε και από εκεί.
0: Από εκεί βγάζανε.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή. Να σου πω, εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα παλιότερα χρόνια, πριν έρθει και η άλλη συνταγογράφηση και μπήκε ο φραγμός και το όριο στους γιατρούς, παθολόγους κτλ. Γιατί τώρα υπάρχει και ένα όριο συνταγογραφήσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα ταβάνι, υποτίθεται. Δεν μπορεί ο καθένας να γράφει όσες θέλει. Έχει ένα πλαφόν το μήνα. Να θυμηθείς εικόνες από παλιά στα φαρμακεία που έμπαινες μέσα και έβλεπες το ταμείο, το φαρμακοποιό, πίσω τα φάρμακα και δεξιά στιβαγμένα βιβλιάρια υγείας. Τα οποία πηγαίναν και τα αφήνανε κυρίως ηλικιωμένοι και γράφανε εκεί σοριδών. Έγραφε ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Και αυτό διαχρονικό είναι το ζήτημα. Κάναμε ρεπορτάζ από εδώ και 25 χρόνια, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Τότε που είχαν αυτά τα μπλοκάκια που είναι σαν τις αποδείξεις, που τα κόβανε χειρόγραφα.
1: Ναι.
0: Και μετά τα πιάνανε οι ελεγκτές, υποτίθεται, του ΙΚΑ τότε να τα ελέγξουν και βρίσκανε εκεί πέρα σημεία και τέρατα. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να παρακάψουν το σύστημα και να κερδίσουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και όταν είναι και υποψήφιοι βουλευτές με ένα κόμμα που υποτίθεται ότι κάποιος τους έχει εμπιστευτεί, κάποιος τους έχει δώσει το χρήσμα και αυτοί έχουν κατέβει στην πολιτική σκηνή, εκεί το θέμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό για ακόμα μία φορά, έτσι. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Πέτρος, ρε παιδιά, δεν είπατε το πιο συγκλονιστικό και σας ανακαλώ στην τάξη. Απεχώρησε, λέει, το τεράστιο πολιτικό μέγεθος Κωστάκη Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το είπαμε.
0: Ερώτηση: όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, γεμίζουν αστικό λεωφορείο. Τάκης, φίλοι μου, καλημέρα. Αυτό που λέτε δεν είναι σωστό, λέει, η ιστορία του Σκάι στην κονσόλα. Είναι ο αείμνηστος Σταύρος Ντελέκος. Βεβαίως και ο Σταύρος Ντελέκος, εκ των ιδρυτών της ηχοληψίας του Sky, έτσι, του κομματιού της ηχοληψίας του Sky. Πέτρος, παιδες, μήπως σας περισσεύει κανένα βαθύ Πασόκ, λέει, κανένα διαμέρισμα που να έχετε και να μην το θυμόσαστε. Δεν ρωτώ για μένα, αλλά για μια χαρούμενη, χαροκαμένη μάνα που έχω στο μυαλό μου, ναι. Εντάξει, το καταλάβαμε και αυτό. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τη δροσερή επανομή λόγω θάλασσας, μας λέει ο Λάζαρος. Και ο Μιχάλης μας λέει τις καλημέρες του. Ο Νίκος, καλημέρα, με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ερώτηση: οι ασφαλιστικές τι κάνουν, τι προσφέρουν και σε τι τιμή συμπεριλαμβάνεται με αυτά που τρέχουν, αναρωτιέται. Ναι, τώρα είχαμε και αυτό το περιστατικό, απίστευτο περιστατικό, έτσι, που με την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
1: Ναι. Καλά, εκεί είναι πολλά πρέπει να δουν οι μηχανικοί σε αυτοψίες τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι εργασίες που γίνονταν. Θα μου πεις τώρα, αν δεν γίνονταν οι εργασίες, δεν θα είχε πέσει και η πολυκατοικία. Αλλά κάποια στιγμή φαίνεται πως υπήρχε ζήτημα. Γιατί αυτό που ψάχνουν και αυτό που γενικώς πρέπει να ψάχνουν όλοι είναι ότι σε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν φτιαχτεί πριν τους αντισεισμικούς σχεδιασμούς της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είναι πριν το 81, έτσι. Είναι με παλαιού τύπου πολυκατοικία, δεν είχε τις προδιαγραφές,
0: ναι, ρε παιδί μου, ναι,
1: αντισεισμικής θωράκισης. Συν το ότι μέσα σε διαμερίσματα με τα χρόνια έχουν γίνει διάφορες ανακαινήσεις και διαμορφώσεις χώρων. Δηλαδή εδώ σου λέει ότι ακόμα και αν έχεις ξύλινο πάτωμα, παράδειγμα λέω τώρα, και αποφασίζεις να κάνεις μια ανακαίνιση και να βάλεις πλακάκια, ακόμα και αυτό, ναι, γιατί θα βάλεις μια στρώση μπετό κάτω.
0: Σωστό.
1: Ακόμα και αυτό πρέπει να φέρεις μηχανικό να σου κάνει,
0: ναι, ποιος το κάνει αυτό,
1: στατικό έλεγχο. Σου λέω τα πιο απλά τώρα.
0: Ναι.
1: Συν τον τρόπο που φτιάχτηκαν, συν ότι η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη νερά, ποτάμια και ριάκια. Ναι. Συν όταν φτιάχτηκε, αν είχε γίνει η σωστή αποστράγγιση.
0: Ναι, αλλά και συν και ότι οι άλλοι σκάψανε στο διπλανό οικόδομο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή δεν είχε πέσει τόσα χρόνια, έπεσε μόλις αρχίζαν και σκάβανε,
1: ναι,
0: δίπλα.
1: Μα και τα θεμέλια τη πολυκατοικία δίπλα δεν ήταν και βαθιά.
0: Ναι. Αυτό ήταν λέει, μια παλιά μονοκατοικία που στη συνέχεια πήρε άδειες πολύ πίσω στα χρόνια το 65 και το 75 να σηκωθούν και οι υπόλοιποι ορόφοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι όλο το ζήτημα προέκυψε από την ώρα που σκάβαν οι άλλοι από δίπλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και τώρα, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει και αυτό το περιστατικό το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα γιατί έχουμε και τα ζητήματα που μας αφορούν όλους μας. Αυτά που λέμε της καθημερινότητας. Ο κύριος Φραγκιαδάκης Νίκος είναι φοροτεχνικός, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Υπάρχει το θέμα να ξεκινήσουμε λίγο με το που είναι και πολύ φρέσκο με τη συντάξη χειρίας, να δούμε τι είναι αυτή η απόφαση που έχει πάρθει και πώς αφορά.
2: Βεβαίως. Και είναι και μια, θα έλεγα, μια τολμηρή. Έτσι. Ήταν μια κατάσταση που εκκρεμούσε, που λίμναζε, ας θέλετε, που είναι λίγο τολμηρό, αλλά μας δείχνει πόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στις εκλογές. Γιατί σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε, έτσι, που σχολιάζετε το θέμα αυτό. Τι γίνεται λοιπόν, ο 43-87-16, αλλιώς νόμος Κατρούγκαλου, έρχεται και σου έλεγε, στην διατάξη έλεγε το εξής, ότι ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης του ταλόντος και μόλις περάσουν τα 3 χρόνια, αν εργάζεται, αυτοαπασχολείται, λαμβάνει άλλη σύνταξη, η σύνταξη κυρίας μειώνονταν κατά 50%, δηλαδή από το 70% έπεφτε στο 35%. Αυτό λοιπόν έρχεται με νομοθετική παρέμβαση που θα φέρει το Υπουργείο και θα καταργηθεί, που σημαίνει ότι το μετά την τριετία, ακόμα και αν απασχολείται, αυτοαπασχολείται ή εργάζει οτιδήποτε, δεν θα πέφτει στο μισό, θα παραμένει δηλαδή στο 70%. Πόσους αφορά αυτό? Αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους κυρίας που είχαν πέσει από το 70 στο 35, αλλά είναι και άλλοι 75.000 που είναι στο όριο να πέσουν από το 70 στο 35, οι οποίοι δεν θα το δουν να εφαρμόζεται. Που σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
2: Διότι σε μια...
1: Γι' αυτό να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί είχα μια κουβέντα χθες. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι, μια χείρα παράδειγμα, η οποία εισπράττει δύο συντάξεις. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει, θα συνεχίσει να τις εισπράττει και τις δύο κανονικά?
2: Κανονικά, κανονικά.
1: Σου λέγει, α, δεν έχει περικοπή.
2: Σου έλεγε ότι όταν λάμβανε σύνταξη κυρίας, αν είχες και άλλη πηγή εισοδήματος, σύνταξη κυρίας στην τριετία μειώνονταν στο μισό. Αυτό λοιπόν φεύγει. Άρα και να λαμβάνει σύνταξη, κανονικά δικαιούται και τη σύνταξη της κυρίας. Γιατί ακόμα και αν εργάζεται, απασχολείται.
1: Μια χαρά, εκλογές έρχονται.
2: Ναι. Και αυτό,
1: αυτό και αν την κάνει μια νιάουσα κεραμίδια.
0: Να δούμε και τα εξοικονομώ που τρέχουν.
2: Ξέρετε, είναι μια. Αν μου επιτρέπετε, είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από το 2016. Δηλαδή, κλείνει μια δεκαετία η οποία ήρθε σε αυτό το σημείο για να τακτοποιηθεί. Έτσι, άρα αυτό δείχνει δείχνει πολλά. Όσον αφορά στο εξοικονομώ τώρα, έτσι, για το εξοικονομώ κατοίκων πρέπει να επισπεύσουν οι δικαιούχοι την ολοκλήρωση. Έτσι, γιατί το Υπουργείο ανακοίνωσε παράταση στις 17 Ιουλίου του 2026 για την ολοκλήρωση των εργασιών για το εξοικονομώ 2021-2023.
1: Α, δεν έχει περικοπή.
2: Σου έλεγε ότι όταν λάμβανε σύνταξη κυρίας, αν είχες και άλλη πηγή εισοδήματος, σύνταξη κυρίας στην τριετία μειώνονταν στο μισό. Αυτό λοιπόν φεύγει, άρα και να λαμβάνει σύνταξη, κανονικά δικαιούται και τη σύνταξη της κυρίας. Γιατί ακόμα και αν εργάζεται, απασχολείται.
1: Μια χαρά, εκλογές έρχονται.
2: Ναι.
1: Αυτό και αν την κάνει μια νιά στα κεραμίδια.
0: Να δούμε και τα εξοικονομώ που τρέχουν.
2: Ξέρετε, είναι μια. Αν μου επιτρέπετε
0: να πω.
2: Είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από το 2016. Δηλαδή, κλείνει μια δεκαετία η οποία ήρθε σε αυτό το σημείο για να τακτοποιηθεί. Έτσι, άρα αυτό δείχνει πολλά. Όσον αφορά στο εξοικονομώ τώρα, έτσι, για το εξοικονομώ κατοίκων, πρέπει να επισπεύσουν οι δικαιούχοι την ολοκλήρωση. Έτσι, γιατί το Υπουργείο ανακοίνωσε παράταση στις 17 Ιουλίου του 2026 για την ολοκλήρωση των εργασιών για το εξοικονομώ

0: δείχνει πολλά. Όσον αφορά στο εξοικονομώ τώρα, έτσι, για το εξοικονομώ κατοίκων πρέπει να επισπεύσουν οι δικαιούχοι την ολοκλήρωση. Έτσι, γιατί το Υπουργείο ανακοίνωσε παράταση στις 17 Ιουλίου του 2026 για την ολοκλήρωση των εργασιών, για το εξοικονομώ 2021-2023 ανακαινίζω κλπ. Άρα αυτό πρέπει να κλείσει και επειδή ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, η προθεσμία αυτή στις 17 Ιουλίου είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση για τα προγράμματα, για τα προγράμματα αυτά. Τώρα, υπάρχουν και 2 και 9 έτη προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το ένα είναι ουσιαστικά η ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο έρχεται από το ΕΣΠΑ, που 15 Ιουνίου του 2026 άνοιξε η πλατφόρμα για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, όπου εκεί η βεβαίωση επιτείνεται έως 24 Αυγούστου και προβλέπεται επιχορήγηση από 70-95% έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, συν 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες, ελέγχους κλπ. Και υπάρχει και το ανακαινίζω νοικιάζω, που είναι ανοιχτό για αιτήσεις, αλλά αυτό είναι στεγαστικό ανακαινιστικό πρόγραμμα. Έτσι καλύπτει το 60% των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνησης, ως 8.000 ευρώ, 8.100 ευρώ για την ακρίβεια, και κενές κατοικίες που θα μισθωθούν για τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό το τελευταίο είναι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της στεγαστικής πολιτικής, για να βγουν ακίνητα διαθέσιμα προς ενοικίαση, ούτως ώστε σε μια προσπάθεια να πέσουν τα ενοίκια, το οποίο, αν ρωτάτε, και να μην ρωτάτε τα στιγμή, δηλαδή την προσωπική μου άποψη, το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι και εκεί που έχουν φάει, είναι δύσκολο. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν.
1: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, για να κλείσουμε, πού βρισκόμαστε?
0: Φορολογικές δηλώσεις, τελική ευθεία. Στα φυσικά πρόσωπα, μέχρι το 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιος υποβάλει δήλωση σήμερα, για παράδειγμα, και πληρώσει εφάπαξ το φόρο μέχρι 31 Εβδόμου, η έκπτωση έχει πέσει στο 2%. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν υποβληθεί περίπου το 80%, λίγο πάνω από το 80% των δηλώσεων, άρα μιλάμε για λίγο πάνω από τα 5,5 εκατομμύρια. Τα νομικά πρόσωπα θέλουν λίγο δουλίτσα ακόμα, και εκεί θα ζοριστεί λίγο το σύστημα μέχρι 15 Ιουλίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είμαστε στο κομμάτι, είμαστε στην τελική ευθεία.
2: Την έκανες εσύ τη δήλωση?
3: Ναι, έχουν γίνει αυτά τώρα.
2: Εγώ δεν την έχω κάνει ακόμα.
3: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Γρηγοριάδης επιβαρύνει το σύστημα.
2: Επιβαρύνω το σύστημα.
3: Καλά, θα πάρει και επιστροφή αργότερα. Εμείς που θέλουμε να πάρουμε επιστροφή νωρίτερα, την κάναμε νωρίτερα.
2: Εσύ παίρνεις επιστροφή?
3: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, θα το δείξει η νεκροψία. Τι να σου πω.
1: Α, γιατί νομίζω ότι βγαίνει αυτόματα, ρε Γιάννη, με το που την κάνεις τη δήλωση μετά από λίγο το ξέρεις. Έχεις πάρει επιστροφή μεγάλη και δεν μιλάς καθόλου. Δεν πας κεράσεις καμιά μπύρα.
3: Καλά, τα επιδόματα δικά σου δεν τα πιάνω σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς.
1: Εγώ κέρασα, δεν κέρασα.
3: Τι κέραζες?
1: Πήραμε το 600 τώρα, δεν κέρασα. Καφέδες χθες. Δεν το πήρα, όχι.
3: Σε έκοψε.
1: Με έκοψε το σύστημα.
3: Να του το πεις.
1: Με έκοψε το σύστημα.
3: Πες του ότι έχεις χάσει 10 ψηφαλάκια.
1: Σωστά.
3: Μέτρα κεφάλια στο σπίτι και πες του το.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός μας, ενημέρωσε για τα θέματα της οικονομίας ή της τσέπης μας, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα φύγετε διακοπές?
0: Εντάξει, αργούμε ακόμα, τον άλλο μήνα.
1: Ωραία, να είστε καλά. Καθίστε εδώ στην Αθήνα και φτιάχνετε τις δηλώσεις μέχρι να φύγετε.
3: Πέροχα.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημιστική ανάσα.
3: Εδώ, Νότης.
1: Νότης.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης

0: εργαζομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης, προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Γράφει εδώ ο Γιώργος ο συνονόματός στο μήνυμα. Σόπαρε μεγάλε που είναι προεκλογικό το μέτρο των συντάξεων. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ρε μεγάλε Γιώργο, για πες μου, και γιατί δεν το έχει κάνει από την αρχή της τετραετίας και περιμένει στο παρατίποτα να το κάνει και να το έχει ο κόσμος εδώ και 4 χρόνια να το παίρνει αυτό το μέτρο, να υποφελείται, και γιατί το κάνει τώρα?
1: Δεν ρωτάς εμένα, τον Γιώργο ρωτάς.
0: Τον Γιώργο ρωτάω.
1: Εντάξει.
0: Καλά, ρητορικό είναι το ερώτημα, ούτε στον Γιώργο απευθύνεται.
1: Εντάξει.
0: Απλά ο Γιώργος βάζει ένα προβληματισμό και σχολιάζουμε τον προβληματισμό.
1: Καλά, έτσι δεν συμβαίνει εδώ και κάποιος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όλα τα, έτσι, τα πολύ ωραία τα κρατάνε για το τέλος. Όλη η πολιτική αρχή, δεν έχει να κάνει με το Μητσοτάκη αυτό. Όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο, ξαφνικά εκεί που έχουμε ένα καλαθάκι μικρό, ο καλάθι αυτό γίνεται μπαούλο ολόκληρο. Και αρχίζουν και βγαίνουν λαγοί από μέσα. Και αυτό γίνεται πάντα λίγο καιρό πριν τις εκλογές.
1: Για να πας ικανοποιημένος στις κάλπες.
0: Τι πιο ωραίο αυτά να γίνονται, αφού τα έχεις και στο πρόγραμμά σου και άρα τα έχεις προϋπολογίσει να μην τα κάνεις στην αρχή. Και να υποφεληθεί περισσότερο χρονικό διάστημα ο κόσμος. Και να μην ταλαιπωρείται κιόλας. Γιατί αυτά τα χρόνια κάποιοι τους κόβαν τις συντάξεις. Χειρία, για τις χειρίες μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην υποφεληθεί 4 χρόνια τώρα. Άσε που εκεί υπάρχει ο κίνδυνος. Να υποφεληθεί κάποιος τώρα και να ψηφίσει άλλον. Υπάρχει αυτό.
1: Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μέρη Χατζικοσταντίνου. Είναι δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδης, διότι η δίκη Λιγκερίδη συνεχίζεται. Κατέθεσε τις προηγούμενες 2 ημέρες ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά για την υπόθεση και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα υπήρξε και μια ένταση για τις απαντήσεις του. Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζικοσταντίνου.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Θέλετε να μας πείτε τι έχει συμβεί?
2: Κοιτάξτε, περιμέναμε πώς και πώς αυτή την κατάθεση, διότι από άλλους μάρτυρες, επίσης αστυνομικούς συναδέλφους του, είχαν κατατεθεί πράγματα σε σχέση με την συμπεριφορά του, τη δράση του, με το τι έκανε ή τι δεν έκανε εκείνο το βράδυ. Και αυτό είχε δημιουργήσει φυσικά ήδη από καιρό μια αγωνία για το πώς θα μας απαντήσει και τι θα μας πει και τι έκανε ή τι δεν έκανε. Γιατί, για να διευκρινίζουμε γιατί, γιατί ενώ δεν ήταν εκείνο το βράδυ επικεφαλής, μετά τον τραυματισμό και μετά την πληροφορία του τραυματισμού, φαίνεται και φέρεται ότι κάποια στιγμή ανέλαβε επικεφαλής ως ανώτερος όλων των αστυνομικών εκεί, αυτός. Οπότε όλες οι ενέργειες εξαρτώνταν από αυτόν. Και οι πράξεις αλλά και οι παραλήψεις. Και για μας πολύ σημαντικές είναι παραλήψεις οι οποίες οδήγησαν τελικά στο να φύγουν κάποιοι άνθρωποι. Παρότι υπήρχε αυτός ο αποκλεισμός, ο κλειός όλων αυτών των υπόπτων μέσα.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι επιγραμματικά τις πράξεις και τις παραλήψεις στις οποίες ρίξατε έτσι το βάρος της υπόθεσης για να καταλάβουν και οι ακροατές μας σε τι αναφέρεστε?
2: Βεβαίως, θα σας πω ότι ενώ δεν ήταν, όπως λέμε, επικεφαλής, ήταν κάποιος άλλος αξιωματικός επικεφαλής, ξαφνικά φέρεται και φαίνεται ότι αναλαμβάνει με εντολή του της ΓΑΔΑ αυτός. Αναλαμβάνει λοιπόν μετά από τον τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και εκεί, αναλαμβάνοντας, γίνεται η επιλογή ποιον θα αφήσει να βγάλει, να βγουν έξω, γιατί κάποιοι έβγαιναν έξω με διακριτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει άφηναν κάποιους ανθρώπους να βγουν έξω από αυτό το κλειό. Δεν ξέρουμε αν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπήρχαν ύποπτοι, υπήρχαν δράστες. Φέρεται ο ίδιος και καταθέτει ότι αφήνει και κάποιους, τους οποίους δεν θυμάται καν τα ονόματα επειδή είναι ανήλικοι, ότι φέρεται και αφήνει κάποιους επειδή αυτοί δεν φαινόταν παραβατικοί, επειδή φορούσαν λευκή μπλούζα και όχι μαύρη. Πράγματα τα οποία είναι πραγματικά δεν συνάδουν με την ελληνική αστυνομία, έτσι, δεν συνάδουν με τη δράση της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ για να μπω μέσα στο Κορυδαλό δείχνω την ταυτότητά μου. Και τώρα εκεί αφήσαν ανθρώπους να φύγουν που ήρθαν οι γονείς τους να τον ζητήσουν γιατί δεν ξέρουν ποια είναι τα ονόματα και δεν τα καταθέτουν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι προκλητικά πράγματα. Mm-hmm. Επίσης, ενώ μας έχει αναφέρει ότι υπήρχε ένας στρατιωτικός γιατρός τον οποίο τον είχαν καλύψει τα μεγάφωνα για να συνδράμει στα αναπνευστικά προβλήματα που είχαν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν κλεισμένοι από τα δακρυγόνα, εννοείται, μέσα. Αυτό εννοώ. τίποτα δεν έκανε, δεν φώναξε καν στα μεγάφωνα, τίποτα, ενώ έχει μάθει ότι ο Λιγκερίδης ψυχοραγεί έξω και δεν στέλνουν ένα γιατρό, δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Και αν κάνει, λέει, αίτημα για ασθενοφόρο, για ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ. Κάνουμε αιτήματα αλλά δεν μας έρχονται. Ξέρανε, αυτό ήταν το προκλητικό. Η ελληνική αστυνομία ξέρανε και ο συγκεκριμένος αστυνομικός διευθυντής, γι' αυτό πήγε μόνος του, ενώ δεν είχε υπηρεσία εκεί, δεν ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία. Πήγε μόνος του γιατί μας έχει πάρα πολλές φορές πει πόσο σοβαρές ήταν οι μέρες και ότι ξέρανε ότι θα γίνουν επεισόδια. Το από που ξέρανε είναι της ελληνικής αστυνομίας, μυστικά και καλά κάνουν και τα ξέρουν. Τα ξέρατε και αφήσατε τη δημιουργία του Λιγκερίδη να είναι αναλώσιμη απ' έξω, μόνοι τους. Είναι προκλητικό αυτό να το ακούει ο γονιός που είναι μέσα και όχι μόνο ο γονιός, όλο το ακροατήριο.
0: Πείτε μας και η έδρα πώς αντιμετώπισε αυτά που ισχυρίστηκε.
2: Μα καταλαβαίνετε ότι και η έδρα με πολλή ψυχραιμία αλλά με πολλές ερωτήσεις κατάλαβε τις αντιφάσεις που υπέπεσε. Γι' αυτό και εμείς είχαμε ζητήσει να είναι εκεί και ο Δημηρίτης και ένας αστυνόμος που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων εκείνο το βράδυ και άκουγε τον ασύρματο για να μπορέσουν να ζητήσουν, αν θέλουν, κάποια στιγμή αυτό έγινε, κατά την παράσταση. Το ζητήσαμε εμείς δηλαδή, κατά την παράσταση, αυτές οι ασάφειες και ο λόγος του λόγου του.
0: Θα γίνει
2: γιατί,
0: αυτό.
2: Βέβαια, έγινε ήδη στον Δημηρίτη, υπήρχε ένταση σε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Η έδρα θα κρίνει. Εκείνη τη στιγμή δεν επιπλήττει ούτε κάποιον τιμωρεί. Έτσι καταλαβαίνετε. Η έδρα θα κρίνει. Έχουν καταγραφεί αυτά όλα στα πρακτικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το προκλητικό στην όλη ιστορία είναι ότι επειδή κάποια στιγμή εμείς, και το λέω και δημόσια, πήγαμε με την οικογένεια επί τόπου για να μου δείξουν οι άνθρωποι το σημείο που ψυχοραγούσε ο Γιώργος και υπάρχει ακόμη εκεί το σημάδι από το αίμα στο πεζοδρόμιο. Όταν κάναμε πέριξ του γηπέδου έτσι μια γύρα, μια έτσι βόλτα, διαπιστώσαμε ότι ακόμη και σήμερα εκεί αυτός ο σκουπιδότοπος είναι ένα τεράστιο οικόπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για να έχει κάποιος πολεμοφόδι. Είναι σκουπιδότοπος εκεί πέρα, έτσι, φοβατερή.
1: Λοιπόν, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, να ξέρετε ότι την παρακολουθούμε την υπόθεση από την πρώτη στιγμή και εννοείται θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε. Ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας και βεβαίως δημοσιογραφικά εννοείται ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτή την υπόθεση να ξεχαστεί. Έτσι. Ήταν η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ
0: δερμά. Και εμείς την καλημέρα μας. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας.
1: Πάμε.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
11: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
12: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
11: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
12: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
11: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Φρικτορία Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659.
13: www.frictoria.com.
14: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
15: Αμαρτήστε!
14: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
15: Πού τα ανακάλυψες!
14: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
15: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
14: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
15: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
14: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ, άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
15: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
16: Επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντοκού ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική άσκησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της, την τραγική στιγμή που βιώνουν. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντανότατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. 4 μήνες μετά το θάνατό του, το θέρετρό του εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Χιλιάδες πιστοί είχαν συρρεύσει στο τέμενος, που το ανοίξουν σήμερα στις 6 το πρωί οι πόρτες για το λαϊκό προσκύνημα. Οι επικίδειες τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες, ενώ προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιού του Μοσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, που ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό έχουν τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων τους λέω, πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
22: Ντουροστίκ,
21: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Επειδή μας ρωτάτε, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα για την υπόθεση Φαραντούρη.
1: Να.
0: Είναι κάτι που έσκασε χθες το βράδυ. Λέει, δεν άκουσα λέει τίποτα να σχολιάζεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναζητήσει τον κύριο Φαραντούρη. Δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατόν να τον εντοπίσουμε. Για να μας πει ο ίδιος βασικά τι έχει συμβεί, γιατί έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις το θέμα. Υπάρχουν και ανακοινώσεις ήδη από, διαβάζω εδώ από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μακάριο Λαζαρίδη. Η υπόθεση έχει να κάνει με την απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, και το ζήτημα που αναφέρουν είναι ότι θα έχει πρόσθετες αποδοχές ύψους 245.700 ευρώ για τη διετία 2027-2029, όπως προβλέπετε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια αυτά έχουν γίνει προκαταβολικά, δηλαδή πριν υποτίθεται ξεκινήσει να βρίσκεται εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ, πως προκαταβολικά, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τις υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Να προϋπολογίζουν τα έξοδα, τα μελλοντικά έξοδα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και αν προβλέπονται γενικά οι όλες διαδικασίες. Εντάξει, τώρα είναι πράγματα τα οποία επειδή δεν γνωρίζουμε, επειδή είναι πολύ νοπή η ιστορία, καλό θα ήταν να μας απαντήσει ο ίδιος.
1: Κοίτα, να μην προβλέπονται δεν γίνεται να μην προβλέπονται.
0: Ναι.
1: Προφανώς και θα προβλέπονται. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Λαζαρίδης θέτει αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα.
0: Κοίτα,
1: και καλό θα είναι να μας απαντήσει και ο κύριος Φαραντούρης.
0: Από την άλλη μεριά, δηλαδή, η πολιτική αντίπαλη του κυρίου Φαραντούρη, ουσιαστικά αυτό που ρωτούν είναι πώς γίνεται να έχει μετακινηθεί στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Μάλλον η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες να υλοποιείται αρκετές ημέρες πριν εκδοθεί η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να έχει αναρτηθεί αυτή η απόφαση στη διάβγεια.
1: Καλά, αυτό μπορεί να γίνει, Γιάννη. Μπορεί πριν βγει
0: ότι υπάρχει ένα ερώτημα, υπάρχει πάντως. Λογικό είναι να υπάρχει.
1: Μισό λεπτό, πριν προκηρυχθεί η θέση, λες εσύ τώρα την έχει πάρει ήδη η γυναίκα
0: του. Έτσι λένε οι.
1: Ναι, αυτό λέω. Ρε,
0: έτσι λένε, αυτό λένε, ο Λαζαρίδης αυτό γράφει. Τώρα...
1: Αυτό είναι εντυπωσιακότατο, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πάντως. Το οποίο χρειάζεται να απαντηθεί.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Αλλά ασφαλώς. Είναι θέμα του κυρίου Φαραντούρη να απαντήσει και να δούμε πώς θα απαντήσει κιόλας.
1: Ναι, και να δούμε.
0: Γιατί μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει βγάλει καμιά ανακοίνωση ο ίδιος. Γι' αυτό.
1: Κοίταξε, αν είναι έτσι όπως το λέει ο κύριος Λαζαρίδης, προκύπτει μεγάλο θέμα, σοβαρό θέμα. Αν είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην πραγματικότητα. Πριν βγει μια προκήρυξη και κάποιος να έχει καταλάβει ήδη τη θέση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Αν είναι έτσι όμως, ξαναλέμε, αν είναι κάπως αλλιώς θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Γιατί αν είναι έτσι, είναι πολιτικό ζήτημα μεγάλο. Όπως μεγάλο πολιτικό ζήτημα προέκυψε και με την υπόθεση του κύριου Ντόκου εχθές, έτσι.
0: Καλά, εκεί και αν έχει γίνει χαμός. Εντάξει τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ που ειδικεύονται στο να κάνουν πλάκες. Πλάκες όπως, οι οποίες όμως δημιουργούν πολιτικά ζητήματα, γιατί και στο παρελθόν έχουν μιλήσει μάλλον. Η Μέρκελ νόμιζε ότι μιλούσε με αξιωματούχους, οι ομολόγους της, η Μελόνι, ο Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Βρετανός. Αυτοί ειδικεύονται σε αυτού του είδους πλάκας.
1: Ναι.
0: Είναι πλάκα, αλλά με σοβαρές προεκτάσεις.
1: Εγώ δεν είδα πλάκα πάντως, με συγχωρείς.
0: Όχι.
1: Προσπάθεια να εκθέσουν το σύστημα ασφαλείας της χώρας. Δεν είδα κάτι
0: ουσιαστικά. Ναι, και πρόσκειται. Σε αυτές τις συζητήσεις συζητάνε και σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τον κύριο Ντόκο, που είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Με ένα πολύ σημαντικό και νευραλικό πόστο. Συζητάνε για αυτά που γίνανε πολύ πρόσφατα με αυτό το ουκρανικό ντρόν εδώ στη Λευκάδα. Ο ίδιος να τους λέει τέλος πάντων ότι παιδιά έχετε το νου σας, μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας. Δηλαδή έχουν υποθεί διάφορα σε μια κατά τα άλλα, όπως θεωρούσε ο Ντόκος, συνομιλία υψηλού επίπεδου με έναν ομολογό του.
1: Ναι.
0: Με τον Ουκρανό ομολογό του για την ακρίβεια.
1: Και ο κύριος Ντόκος λέει ότι έβλεπα την εικόνα του και άκουγα και τη φωνή του. Προφανώς μέσω AI,
0: ναι.
1: Και ότι συνομιλούσα με τον ίδιο στην πραγματικότητα. Δεν έβλεπα κάποιους άλλους που δεν γνώριζα και πίστευα ότι είναι αυτός.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή μιλάμε για πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, τα οποία έχει σίγουρα ο ίδιος στο κινητό του, στους υπολογιστές του, στις συνδέσεις διαδικτυακές.
1: Υποτίθεται, Γιάννη, υποτίθεται. Γιατί οι Ρώσοι βγήκανε με ανάρτησή τους στο X χθες και λένε: ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, λέει εκεί οι Έλληνες. Εμείς ένα Gmail του στείλαμε, λέει, και μας απάντησε. Τώρα λένε αυτοί, έτσι. Δηλαδή δεν το παίρνω πάνω μου. Έγραψαν έτσι στο X. Δεν ξέρω αν αυτό που λένε ισχύει κιόλας.
0: Από το μαξί μου κάνανε λόγο για εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας χρήση AI. κατά την οποία συνομιλία βέβαια δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών ή με κάποιο τρόπο να αποκλέψουν στοιχεία από τον υπολογιστή του κυρίου Ντόκου. Δεν ξέρω το αν είχαν και αυτό σκοπό. Να σου πω την αλήθεια.
1: Πάντως το hacker Παύλα Φαρσέρ, αυτό δεν ήταν φάρσα κατά την ταπεινή μου άποψη. Εκτός και αν περίμεναν ότι θα έδινε κάποιες απαντήσεις ο κύριος Ντόκος, οι οποίες θα ήταν αστείες ή χιουμοριστικές ή εν πάση περιπτώσει θα τον εξέθεταν.
0: Εντάξει, πάντως εκεί που λέει το απόσπασμα τουλάχιστον που είδε το φως δημοσιότητες, γιατί αυτοί ανήρθησαν και το βίντεο από τη συνομιλία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Όταν λέει ο Ντόκος ότι κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου που γίνεται με τη Ρωσία δηλαδή, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφος μας. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι λίγο προβληματικό η αλήθεια είναι. Ναι, γιατί και... έχουμε και εκλογές που πλησιάζουν και η αντίδρασή μας θα είναι ισχυρή. Και μετά η συζήτηση πάει στο παιδιά να δούμε λίγο και τη... για το ενδεχόμενο συμπαραγωγής drones.
1: Μα γι' αυτό σου λέω δεν είναι πλάκα, διότι δεν φαντάζομαι ότι αυτοί ξυπνήσαν εκεί, πάνε σε ποιο να κάνουμε πλάκα, πάνε να κάνουμε στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι. Προφανώς από κάπου παίρνουν κάποια εντολή. Να το πω, για να κάνουν αυτές τις φάρσες που δεν είναι φάρσες, είναι παράξενα πράγματα αυτά και σε ιδιαίτερους καιρούς.
0: Έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ήδη το Πασόκ ζητάει την παρέτηση Ντόκου, του Θάνου Ντόκου, μονόδρομος λέει. Έχει βγει και ο Σαμαράς και διερωτάται μια ανάρτησή του, μια σειρά.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του. Γενικά, υπάρχει ζουμί σε αυτή την ιστορία και θα συνεχιστεί και σίγουρα. Νομίζω και σήμερα
1: το υπάρχει θέμα, βέβαια, υπάρχει θέμα μεγάλο.
0: Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μαζί μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι που το συζητάγαμε, να το σχολιάσουμε λίγο.
2: Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε γενικό σχόλιο που έχει να κάνει με αυτό το οποίο αποκαλούμε έτσι υβριδικές επιθέσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι, τώρα ναι, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια ή αν ήταν κάτι οργανωμένο που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο κέντρο που θέλει να εκθέσει και να αποσταθεροποιήσει πολιτικά μια κυβέρνηση στην Ελλάδα ή αλλού. Mm-hmm. Και, έτσι, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι ήταν μια επιχείρηση για να εξασφαλίσουν απόρριτες πληροφορίες.
0: Όχι, αλλά εύκολα θα αναρωτηθεί κάποιος ότι με την ευκολία που προσεγγίσανε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας ενός κράτους, με την ίδια ευκολία θα μπορούσαν να αποσπάσουν και κάποια στοιχεία, αν δεχόμενοι.
2: Έτσι είναι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να ήταν κάτι. Ο σκοπός άλλος από το να εκθέσουν και τον ίδιο, τον κύριο Ντόκο, αλλά και να δημιουργήσουν γενικά μια κατάσταση ίσονος, μείζωνος πολιτικής κρίσης.
1: Και βέβαια και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν ακόμα και στους υπολογιστές και στις επικοινωνίες των υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης, έτσι.
2: Ναι, ναι, πέρα από τα κενά ασφαλείας είναι και ζήτημα, ξέρετε, καμιά φορά ανθρώπινο. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κατά την άποψή μου, επειδή ξέρω, πρέπει να το πω δημοσίως, τον κύριο Ντόκο και τον εκτιμώ απεριόριστα, είναι από κάτι που εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Δυστυχώς.
0: Απλά δηλαδή, είναι διαφορετικό να συμβεί και... σε μένα, κύριε Φαντή.
2: Όχι, ενώ στον καθένα στη θέση του.
0: Ναι,
2: στον καθένα στη θέση του. Θα μπορούσε να. Θα μπορούσε,
0: αν ισχύουν τουλάχιστον αυτά που ισχυρίζονται αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ, επειδή και κατά το παρελθόν είχε γίνει αντίστοιχη συζήτηση, απλά δεν θυμάμαι την υπόθεση, είναι λίγο κωμικοτραγικό να υπάρχουν ακόμα αλληλογραφίες μέσω Gmail και όχι μέσω υπηρεσιακών email, τα οποία θα έχουν και κάποια φιλτραρίσματα, φαντάζομαι, ή άλλους κώδικες ασφαλείας.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά και να τις ήξερα δεν θα σχολίαζα, επαναλαμβάνω, γιατί έχω μια τεράστια προσωπική εκτίμηση για τον κύριο Ντόκο.
0: Εντάξει, δεν είναι προσωπικό το θέμα.
2: Όχι, ανεξάρτητα από αυτό θέλω να πω ότι δεν μπορώ να ξέρω πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ναι. Και αν ήξερα κιόλας, πάλι δεν είμαι και ειδικός για να σχολιάσω το ότι πήγε λάθος. Δεν θέλω να κάνω τον detective ή τον...
1: Κατανοητό. Κατανοητό. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα δικά σας.
0: Έχουν μια σύνοδο του ΝΑΤΟ καταρχήν.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Ναι. Στην Τουρκία. Και μάλιστα έχει βγει τώρα, διάβαζα χθες τα ενημερωτικά που μας στέλνει ο Μανώλης Κωστίδης καθημερινά. Έχει βγει μια νότα στο πλαίσιο αυτής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα υπάρχουν πολύ σημαντικοί περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Απαγόρευση πτήσεων, καλά, δρακόντια μέτρα ασφαλείας, έτσι κι αλλιώς. Ναι. από αυτό τη σύνοδο τι περιμένουμε που να μας αφορά άμεσα, κύριε Φαντή?
2: Κοιτάξτε, ξέρουμε περίπου τι θα συζητηθεί. Δεν είναι κάτι, αν δεν υπάρχει κάποια απόφαση από το ΝΑΤΟ, την οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να φανταστούμε, δηλαδή τι εννοώ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε σχέση με κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν περιμένω πολλά πολιτικά. Είναι από μόνη της είναι ένα πολιτικό γεγονός, γιατί πάει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί θα είναι όλοι εκεί, γιατί ενδεχομένως σε διμερές επίπεδο μπορεί να συζητηθούν κάποια πράγματα, αλλά αυτό που όλοι περιμένουν είναι η συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή αυτή η σύνοδος έρχεται σε μια περίοδο που το ίδιο το ΝΑΤΟ, η ίδια η Ευρωατλαντική Συμμαχία έχει αμφισβητηθεί έντονα από τον ίδιο τον Τραμπ.
2: Είναι τραυματισμένη η ενότητα της Συμμαχίας. Δεν μην θυμίσω τώρα τα πολύ πρόσφατα, δεν είναι παλιά.
1: Έτσι,
2: Γρυλανδία, να μην θυμίσω τις επιθέσεις απαξίωσης του ΝΑΤΟ, να μην θυμίσω ότι όταν αρνήθηκαν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να συμβάλλουν στην πολεμική προσπάθεια, στη στρατιωτική εμπλοκή που κάποιος άλλος ξεκίνησε χωρίς να τους ρωτήσει, ο πρόεδρος Τραμπ, και όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και αντιπρόεδρος J.D. Vance, είχαν καταφερθεί εναντίον των συμμάχων στο ΝΑΤΟ για το και ότι δεν τους χρειαζόμαστε και ότι είναι άχρηστοι κτλ. Σε αυτό το κλίμα, εν πάση περιπτώσει, διεξάγεται αυτή η συνάντηση, όσο και αν περισσέψουν, όπως συνήθως συμβαίνει, τα χαμόγελα και οι φιλοφρονήσεις και οι εναγκαλισμοί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σε μια οριακή κατάσταση, ακόμα και αν.
1: Το θέμα είναι, κύριε Φαντίαν, ο Τραμπ θα πάει με δώρα στην Τουρκία. Και αν, εν πάση περιπτώσει, αλλάξουν οι ισορροπίες, βλέπουμε ότι προτίθεται, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον αυτό δείχνει, να προσφέρει, να δώσει κάτι στον Ταγί Περτογάν. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τα F-35 ή αν θα είναι κινητήρες, και βεβαίως αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Ισραήλ. Είδαμε και τις δηλώσεις του Φιντάν τις χθεσινές, που λέει ότι το Ισραήλ είναι κακό για την ανθρωπότητα. Σε αυτό το κομμάτι πού βρισκόμαστε τώρα?
2: Οι ισορροπίες είναι κάτι το πολύ δυναμικό. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει τους σχετισμούς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, και με την Ελλάδα βεβαίως, αλλά και με το Ισραήλ, κυρίως με το Ισραήλ, και γι' αυτό γίνεται όλη η κουβέντα, είτε για κινητήρες είτε για τα F-35, γιατί η πραγματικότητα είναι πια και μία, έτσι, ότι το Ισραήλ έχει απόλυτη αεροπορική κυριαρχία σε μία τεράστια περιοχή, δηλαδή σε όλη τη Μέση Ανατολή, Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση, τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς, όχι μόνο να το ξέρει το Ισραήλ, αλλά χωρίς να μπορεί να το πλήξει. Και αυτό για την Τουρκία και τις περιφερειακές της φιλοδοξίες είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και βεβαίως και η ανασφάλεια της Τουρκίας και τα σύνδρομα περικύκλωσης τα οποία παγίως κυριαρχούν στην τουρκική στρατηγική σκέψη. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του είναι ένας, το έχουμε πει τώρα πια, έχει γίνει συνείδηση ότι είναι ένας συναλλακτικός πρόεδρος, ότι του αρέσει το παζάρι, ότι δεν έχει ευαισθησίες για το αν κάτι που θα κάνει στην ουσία ανατρέπει συσχετισμούς, ανατρέπει ή υπονομεύει σταθερότητα. Δεν έχει καμία ευαισθησία για το αν η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Αυτό που βλέπει είναι μια συμφωνία για τις αμερικανικές εταιρείες. Αυτό που βλέπει είναι, ή αυτό που αντιλαμβάνεται ο ίδιος, είναι μια Τουρκία η οποία βοηθάει στην σταθεροποίηση της Συρίας, χωρίς να χρειάζεται να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά, κατά την ταπεινή μου άποψη, βεβαίως είναι η λανθασμένη ανάγνωση της πραγματικότητας, αλλά δεν έχει σημασία τι πιστεύω. Μάλιστα. Εγώ σημασία έχει πώς το προσλαμβάνει ο πρόεδρος Τραμπ, και παραλαμβάνω και ένα συμβόλαιο για αμερικανικές εταιρείες. Δηλαδή έτσι το βλέπει πολύ περισσότερο από ό,τι θα το έβλεπε ένας άλλος πρόεδρος στη θέση του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Να πούμε το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, γιατί μας προσκαλεί και
1: βεβαίως,
0: χαρά μας. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να είμαστε εκεί. Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε, λέει, καλημέρα, για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το βραδάκι, για το πανηγύρι μας, χορό, γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα.
0: Και πολλές εκπλήξεις με αγάπη, Γιάννης.
1: Γιάννη, απλά θα θέλαμε τόσο πολύ και οι δύο να είμαστε εκεί, που δεν φαντάζεσαι.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά το λέω αυτό. Εάν το έκανε 19 Ιουλίου, θα πήγαινα.
1: Κυριακή.
0: Που είναι Κυριακή. Δηλαδή μια βολτούλα εκεί θα ήταν ό,τι πρέπει, όνειρο. Αλλά τώρα Σάββατο.
1: Τώρα Σάββατο είναι δύσκολο.
0: Κοίτα, εκτός αν πάω εγώ και μείνεις εσύ πίσω.
1: Κοίτα, εγώ σου είπα φέτος τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου να πάρουμε μια εβδομάδα άδεια εσύ, μια εβδομάδα άδεια εγώ.
0: Ναι.
1: Και να την κοπανίσουμε και να πάει όπου θέλει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλεις, αισθάνεσαι ανασφάλεια, το καταλαβαίνω, και είμαι εδώ να σε στηρίξω.
0: Εντάξει,
1: δεν θα πάω διακοπή.
0: Είναι πολύ ωραία η πρωτοβουλία σου. Όπως θα βγεις από εδώ, θα περπατήσεις το διάδρομο, πρώτο γραφείο δεξιά θα μπεις μέσα. Στη διεύθυνση θα θέσει το αίτημά σου και ό,τι.
1: Και ό,τι πούνε.
0: Και ό,τι αρπάξει.
1: Ό,τι πούνε υπεύθυνοι. Έλα σου πω, Αλέξανδρος, εδώ ο φίλος σου, η σειρά σου. Αυτός είναι να τον στείλουμε πού, στο φεστιβάλ. Λέει, καλημέρα στις καυτές σειρές μου. Τώρα πόσο καυτές μπορεί να είναι όταν πιστεύουν ακόμα στην ελπίδα του σοσιαλισμού, ο Θεός και η ψυχή σας. Λέει, λοιπόν, έτσι για να ξέρετε, ακόμα δεν ήπια μια γουλιά καφέ και προσπαθώ να συντονιστώ μαζί σας και σας γράφω ένα δεικτικό μήνυμα για να γίνετε άνθρωποι.
0: Για ποιο θέμα αναφέρεται?
1: Που νομίζετε, λέει, ότι δεν σας γουστάρω επειδή στα πέση οι κομμουνιστές ακόμα και στα 52.
0: Α, και εμένα βάζει μέσα.
1: Και σένα. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, γίνεται φεστιβάλ και πώς το λένε, πορεία.
0: Ναι.
1: Από την ΚΝΕ στο Βίτσι. Αύριο θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση από εκεί. Μπες στον οδηγητή, δες τις πολύ ωραίες φωτογραφίες και τα πολύ ωραία βίντεο που έχουν αναρτήσει.
0: Σιγά, στον ανθρώπου να πάει να αρχίσει να πουλάει και την εφημερίδα στις πλατείες.
1: Και μπορεί να αλλάξει την άποψή του ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι σειρά μας, φίλος μας.
0: Ναι.
1: Τον κερνάμε άμα θέλει και μία βότκα. Ε? Ρώσικη. Ρώσικη.
0: Δεν πίνετε εσύ, αυτό είναι πετρέλαιο, δεν πίνετε.
1: Έλα τώρα, Αλέξανδρο, κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, έλα, ο Νότης εδώ.
1: Τι θέλει?
0: Ο Νότης είπε τη βοτκούλα του, είναι έτοιμος τώρα.
1: Διαφημίζει, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Sky 100,3.
9: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Αφήσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα 2 καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χωρών πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή πρόταση, προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νομίζω ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τονίζω ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, που ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του. Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώνταν όταν του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε αρχίσει εδώ πέρα να μας βάζουν πολλά quiz. Πρέπει να απαντάς κιόλας.
1: Ποιο, τι?
0: Ο συνονοματός σου, πόσο κάνει ένα κιλό γουρνοπούλα σε πανηγύρι. Μπαίνω να ψάξω λοιπόν. Αν πωλείται, λέει, σε μερίδα, η τιμή είναι συνήθως 8 με 12 ευρώ.
1: Η μερίδα.
0: Η μερίδα, ανάλογα με την ποσότητα και το αν συνοδεύεται πατάτες, ψωμί, σαλάτα κτλ.
1: Είναι το κιλό, 25.
0: Τώρα, αν θες, άμα την αγοράζεις, λέει, με το κιλό για το σπίτι, πάει 25 με 30 ευρώ το κιλό. Και σε πιο τουριστικές περιοχές ή σε πανηγύρια με αυξημένη ζήτηση, το κιλό 30 με 35 ευρώ.
1: Σηκώθηκε ο Πέτρος πάνω. Πόσο, ρε Πέτρο?
0: Τι έγινε, τόσο δεν είναι?
1: 30 με 35.
0: Τόσο έχει στα πανηγύρια. Και. Ναι.
1: Και πόσοι
0: τρώνε? Τρώνε τρία άτομα, τέσσερα τρώνε. Τρία. Α, τέσσερα καλά τρώνε. Ναι.
1: Τέσσερα. Εντάξει. Καλά. Με ένα τριαντάρι τρώνε τέσσερις καλά.
0: Καλά, δεν θα πάρεις και τίποτα άλλο.
1: Εγώ έχω ένα φίλο που λέει, τι να φάμε, λέει, σαλάτες και τέτοια που κάνουν 8 ευρώ, 9, 10. Τι είμαστε, λέει, μερικαστικά? Αντί να πάρω, λέει, σαλάτα, παίρνω δεύτερη μπριζόλα.
0: Κατάλαβες. Έτσι κι αλλιώς. Ρε παιδί μου, και τα ζωάκια τη σαλάτα δεν έχουν φάει από πριν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε μα σημαίνει τροφή σου δίνει.
1: Λοιπόν,
0: αλίμονο. Μια καλημέρα να πούμε στην κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην παρέα μας και είναι χαρά μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το θέμα που συζητάγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Και έτσι έχει σηκωθεί και μεγάλη πολιτική θύελα αυτή η ιστορία με τους Ρώσους Φαρσέρ και τα όσα υπόθηκαν στη συνομιλία με τον κύριο Ντόκο, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν ο κύριος Ντόκος.
0: Ζητάνε παρέτησή του, έτσι το έχετε δει η αντιπολίτευση. Και ο κύριος Σαμαράς μεταξύ αυτών.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, δεν είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας. Η κυβερνοασφάλεια της Ελλάδας είναι σε πρωτόκολλα. Αυτά τα πρωτόκολλα είναι εναρμονισμένα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα λοιπόν ακολουθήθηκαν όπως έπρεπε να ακολουθηθούν. Τώρα το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για να συζητάμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έγιναν και fact-checkers της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ δεν μπορούν να γίνουν fact-checkers της φυσικής νοημοσύνης και να κάνουν ένα fact-checking να δουν τι γίνεται στα κόμματά τους. Το ζήτημα λοιπόν με ακριβώς αυτό της κυβερνοασφάλειας και του τρόπου διακυβέρνησης κατά σύπτωση συζητείται αύριο και μεθαύριο. 5 δεν έχουμε σήμερα.
1: Τέσσερις.
2: Όχι βρε παιδιά.
0: Πώς είναι η μέρα της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας?
2: Εντάξει. Α, ναι, μπράβο, ναι, χρόνια πολλά.
0: Βέβαια.
2: 6 και 7 Ιουλίου στη Γενέβη συζητείται η έκθεση του ΟΗΕ για την τεχνητή νοημοσύνη. Και το ζουμί από αυτή την έκθεση είναι ότι οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης τρέχουν πιο γρήγορα από την ικανότητα των κυβερνήσεων να ελέγξουν τα υψηλής τεχνολογίας αυτόνομα συστήματα. Και γι' αυτό λέει ο ΙΕ ότι η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει σε μια σταδιακή διάβρωση της ακεραιότητας των πληροφοριών που μπορεί να εξασθενήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη, την ίδια την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική διαβούλευση. Λέει επίσης ότι ακόμη και οι πιο προηγμένες χώρες δεν έχουν τα αναγκαία εργαλεία, γιατί είναι όπως το έγκλημα. Τελικά ο άνθρωπος έφτιαξε την τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει τώρα να αποκτήσει τον έλεγχο πάνω της. Πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά από την νομιμότητα.
1: Ναι, αλλά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που περιγράφετε τώρα, κυρία Βουλτεψή?
2: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μα τώρα, πριν ένα χρόνο, η MI5, η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχει ανακοίνωση ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανθρώπινο έλεγχο μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια. Δηλαδή, το βλέπουνε σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα εδώ δεν μιλάμε για δύο φαρσέρ, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγινε. Εδώ ήταν deep fake, δηλαδή ο κύριος Ντόκος έβλεπε το πρόσωπο του ομολόγου του.
1: Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι αυτοί κάναν μια ανάρτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, σε προγενέστερο στάδιο από την συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με την τεχνητή νοημοσύνη, που λένε ότι, ρε παιδιά, εμείς, λέει, τι λένε εκεί στην Ελλάδα, εμείς ένα Gmail, λέει, στείλαμε και μας απαντήσαν και κάναμε τη σύνδεση.
2: Αυτό,
1: λένε αυτοί, έτσι.
2: Ακούστε, θα σας πω κάτι. Η Ρωσία έχει, όπως ξέρουμε όλοι, η προπαγάνδα στον πόλεμο ξεκινά πριν από τον ίδιο τον πόλεμο. Η Ρωσία σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει στη διάθεσή της 200 άτομα στην υπηρεσία της παραπληροφόρησης, οι οποίοι είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, μπλόκερ, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, γιατί και αυτοί οι φαρσέρ, τέτοιο πράγμα είναι. Και αυτό είναι και μεγάλη πρόκληση. Και τι κάνουν? Κάνουν όλα αυτά. Είχαν βγάλει και τον Ζελένσκι να ανακοινώνει την παράδοση της χώρας του. Τι κάνουν? Χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση στην προκειμένη περίπτωση για να εξευτελίσουν τη Δύση.
0: Εντάξει,
2: και δεν το κάνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Αυτοί κάνουν αυτό που κάνουν, που ξέρουν καλά, και το κάνουν για τους δικούς λόγους. Τώρα τι κάνουμε εμείς τώρα?
2: Αυτό κοιτάξτε, προφανώς τα πρωτόκολλα.
0: Γιατί άμα γίνεται τώρα στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, και ποιος ξέρει σε ποιους άλλους μπορεί να συμβεί?
2: Έχει συμβεί σε αρχηγούς κρατών,
0: ναι,
2: και σε άλλους.
0: Δεν διαφωνούμε. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν έχεις την αίσθηση ότι μιλάς με έναν ομόλογό σου, θα πεις και κάποια πράγματα. Όπως θα τα έλεγε σε μια κατηδίαν συζήτηση.
2: Όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, δεν λέμε κάποια πράγματα που είναι απόρριτα. Πάντοτε. Δηλαδή, σε διασκέψεις που κάνουμε, σε οτιδήποτε, σε συζήτηση. Εγώ, όταν ήμουν στο πόστο μου το υπουργικό, που μιλούσα με τους ομολόγους μου, mm-hmm. δεν έλεγα πράγματα απόρριτα. Έτσι κι αλλιώς. Έλεγα αυτά που ήθελα να πω. Αυτά που ήταν γνωστά, γιατί εδώ κυκλοφορούν δορυφόροι, ξέρουν όλοι που βρίσκεται ο καθένας. Δεν είναι κάτι, δηλαδή από ό,τι άκουσα δεν είπε και κάτι. Είπε ότι μη συμβάλλουμε τώρα με τα drones σε μια κακή...
0: Είπε να κάνουμε συμπαραγωγή ανάμεσα σε Ελλάδα
2: και
0: Ουκρανία.
2: Ακριβώς, δηλαδή τίποτε καινούριο. Mm. Όλες οι χώρες κάνουν συμπαραγωγή με την Ουκρανία, η οποία είναι πολύ προχωρημένη στα θέματα των drones. Δηλαδή υπάρχει, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι χρειάζεται αυτό που λένε physical intelligence. Τι κάνουν τώρα? Η τεχνητή νοημοσύνη μιμείται τη φυσική νοημοσύνη, τη physical intelligence.
0: Ναι.
2: Και έχει μάθει να συμπεριφέρεται με φυσικό τρόπο. Είχαν, ας πούμε, διαπιστώσει ότι αν θες να τσεκάρεις αν αυτός που μιλάς είναι το πραγματικό πρόσωπο ή είναι προϊόν κατασκευασμένο, να ζητήσεις να κάνει μία βόλτα η κάμερα στο γραφείο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό φαίνεται ότι το έχουν αντιμετωπίσει. Δηλαδή τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει και τις εικόνες από τα γραφεία.
0: Ναι.
2: Πάνε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Τώρα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω να πω κάτι πραγματικά.
0: Εσάς πιστεύετε ότι τίθεται θέμα παραμονής του κ. Ντόκου στη θέση του?
2: Κατά τη γνώμη μου όχι. Διότι αυτό, γιατί καταρχήν αυτό που λένε, σας είπα και από την αρχή, δεν είναι υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας. Η κυβερνοασφάλεια έχει πρωτόκολλα στην Ελλάδα που ακολουθούν τα διεθνή πρωτόκολλα, αλλά παρόλα αυτά τα πρωτόκολλα σπάνε. Γι' αυτό το βασικό, μέχρι που να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Σας λέω ότι αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο συζητάει ο ΙΕ πάλι και συζητούν οι μυστικές υπηρεσίες κτλ. Μέχρι που να βρεθούν, οι συζητήσεις όλες πρέπει να γίνονται, όταν γίνονται με αυτόν τον τρόπο εξ αποστάσεως, προστατευμένες από εμάς τους ίδιους.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα σκεφτείτε, να πω τώρα, επειδή κάνουμε έτσι μια συζήτηση που έχει και στοιχεία γνώσεων, ας πούμε, ότι είχε φτιαχτεί τώρα πριν από λίγο καιρό ένα κινέζικο μοντέλο τεχνικής νοημοσύνης που το ονόμασαν Ήφαιστο, από τον αρχαίο Έλληνα Θεό, και είχε σκοπό να βοηθά ανώτερους αξιωματούχους στις καθημερινές τους εργασίες, συμπεριλαμβανομένης και της επεξεργασίας εμπιστευτικών και ευαίσθητων δεδομένων. Καταργήθηκε στη Γαλλία και τώρα σε όλη την Ευρώπη, γιατί όταν πήγαν οι fact-checkers, δεν εννοώ το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, οι κανονικοί fact-checkers, βρήκαν ότι έδινε προκατειλημμένες απαντήσεις, γιατί το ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει τις πληροφορίες που του δίνεις εσύ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα δεν είναι τόσο απλό πράγμα, και πάντως όταν ακολουθείς τα πρωτόκολλα και δεν κάνεις κάτι άλλο, δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. Γι' αυτό ξαναλέω, πρέπει να είναι ελεγχόμενες όλες οι συνομιλίες μας όταν είναι εξ αποστάσεων.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο σε σχέση με τα πολιτικά μας τώρα. Έγινε μέσα στην εβδομάδα ένα γεύμα του κυρίου Σαμαρά με τρεις εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
0: Και γράφτηκαν διάφορα. Αρχίσανε τώρα να γράφονται διάφορα, έτσι. Σενάρια από εδώ.
2: Να πω την αλήθεια, δεν τα παρακολούθησα, γιατί ήμουν στη Γεωργία, όπου παραλάβει, και τώρα σε όλη την Ευρώπη. Γιατί όταν πήγαν οι fact checkers, δεν εννοώ το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, οι κανονικοί fact-checkers, βρήκαν ότι έδινε προκατηλημένες απαντήσεις, γιατί το ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει τις πληροφορίες που του δίνεις εσύ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είναι τόσο απλό πράγμα, και πάντως όταν ακολουθείς τα πρωτόκολλα και δεν κάνεις κάτι άλλο, δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. Γι' αυτό ξαναλέω, πρέπει να είναι ελεγχόμενες όλες οι συνομιλίες μας όταν είναι εξ αποστάσεων.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση με τα πολιτικά μας τώρα. Έγινε μέσα στην εβδομάδα ένα γεύμα του κυρίου Σαμαρά με τρεις εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
0: Και γράφτηκαν διάφορα. Αρχίσανε τώρα να γράφονται διάφορα, έτσι. Σενάρια από εδώ.
2: Να πω την αλήθεια, δεν τα παρακολούθησα γιατί ήμουν στη

0: Έχω κάτι άλλο σε σχέση με τα πολιτικά μας τώρα. Έγινε μέσα στην εβδομάδα ένα γεύμα του κυρίου Σαμαρά με τρεις εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Και γράφτηκαν διάφορα. Αρχίσανε τώρα να γράφονται διάφορα, έτσι. Σενάρια από εδώ.
1: Να πω την αλήθεια, δεν τα παρακολούθησα γιατί ήμουν στη Γεωργία όπου παραλάβαμε την προεδρία του.
0: Αλλά αυτά πρέπει να τα παρακολουθείτε όμως.
1: Τα παρακολουθώ, αλλά τώρα τα
0: παραπολιτικά.
1: Όχι πολύ.
0: Όχι, ναι, δεν είναι παραπολιτικό
1: έγινε
0: μόνο.
1: Ένα γεύμα. Όχι, λέτε γιατί από αυτόν γράφτηκαν πολλά.
0: Γράφτηκαν
1: δεν
0: τώρα.
1: Πολλά δεν τα παρακολούθησα.
0: Ναι, για σας υπάρχει ζήτημα τώρα, γιατί υποτίθεται ότι αυτά γίνονται και σε μια συγκυρία που ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει ένα κόμμα. Και φαντάζομαι ότι φλερτάρει και με διάφορα γαλάζια στελέχη.
1: Κοιτάξτε, έχω πει ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο κύριος Σαμαράς έναντι της παράταξης που τον ανέδειξε από πολύ νεαρή ηλικία, ήταν ο νεότερος βουλευτής και που εν πάση περιπτώσει μετά από αυτό που συνέβη το 1993 επανήλθε και έφτασε στο ύπατο αξίωμα να γίνει πρόεδρος της χώρας και μετά να γίνει και πρωθυπουργός. Νομίζω τώρα αυτό το οποίο κάνει δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν βρίσκω κάποια εξήγηση. Δηλαδή τίποτε από αυτά που λέει δεν με πείθουν. Και έχω πει δημόσια ότι θα ήθελα να βγει μπροστά και να πει τον πραγματικό λόγο που το κάνει αυτό. Όσα λέει δεν με πείθουν. Είτε επειδή αυτά είχαν προηγηθεί πολύ καιρό πριν, άρα έπρεπε να είχε αντιδράσει, να πει εγώ αν το κάνετε αυτό θα φύγω, κάπως έτσι ας πούμε, είτε στα εθνικά θέματα, τα οποία σταθερά όλοι οι Έλληνες προθυμούν.
2: Έχει διαφωνήσει όμως στο παρελθόν έντονα και δημόσια.
1: Για ποιο πράγμα?
2: Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαφωνήσει με την κυβερνητική πολιτική. Τώρα είναι...
1: Ναι, αλλά δεν με πείθει.
0: Καλά, δεν πείθει εσάς, αλλά μπορεί να πείσει το Χρυσομάλη, ίδιος... μπορεί να πείσει το Λεονταρίδη, τον Καρασμάνη, τον Αθανασίου.
1: Εντάξει, τώρα άμα μπορεί να πείσει, ας τους πείσει.
0: Αλλά δεν είναι λίγο τέσσερα άτομα.
1: Για βουλτευσή,
0: τέσσερα άτομα, άμα φύγουν, πάτε 151, το ξέρετε.
1: Ακούστε να δείτε. Εννοείται τι, να ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα πλήξουν το κόμμα που τους ανέδειξε. Ξέρετε, εμείς δεν βγαίνουμε μόνοι μας βουλευτές. Υπάρχει μια ταμπέλα από πάνω που γράφει Νέα Δημοκρατία. Αν πάω εγώ να βγω μόνη μου, θα σας έλεγα που θα πήγαινα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τον ίδιο τον Σαμαρά και τον ίδιο τον Μητσοτάκη και όλους τους αναδεικνύει μια παράταξη από κάτω που τους σηκώνει στην πλάτη τους και είναι ιστορική παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή νιώθει από τη συμπεριφορά του κυρίου Σαμαρά βαθιά πληγωμένη, γιατί τελικά όταν ο κύριος Σαμαράς βγαίνει και λέει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή εμείς και ο Μητσοτάκης τον υπερασπίζεται με την Οβάρτης μέχρι σήμερα, δηλαδή και μετά τη διαγραφή, και εκείνος εξισώνει ποιον τώρα, το θήτη με το θύμα. Ο Τσίπρας του είχε βάλει την κάλπη και έλεγε ότι είναι πατριώτης της Μίζας.
2: Ναι.
1: Και σας το λέω, θα σας πω κάτι. Εγώ ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος, η πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος, και αυτό το έκανε ο Σαμαράς, ο οποίος έδωσε ευκαιρίες στις γυναίκες, ήταν καλός πρωθυπουργός, άκουγε πράγματα που του λέγαμε και στάθμιζε. Δεν είναι ο Σαμαράς αυτό που βλέπω σήμερα.
0: Ναι.
1: Κάτι συμβαίνει. Πρέπει ή να πει τον πραγματικό λόγο ή, εντάξει, αν δεν μπορεί να το πει, να με εξηγήσει δηλαδή αυτό το γυνάτι. Πολιτικά δεν μπορεί να το εξηγήσει, γιατί και στα εθνικά θέματα και εκείνος πήγαινε στην Τουρκία και ο Αχμέντ Νταβούτογλου ερχόταν εδώ και ο ένας έλεγε ο καλός μου φίλος ο Αχμέντ, ο άλλος έλεγε ο πολύτιμος φίλος μου ο Αντώνης, ο Αντώνης έλεγε η θέση σας είναι στην Ευρώπη και θα σας υποστηρίξουμε. Ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος και ήμουν υπεύθυνη και για αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Για να ανακοινώνω τι υπόθηκε.
0: Κυριακή κοντή γιορτή, κυρία Βούλτευση. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι Και εγώ, και γι' αυτό αισθάνομαι και περισσότερο μπορώ να πω πληγωμένη, γιατί έχω ζήσει γεγονότα από κοντά που ουσιαστικά δεν συμβαδίζουν με αυτά που λέει σήμερα ο κύριος Σαμάρας.
2: Μάλιστα. Εσείς λέτε δεν ασχολείστε με την παραπολιτική και δεν ενημερωθήκατε εδώ.

0: Ο κύριος Πιταρά, γιατί είστε ένα υγιές πολιτικών, ο Γιάννης ο Πιταράς που δεν είναι υγιές πολιτικών, από χθες μας έχει ζαλίσει και γιατί πήγαν εκεί πέρα, γιατί είπαν εκεί πέρα.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, έχει δίκιο αυτό, πράγματι,
0: ένα κυβερνητικός στέλεχος.
1: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
0: Αστειεύομαι προφανώς.
1: Γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής. Απλώς τώρα που είπατε για τα παραπολιτικά, όταν ήμουν στη δημοσιογραφία το καλοκαίρι που έπρεπε όλοι να συμβάλλουν γιατί έπαιρνουν τις άδειες, τους έλεγα. Αν είναι να μου δώσετε τα παραπολιτικά, παρακαλώ δώστε μου τα αθλητικά που είναι πιο άσχημα.
0: Λοιπόν, Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, καλημέρα.
2: Πάντως τώρα, μεταξύ οπαδών και αστείου, τα παλιά χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν το παραπολιτικό ρεπορτάζ.
0: Εντάξει.
2: Όταν λέγαμε ότι παίρνουμε κάμερα να κάνουμε θέμα, το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν τη νύχτα. Μετά τις 9 το βράδυ, που τρέχαμε στις ταβέρνες δεξιά και αριστερά, που γινόντουσαν οι περίφημες μαζόξεις. Ο τάδε υπουργός μάζεψε 5, ο άλλος μάζεψε 10, οι φράξεις κτλ. Εκεί ήταν το πραγματικό ρεπορτάζ.
0: Η αλήθεια είναι
2: τώρα απλά μας κάνει εντύπωση ότι ο Σαμαράς έφαγε με 3 βουλευτές.
0: Σε ποιο πήγε στο γνωστό, πήγε και έφαγε.
2: Ναι, καλά, εκεί στην πλατεία Προσκόπων.
0: Σε αυτό που ξέρουμε πάντα.
2: Ναι. Black
0: αυτό είναι το μεταξύ το μαγαζί, τι έχει γίνει εκεί πέρα, εξελίσσεται η πολιτική
2: εντάξει.
0: ζωή της χώρας.
2: Πάντα
0: έτσι.
2: Ήταν ιστορικό, εντάξει. Έχει τη δική του ιστορία, τώρα μην γελιόμαστε. Εδώ είναι πολλές οι απόψεις των φίλων για το ενδεχόμενο κίνησης του κυρίου Σαμαρά. Κάποιοι, όχι κάποιοι, αρκετοί εδώ διαφωνούν, με έντονο τρόπο διαβάζω. Άλλοι περίπου το θεωρούν και επιβεβλημένο ή και αυτονόητο. Άλλοι γράφουν για την ιστορία του κύριου Ντόκου, για το πώς θα πρέπει να είχε εξασφαλίσει τη συνομιλία. Εδώ ο Θόδωρος λέει ότι ό,τι και να μας λένε, το μόνο σίγουρο είναι ότι άνοιξε κάποιο link.
0: Καλά είναι το μεταξύ, ναι. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό με τα link. Αν πατήσει ένα link, λέει, μπορεί να σου κλέψουν τα πάντα μέσα από το κινητό, να σου χακάρουν
2: τώρα
0: το
2: είναι
0: κινητό.
2: Τώρα είναι μέσα τώρα, Γιώργο, εντάξει.
0: Να σου ανοίγουν την κάμερα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημεία που ούτε μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν από λίγα χρόνια.
2: Τεγέα, Πέτρος.
0: Αυτό πες, αυτό είναι το μήνυμα.
2: Ταβέρνα, 14 ευρώ το κιλό, η γουρνοπούλα. Και βγαίνει η πρώτη 10 ώρα το πρωί. Καλά, εντάξει.
0: Τεγέα. Έχεις πάει στην Τεγέα.
2: Ωραίο πρωινό,
0: τέλειο. Λοιπόν, άκου, στην Τεγεία ακόμα και στις μέρες μας γίνεται εμποροπανήγυρη, εμπονοπανήγυρης που έχει και ζωοπανήγυρη μέσα.
2: Ναι.
0: Και πουλάνε ακόμα και σήμερα ζωντανά ζώα. Στην Τεγεία ένα τεράστιο πανηγύρι. Έχει τύχει και έχω πάει και το έχω κάνει και ρεπορτάζ. Δεν το πίστευα στα μάτια μου. Έβλεπες κάτι έτσι με λαμψούς ανθρώπους να πουλάνε άλογα κάτω από τα δέντρα. Βέβαια, είχα πάει πριν 15-20 χρόνια τώρα. Έχουν περάσει και τα χρόνια, αλλά ήταν οι εικόνες φοβερές.
2: Ωραία.
0: Εμποροπανήγυρης Τεγέας.
2: Ωραία, θα πάμε και εκεί.
0: Να την έχετε στο νου σας.
2: Ωραία, για την ώρα ετοιμάζω να γίνει τηλεοπτικός 10 παρά 20, γιατί έχει περάσει και η ώρα.
0: Σκληρή καθημερινότητα.
2: Ναι, εντάξει, καλά, σιγά και εγώ. Σιγά, εντάξει, ηρέμηση. Τι να πει και ο άλλος που είναι πάνω στην οικοδομή. Έλα. Θέλω να είσαι σοβαρός.
0: Τα κάναμε και αυτά σαν νιάτα μας.
2: Λοιπόν, 7 με 9 αύριο το πρωί ραντεβού πάλι εδώ στη συχνότητα του Sky.
0: Μάλιστα.
2: Με τους ραδιοφωνικούς Δεκατιανούς.
0: Μάλιστα.
2: 10 παρά 20. Δίνουμε ραντεβού στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να δείξουμε και στην τηλεόραση σήμερα. Και ωραίες εικόνες.
0: Τρέχει επικαιρότητα, απίστευτα.
2: Και συνδέσεις και συζητήσεις. Mm-hmm. Και βέβαια, ξεχάσαμε. Είχε και το γάμο σήμερα.
0: Ποιο γάμο?
2: Το γάμο στη Νέα Υόρκη. Taylor Swift.
0: Σοβαρά. Τώρα μας το λες.
2: Madison Square Garden.
0: Ανατροπής καλέτας.
2: Κλείσανε όλο το. Εν τω μεταξύ, στη Νέα Υόρκη τώρα γίνονται οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ναι. Άλλες εκδηλώσεις και έχει κλείσει η Νέα Υόρκη. Κλείνει και την υπόλοιπη Νέα Υόρκη Taylor Swift για να παντρευτεί.
0: Εμείς εδώ θα γίνει καλά σε αγόλας δρόμο, να κλείσουν οι δρόμοι.
2: Καλά, εδώ ένας δρόμος θα κλείσει, τελείωσε.
0: Λοιπόν, έλα, τελειώσαμε. Να είναι η σημερινή ημέρα η καλύτερη της ζωής σας, όχι. Α, νόμιζα ότι μου έκανες νόημα ότι τελειώσαμε. Διαφημίσεις.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COST Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COST Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, ο κύριος Πιταράς ήδη έχει χαιρετήσει. Να είναι η σημερινή ημέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Καλό ταξίδι και καλή ζωή από εδώ και πέρα στο Βασίλη το Χιώτη. Σε ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει θα το κάνει καλά, εννοείται. Τον ευχαριστούμε που ήταν για τα προηγούμενα 4 χρόνια διευθυντής μας. Να περάσετε πολύ όμορφα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
6: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά.
8: Star FM 93.
9: Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.
11: Star FM 933.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της, στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσαμε με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπε όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρινία ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική άσκησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύρμα στη σωρό του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Τέσσερις μήνες μετά το θάνατό του, το φέρετρό του εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Συνελήφθη χθες το πρωί ο οδηγός ταξί που εισέπρατε από επιβάτες ποσό ανώτου τετραπλάσιου από το νόμιμο κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 21 ετών Έλληνα, ο οποίος εισέπραξε 175 ευρώ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
11: Χορηγός ΔΕΗ.
15: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
11: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
16: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο φίλες και φίλοι, αγαπητές φίλες, ακροάτριες και αγαπητοί φίλοι ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τρίτο μέρος στο έργο Big Bang 1970-1973, συγγραφής ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη. Η κυρία Τριανταφύλλη είναι σκηνοθέτης, ο κ. Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Συναντήθηκαν, ερεύνησαν και με αποδεικτικά στοιχεία μας παρουσιάζουν την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Αν δεν έχετε ακούσει τις δύο προηγούμενες μας συναντήσεις τα προηγούμενα Σάββατα, ενδεχομένως να εκπλαγείτε, και όμως στην εποχή της μαυρίλας, στην εποχή της σκοτεινιάς, στην εποχή της καταπίεσης, της ανελευθερίας, της διακοπής του κοινοβουλευτισμού, τότε στα χρόνια της Χούντας που λέμε πιο απλά, των δικτατόρων και του καθεστώτος, ή της επανάστασης, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν, και νοσταλγή, υπήρξε άνθηση πολιτισμού. Ακριβώς αυτά τα τέσσερα χρόνια, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν στο εξωτερικό και των ιδεών που έρχονται στην Ελλάδα, δεν είναι περίκλειστη χώρα η Ελλάδα παρά τη διοίκηση από τους συνταγματάρχες, Και σε αυτή τη χρονική στιγμή γίνεται μια
17: κοσμογονία,
16: όπως λέει και ο Καλύβας, από την μουσική μέχρι την συγγραφή και από τις εκδόσεις μέχρι τις εκθέσεις ζωγραφικής, σε όλα τα πεδία. Αλλάζει από ό,τι καταγράφεται και η ίδια η ζωή των Ελλήνων. Αλλιώς ζει η Ελλάδα το 1967, αλλιώς το 1970, αλλιώς το 1973. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα.
16: Δύο πράγματα όμως τώρα εισαγωγικά σε αυτή την τρίτη μας συνάντηση για το πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα στο πεδίο της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση με το πρόγραμμα Μαρκεζίνη μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου αρχές δεκαετίας του 50. Αυτή η μεταρρύθμιση που κόβονται τα περίφημα μηδενικά και πάμε στην καινούρια δραχμή δίνει όθηση στην οικονομία, είναι μια περίοδος χρυσή από τα μέσα του 50 και αυτή η περίοδος η χρυσή πιάνει και την περίοδο της δικτατορίας έως το 73 που είναι η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Άρα το πρόσημο στην οικονομία είναι θετικό κάθε χρονιά που περνάει από τις αρχές του 60.
17: Ναι, ουσιαστικά αυτό που κάνει η δικτατορία είναι συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων της. Οπότε η χώρα αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε επίπεδο.
16: Το βλέπουμε στις ταινίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου.
17: Και ουσιαστικά μεταμορφώνεται. Δηλαδή αδειάζει η επαρχία. Αυτό ότι συχνά καταδικάζεται ως αστιφιλή, αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αναζητούν στις πόλεις μια καλύτερη τύχη. Δημιουργούνται καινούργια επαγγέλματα, τα οποία πολλές φορές έχουν μεγάλη σχέση και με το δημιουργικό κόσμο που περιγράφουμε. Ο κόσμος της διαφήμισης, Φερρυππίν, αναπτύσσεται ραγδαία τότε. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε χρονιά που περνάει, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αναπτυξιακή δυναμική, το αποτέλεσμα και το αποτύπωμά της είναι ακόμα μεγαλύτερο και αυτό εκφράζεται σε δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι μια μεγάλη αύξηση των προσδοκιών, δηλαδή οι άνθρωποι θεωρούν ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη, έχουν μπει σε αυτή τη λογική, γιατί αυτό συμβαίνει με σταθερό ρυθμό χωρίς να αλλάζει μέχρι το τέλος του 73. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι επειδή ακόμα δημογραφικά η κοινωνία αντικατοπτρίζει το προηγούμενο παρελθόν της ως αγροτικής κοινωνίας, αποτελείται από πάρα πολλούς νέους. Δηλαδή το 74 το 60% σχεδόν του πληθυσμού είναι κάτω των 20. Σκεφτείτε μια κοινωνία νέων ανθρώπων, αυτό δημιουργεί τεράστια αισιοδοξία, τεράστια δυναμική, τεράστια ενέργεια και είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς δημιουργείται αυτή η τεράστια δυναμική στο χώρο το πολιτισμικό. Γιατί είναι μια κοινωνία ανθρώπων με τεράστιο δυναμισμό. Το γεγονός ότι αυτή η κοινωνία συνυπάρχει με ένα καθεστώς κλειστό και ανελεύθερο και περιοριστικό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να το παραβλέψουμε. Υπάρχει πολλές φορές ο φόβος ότι αν πούμε ότι υπάρχει αυτή η τεράστια οικονομική ανάπτυξη ότι την αποδίδουμε στη Χούντα. Και αυτό λάθος είναι. Η Χούντα απλώς ουσιαστικά ακολούθησε και καλά έκανε και από την πλευρά της και από τη σκοπιά της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή την αντιφατική πραγματικότητα που αν το σκεφτεί κανένα συγκριτικά δεν είναι πάντα αντιφατική. Σκεφτείτε την Κίνα. Ένα καθεστώς αρκετά ανελεύθερο που όμως γνωρίζει τεράστια οικονομική ανάπτυξη.
16: Έχει σχέσεις η Ελλάδα με την Κίνα στα χρόνια της δικτατορίας?
17: Είναι η δεύτερη χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που εγκαινιάζει διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.
16: Ακολουθούμε τον Κίσιγκερ δηλαδή.
17: Ακριβώς. Όχι μόνο. Υπάρχει και το περίφημο άνοιγμα προς Ανατολάς. Η δικτατορία έχει πολύ καλές σχέσεις με τις ανατολικές χώρες.
16: Με την Ανατολική Γερμανία, τη Σοβιετική Ένωση, φαντάζομαι.
17: Ακριβώς. Και έχει μάλιστα προγραμματίσει και την πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους του Ανατολικού Συνασπισμού για πότε, για τις 20 Νοεμβρίου του 1973. Δεν θα γίνει ποτέ λόγω της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Ρουμανίας, του Τσαουσέσκου. Οπότε έχει μία πολυδύναμη εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Σε κάποιες φάσεις αυτονομείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν για παράδειγμα ξεσπάει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ στη Μέση Ανατολή, δεν επιτρέπει η Ελλάδα να γίνει βάση ανεφοδιασμού αμερικάνικη για να υποστηριχθεί το Ισραήλ τότε. Υπάρχει μια, θα έλεγε κανένας, πιο φιλοαραβική πολιτική. Οπότε υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην εξωτερική πολιτική της δικτατορίας. Το σημαντικό όμως στοιχείο είναι ότι η κοινωνία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δυναμική φάση. Και αυτό είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς εκφράζεται και στον πολιτιστικό τομέα και επίσης να ξαναδούμε την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια πραγματικότητα που είναι πολύχρωμη, ναι, που είναι δυναμική.
16: Αυτή η ανάπτυξη ανακόπτεται από το 1973 και μετά, κύριε Καλύβα.
17: Ναι, το 1973 έχουμε το τεράστιο σοκ το πετρελαϊκό, που οδηγεί σε μεγάλη κρίση και στην Ελλάδα. Σταματάει η ανάπτυξη. Έχουμε και μια φάση στην οποία έχουμε και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί δεν υπάρχει.
16: Και η ανισορροπία στο νόμισμα, έτσι.
17: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα εξηγήσει γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη υποστήριξη από την κοινωνία στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά πολιτική
16: ή ιδεολογική λόγη.
17: Ακριβώς. Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική αναταραχή που οφείλεται στην κρίση που προκαλείται εκείνη την εποχή από αυτό το παγκόσμιο σοκ.
16: Ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει ακόμη είναι πώς χειρίζεται ιδεολογικά η αριστερά της εποχής την περίοδο αυτή. Δηλαδή, τι κάνουν οι άνθρωποι στη διάρκεια της δικτατορίας.
17: Υπάρχει αυτό το στιγμιότυπο που διαβάσαμε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, όπου ο Μάνος Ελευθερίου παραθέτει την αντίληψη ότι πολλοί αριστεροί θεωρούν ότι πέφτει ο Σονούπο η Χούντα. Αλλά μετά από ένα σημείο, καθώς η δικτατορία αποδεικνύεται πάρα πολύ ικανή στο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις εναντίον της, ιδιαίτερα μετά το λεγόμενο κίνημα του ναυτικού, το οποίο εκπορεύεται από τη βασιλόφρονη δεξιά, όχι από την αριστερά, αρχίζει και επικρατεί στον κόσμο, όχι μόνο της αριστεράς θα έλεγα, και της δεξιάς αντιπολίτευσης, η αντίληψη ότι δεν θα φύγει η Χούντα και πάμε στο αντίθετο άκρο, μπορεί να μείνει εδώ για πάντα. Μου θύμισε, διαβάζοντας τις περιγραφές στην εποχή, τις συζητήσεις που είχα με φίλους και γνωστούς στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, που πίστευε πάρα πολλοί κόσμος ότι η κρίση δεν θα τελείωνε. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να φανταστούν ότι υπάρχει και ένα τέλος. Έτσι και τότε άρχισαν οι άνθρωποι, και το βλέπουμε στην αλληλογραφία πολλών αντικαθεστωτικών, να σκέφτονται σοβαρά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και πάνω εκεί βασίζεται ο Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, και σκέφτεται ότι ίσως πρέπει να σκεφτεί το μέλλον αυτού του καθεστώτος. Γιατί καταλαβαίνει ότι, επειδή είναι μέσα, ότι δεν θα κρατήσει για πάντα.
16: Γι' αυτό και είναι αυτή η φάση της φιλελευθερωποίησης. Μέχρι να έρθει η Χούντα του Ιωαννίδη.
17: Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι μια περίοδος που ουσιαστικά ξεκινά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1973 με το δημοψήφισμα, την μετατροπή της Ελλάδας από βασιλευόμενη σε προεδρική δημοκρατία, που αναφέρεται τότε ως η μεταπολίτευση. Γιατί τι είναι η μεταπολίτευση? Η αλλαγή του καθεστώτος. Είναι η πρώτη μεταπολίτευση. Έχει πολύ ενδιαφέρον που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο επειδή απέτυχε, εμείς σήμερα θεωρούμε ότι ήταν νομοτελειακά καταδικασμένο να αποτύχει. Έχουμε πάντα μια ανάγνωση της ιστορίας εκ των υστέρων, ότι ό,τι έγινε έπρεπε να συμβεί, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η περίοδος αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αφήγημα το δικό μας, γιατί τότε κορυφώνεται το Big Bang. Τότε έχουμε τη μεγαλύτερη ελευθερία της έκφρασης, τότε έχουμε μερικά από τα πιο πειραματικά, τα πιο ενδιαφέροντα έργα που παράγονται. Και πραγματικά διαφαίνεται η δυνατότητα μιας εξέλιξης, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά που έχει πολύ ενδιαφέρον να τη σκεφτούμε έτσι ως thought experiment, ως πείραμα στο μυαλό μας, γιατί πραγματικά σηματοδοτεί μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που συνέβη τελικά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κανένας πώς θα ήταν τα πράγματα εάν έπαιρναν αυτό το δρόμο και όχι το δρόμο που πήρανε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, γιατί το πιο χαρακτηριστικό της, ή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και άγνωστα στοιχεία, είναι ότι τότε ο Μίκης Θεοδωράκης σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να επιστρέψει στην Ελλάδα και να φτιάξει ένα δικό του κίνημα μέσα στο πλαίσιο των εκλογών που θα ανακοινώσει ότι θα γίνουν το 1974 η δικτατορία. Σκεφτείτε τώρα μία συνθήκη όπου ο Θεοδωράκης είναι ο ηγέτης της αριστεράς και κατεβαίνει σε εκλογές κάτω από το πλαίσιο το οποίο έχει θέσει ο Μαρκεζίνης και το καθεστώς εκείνης της εποχής.
16: Κυρία Τριανταφύλλη, γιατί από αυτήν την αφήγηση που θα συνθέσουμε το πρόσωπο του Θεοδωράκη, γιατί έχει τη σημασία το έτσι όπως το θέτεται τώρα, ότι να είναι ο ηγέτης που μετά θα έρθει η απογοήτευση, αλλά πριν φτάσουμε στην απογοήτευση, ναι, έχουμε δρόμο ακόμη πολύ. Κυρία Τριανταφύλλη.
18: Η άγνωστη πλευρά του Θεοδωράκη που ερευνήσαμε, που πάλι μας είναι γνωστή με έμεσο τρόπο, αλλά ποτέ δεν την έχουμε σχηματοποιήσει και δεν την έχουμε τοποθετήσει χρονικά μέσα στην δικτατορία, είναι ότι ασφαλώς όλοι ξέρουμε ότι απαγορεύτηκε το έργο του, τα τραγούδια του, παρότι εκδίδεται το βιβλίο του, μια μικρή παρένθεση. Ξέρουμε όλοι λοιπόν ότι φυσικά συνελήφθηκε, εξορίστηκε και απομονώθηκε. Αυτό που δεν είναι καλά σχηματοποιημένο στο κεφάλι μας είναι τι συνέβη μετά το 70, όταν φεύγει στο Παρίσι και ξεκινάει όλη αυτή η, πώς να το πούμε, κάτι παραπάνω από λαμπρή, η πολύ μεγάλη η διεθνοποίηση, ας πούμε, του έργου του. Και αυτή η τεράστια απήχηση που έχει σε όλο τον κόσμο. Γίνεται ένα είδωλο, ένας ήρωας, Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τοποθετήσουμε σε αυτό που μόλις είπαμε το 73, γιατί πιστεύει ότι τον περιμένουν σαν ήρωα. Επειδή αυτό ζει, αυτό είναι η καθημερινότητά του, κάνει εκατοντάδες συναυλίες στον κόσμο.
16: Πρέπει να το διαβάσω αυτό, γιατί είναι τα στοιχεία που βρήκατε είναι πολύ εντυπωσιακά. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Το 1972 λοιπόν θα δώσει ο Μίκης Θεοδωράκης 158 συναυλίες σε 18 χώρες σε συνολικά 1.000.000 θεατές. 150 συναυλίες σε 18 χώρες μέσα στους 7 πρώτους μήνες του 1973. 1.000.000 ακροατές. Και από τα δύο ημισφαίρια συμμετείχαν σε αυτές τις γιορτές νοσταλγίας. 3 φορές τον γύρο της Ιταλίας, Αγγλίας, Γερμανίας έχει κάνει. 4 φορές τον γύρο της Γαλλίας. 2 φορές σε Ολλανδία, Βέλγιο, Σκανδιναβία, Ελβετία, Αυστρία, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιουγκοσλαβία, Λίβανο, Τινησία, Αυστραλία. 2 φορές στην Νότια Αμερική. 2 φορές στον Καναδά. Όπως λέει, κάναμε κατά μέσο όρο 20 συναυλίες το μήνα επί 4 χρόνια. Θα πει ο ίδιος αργότερα, θα γράψει ο ίδιος.
17: Είναι απίστευτο. Και γίνεται ένας παγκόσμιος στάρ ο Μίκης Θεοδωράκης. Τότε γίνεται, παρότι είναι γνωστός κυρίως για το Συρτάκι, δεν έχει πριν την δικτατορία αποκτήσει αυτή τη διεθνή λάμψη που αποκτά τότε, που συνδυάζει το γεγονός ότι είναι ένας αντιστασιακός ήρωας, μια πολιτική μορφή, αλλά συγχρόνως φέρνει τον κόσμο, το διεθνές κοινό, σε επαφή με τη μουσική του. Με τεράστια επιτυχία που αποτυπώνεται σε αυτές τις συναυλίες, οι οποίες περιγράφονται συχνά ως σχεδόν θρησκευτικές τελετουργίες, όπου στο τέλος άνθρωποι πολύ μαζεμένοι και συντηρητικοί, όπως ας πούμε οι Φιλανδοί, σηκώνονται, χτυπάνε παλαμάκια, τραγουδάνε σε μια γλώσσα, μην ξεχνάμε, που δεν την κατανοούν, το οποίο είναι για αυτούς τους λαούς κάτι το πρωτόγνωρο. Οπότε γίνεται στάρ και πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παρά το πρώτο βήμα σε μια μορφωτική επανάσταση σε όλο τον κόσμο, που θα πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που πέτυχε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 60, δηλαδή να φτιάξει ένα καινούριο είδος μουσικής που συνδυάζει ένα λαϊκό όργανο, το μπουζούκι, την ποίηση πολύ γνωστών ποιητών πολύ ψηλή ποιότητα και συγχρόνως την απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλα στρώματα.
16: Του δίνει ο Γιάννης Ρίτσος τον επιτάφιο.
17: Στις αρχές της δεκαετίας του 60, εδώ πάμε πριν τη δικτατορία.
16: Ναι, αλλά μου αρέσει πολύ η αντίστοιξη με τον Χατζηδάκη. Δίνει την ενορχήστρωση στον Μάνο Χατζηδάκη.
17: Ο Θεοδωράκης βρίσκεται τότε στη Γαλλία, όπου σκέφτεται να γίνει ένας συνθέτης που θα γράφει έργα κλασικής μουσικής. Αυτή είναι η φιλοδοξία του τότε. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει και το ξανασκέφτεται. Και μία μέρα φτάνει στα χέρια του από τον Ρίτσο, με τον οποίο γνωρίζονται από την περίοδο της Μακρονήσου ή των Εξοριών, φτάνει το βιβλίο του Ρίτσου «Επιτάφιος», και εκεί ο Θεοδωράκης, ο οποίος είναι ιδιοφύεια, έχει μία έκλαμψη και κάθεται και γράφει σε μία καθισιά τη μουσική για 8 τραγούδια. Αλλά δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα τότε, αλλά είναι πολύ φίλος από τα χρόνια της ΕΠΟΝ πάλι με το Χατζηδάκη. Και του λέει το Χατζηδάκη: έχω αυτά τα τραγούδια, θέλω να με βοηθήσει να τα βγάλω. Και του λέει ο Χατζηδάκης: ωραία, θα στα ενορχιστρώσω και θα τα πει η ερμηνεύτρια η δικιά μου, η Νανά Μούσχουρη.

Και βγαίνει ο Επιτάφιος σε αυτή την εκδοχή και την ακούει ο Θοδωράκης, γίνεται γνωστή και λέει «Δεν συμφωνώ, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ» και γράφει μια άλλη εκδοχή, την οποία ενορχιστρώνει ο Χιώτης, όπου το μπουζούκι, το ηλεκτρικό μπουζούκι είναι πολύ κεντρικό και έχει ενδιαφέρον να ακούσει παράλληλα το πρώτο τραγούδι του Επιτάφιου στις δύο αυτές εκδοχές κανένας, με τον Μπηθηκότσι, ο οποίος Μπηθηκότσις θεωρείται τότε ένας σχεδόν λούμπεν τραγουδιστής. Δεν είναι αποδεκτός.

0: Και έχεις ας πούμε το σουρεαλιστικό θέμα του Μπιθικότσι να λέει τραγούδια του Θοδωράκη σε ενορχήστρωση Χιώτη και ποίηση Ρίτσου, υψηλή ποίηση η οποία έχει και πολύ έντονο πολιτικό περιεχόμενο, διότι αφορά τη μεγάλη απεργία του Κουκουέ επί Μεταξά, και να γίνεται αυτό ένα τεράστιο hit αποδεκτό από όλους. Όχι μόνο από την αριστερά, από τους πάντες, ως ένα νέο είδος μουσικής.
1: Όπως έχουμε τον μεγάλο ερωτικό από τον Κατζηδάκη που το βάλαμε ως κολόνα, εδώ ο επιτάφιος είναι η επόμενη κολόνα.
0: Είναι η προηγούμενη.
2: Γιατί μιλάμε στη δικτατορία.
1: Ναι, σωστά, είναι η προηγούμενη.
0: Μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 60 και η λεγόμενη πολιτιστική άνοιξη της δεκαετίας του 60, του πρώτου μισού, η οποία είναι πολύ γνωστή και πολύ μελετημένη από τη βιβλιογραφία, αντίθετα από το Big Bang που είναι άγνωστη, βασίζεται ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την παρουσία του Θοδωράκη. Ο οποίος Θοδωράκης δεν αρκείται σε αυτό, δηλαδή αν δει κανένας τι βγάζει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, πραγματικά τρελαίνεσαι. Από τον πλούτο, την έκταση και τον όγκο της μουσικής του παραγωγής. Δηλαδή όλα τα τραγούδια του Θοδωράκη που θεωρούνται μουσική παρακαταθήκη, που τα ξέρουμε σχεδόν απ' έξω, βγαίνουν τότε. Ουσιαστικά σε μια τριετία μέχρι το 66 που βγάζει το Action ST, το οποίο ουσιαστικά το έχει γράψει από το 64, έχει βγάλει το μεγαλύτερο όγκο της τεράστιας, ας πούμε, σε απήχηση παραγωγής του σε εμάς σήμερα. Είναι απλά απίστευτο αυτό που κάνει. Την ιστορία αυτή τη λέμε για να καταλάβουμε το πού βρισκόταν και το πού πήγαινε μετά ο Θοδωράκης μέσα από τη δικτατορία. Αυτό που έκανε στη δικτατορία δεν ήταν τόσο, παρότι βγάζει ενδιαφέροντα τραγούδια, δεν συγκρίνονται με τα προηγούμενα, αλλά αυτό που κάνει είναι αυτή τη μουσική την φέρνει σε ένα παγκόσμιο κοινό με τρόπο που δεν έχει πετύχει κανένας Έλληνας μουσικός έκτοτε.
1: Η ιστορία όμως, κυρία Τριανταφύλλη, ενώ είναι τόσο δοξαστική για τον Θοδωράκη σε αυτή την περίοδο, με την πτώση της δικτατορίας και την επιστροφή στην Ελλάδα, τα πράγματα αντιστρέφονται.
2: Δεν αντιστρέφονται μόνο για τον Θοδωράκη. Περνάμε σε μια νέα πραγματικότητα που φυσικά είναι πολύ ευχάριστη σε πολιτικό επίπεδο, γιατί έρχεται η δημοκρατία. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι αλλάζουν τα συστατικά στοιχεία των πολιτιστικών προϊόντων. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το κέντρο, από εκεί που ήταν, αν το πούμε σχηματικά, η ποίηση, η ψυχεδέλεια, το σουρεαλιστικό, η πρωτοπορία που είχαν βρει καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν μέσα στη δικτατορία, αυτό που πρωτοστατεί μετά την μεταπολίτευση είναι φυσικά το πολιτικό. Γιατί αυτό απελευθερώνεται και γι' αυτό αρχίζουν και μιλάνε όλοι και σε αυτό παράγουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, γυρίζει ο Θοδωράκης στην Ελλάδα.
0: Είναι μια ειρωνία. Δηλαδή, θα περίμενε κανένας ότι ο θρίαμβος του πολιτικού τραγουδιού θα ήταν και ο θρίαμβος του Θοδωράκη. Και αρχικά είναι, αλλά μόνο αρχικά.
2: Ξέρουμε όλες αυτές τις μεγάλες συναυλίες φυσικά που έκανε, που ο κόσμος ξεσπάει και έχουν όλο αυτό το χαρακτήρα της απελευθέρωσης. Μετά όμως έρχεται η επόμενη μέρα.
1: Υπάρχει ένας κορεσμός,
2: γιατί η επόμενη μέρα δημιουργεί μια αμηχανία. Γιατί δεν υπάρχει ο διάλογος με αυτό το κάτι που υπήρχε στη δικτατορία. Οπότε αυτό το πράγμα, ας πούμε, δημιουργεί όλη αυτή την αμηχανία στο Θεοδωράκη. Συν ότι δεν αναγνωρίζεται και σε πολιτικό επίπεδο.
0: Αλλά και σε καλλιτεχνικό επίπεδο είναι ενδιαφέρον ότι ο Θοδωράκης επιστρέφει και συναντά ένα κοινό που ναι, μεν το λατρεύει γιατί ήταν απαγορευμένος, αλλά αφού περάσει η πρώτη έτσι εντύπωση,
1: η κάψα που λέμε,
0: ακριβώς, δεν τους αρέσει τόσο πολύ. Γιατί εκπαιδεύτηκαν στην δικτατορία με άλλους δημιουργούς, με τον Σαββόπουλο, με τον Μαρκόπουλο, και ξαφνικά ο Θοδωράκης φαντάζει ως κάτι παλαιακό και ο ίδιος δεν καταφέρνει να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή τι κάνει? Επαναλαμβάνεται, και επαναλαμβάνεται σε βαθμό όχι απλώς κορεσμού, θα έλεγα σε βαθμό σχεδόν παροδίας. Δηλαδή βγάζει τόσο μεγάλο αριθμό έργων που αναπόφευκτα ένα κομμάτι του θα είναι χαμηλής ποιότητας, ακόμα και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο εχθρός λαός, ας πούμε, ο προδομένος λαός, παραστάσεις, ο προδομένος λαός με τη Βουγιουκλάκη, ο εχθρός λαός με Καρέζη Καζάκο. Δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια, με αποτέλεσμα να μπει σε ένα σπιράλ ουσιαστικά δημιουργικής κατατονίας και κατάθλιψης προσωπικής, σύν ότι πολιτικά έχει τη σύγκρουση με το Κουκουέ που την αντιμετωπίζει με πολύ άσχημο τρόπο, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά τραγική ιστορία του πώς η απόσταση ανάμεσα στην ηρωοποίηση και στην αποκαθήλωση απέχουν ελάχιστα, που είναι από μόνη της πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μια ιστορία που δεν νομίζω να έχει υποθεί για το Θοδωράκη, γιατί ο τρόπος που να αντιμετωπίζουμε είναι σαν ένα τοτέμ.
1: Μήπως μπορούν να βγουν και κάποια συμπεράσματα, κυρία Τριανταφύλλη, και για την κοινωνία, δηλαδή πώς αυτό που λέει το Κουκουέ, οι λαϊκές μάζες.
3: Star FM 90,5.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night.
7: All night.
2: Central στη Γαλατινή.

0: 93. Προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Στην Κρήτη προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκι σε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: ιδιαίτερη τα φίλη.
1: Μπήκαμε με μουσική αυτή τη φορά.
2: Μουσική. Ακούσαμε το Φίλη Καδέφια από το μεγάλο μας τσίρκο, την παράσταση που όλοι αναγνωρίζουμε. Είναι μία από τις παραστάσεις που όλοι έχουμε συνδέσει με την δικτατορία, γιατί είχε αυτή η συσπήρωση του κόσμου. Δηλαδή, αυτό που περιγράφουν όλοι είναι ότι ήταν μια εμπειρία για το κοινό και για αυτούς που ήταν επί σκηνής.
1: Καλλιτεχνικά υπάρχει μια μουρμούρα όμως.
2: Ναι,
1: δεν είναι και πολύ.
2: Υπήρχε μια μουρμούρα, γιατί ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, στην κριτική που έχουμε βρει και που έχουμε στο βιβλίο, δεν αποτιμά το έργο με τη δύναμη που έχει αποκτήσει το μύθο του αργότερα. Κυρίως για το έργο του Καμπανέλη και για το κείμενο του Καμπανέλη, κάνει μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική ότι πολύ καλώς επανήλθε, αλλά ότι χρησιμοποιεί διάφορα τερτύπια, όπως λέμε στο θέατρο, προκειμένου να συγκινήσει με έναν τρόπο πολύ απλοϊκό. Και αυτό είναι κάτι που επίσης έχει την αξία του, γιατί είναι ένα από τα έργα που για προφανείς λόγους απέκτησε το μύθο του αργότερα, ενώ εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι θα το αποτιμούσαν με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε ο Γεωργουσόπουλος.
1: Η πολιτική του δηλαδή σημασία είναι μεγαλύτερη από την καλλιτεχνική του σημασία και έχει ενδιαφέρον ότι είναι από τα πράγματα που θυμόμαστε, γιατί δείχνει πως προσεγγίζουμε την εποχή εκείνη με σχεδόν μονοσήμαντο πολιτικό τρόπο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε χάσει τη σημασία της καλλιτεχνικής αυτής έκρηξης στην εποχή εκείνη, διότι δεν την αποτιμούμε με καλλιτεχνικούς πολιτιστικούς όρους.
3: Αντιθέτως, μόνο με αγωνιστικούς, μόνο
1: ακριβώς
3: με αντιστασιακούς και μόνο με πολιτική, ας πούμε.
1: Το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι όπως στην περίπτωση του Μεγάλου Τσίρκου, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικά μέτριο, πολιτικά σημαντικό, και το λέμε ότι είναι σαν να είναι καλλιτεχνικά σημαντικό. Πολλά άλλα έργα που είναι καλλιτεχνικά σημαντικά χωρίς να είναι πολιτικά τα παρουσιάζουμε λίγο ως αντιστασιακά, ενώ δεν είναι. Και πολλά έργα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα, είτε υψηλά είτε εμπορικά, που δεν έχουν πολιτική διάσταση, τα αγνοούμε τελείως.
2: Ας πούμε στο θέατρο την περίοδο εκείνη συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές και δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν καταγραφεί με τον τρόπο που θα τους έπρεπε. Στεκόμαστε όλοι στο μεγάλο μας τσίρκο, φυσικά στις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου που είχαν την απήχηση στον κόσμο και που είχαν και ένα πολιτικό πρόσημο, αλλά όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν στο θέατρο νομίζω ότι είναι άγνωστα. Δηλαδή το ότι γύρισε τελείως η έννοια του θεάτρου και ότι ξεκινάνε να σκέφτονται όλοι με όρους πρωτοπορίας ενάντια στο κατεστημένο, γιατί οτιδήποτε ήταν αντιχουντικό απέκτησε ποιοτικό κριτήριο που αυτή τη φορά δεν είναι απαραίτητα πολιτικό, είναι καλλιτεχνικό. Δηλαδή κάνανε πρωτοποριακά πράγματα ούτως ώστε να στέκονται απέναντι στη χούντα με έναν τρόπο ποιότητας και όχι πολιτικής απαραίτητα.
1: Όπως
2: δημιουργούνται πάρα πολλοί νέοι θίαση του Γιώργου Μιχαηλίδη, το Ανοιχτό Θέατρο, η Στοά του Παπαγεωργίου, θίαση που ξέρουμε δηλαδή μέχρι σήμερα, και πάρα πολλοί άλλοι του Ποταμίτη. Υπάρχει το θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη που κάνει τρομερά πρωτοποριακές παραστάσεις, αλλά και το θέατρο τέχνης, ας πούμε.
3: Θέατρα αυτά θα διασχίσουμε τις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, δηλαδή και προχωρημένο 2000, έτσι.
2: Βεβαίως, και που βάζουν σπόρους πρωτοπορίας που είναι ενεργοί μέχρι σήμερα. Δηλαδή στα έργα που επιλέγουν, στον τρόπο που προσεγγίζονται τα έργα, στους κώδικες υποκριτικής, μπαίνουν τότε. Έχει ξεκινήσει από το 60, έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες, αλλά για λόγους που βρίσκουμε και που αναλύουμε στο βιβλίο, είναι σαν αυτή η ταχύτητα να αυξάνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
3: Αυτές οι δουλειές διαπνέονται από ιδεολογία, από πολιτική, ή είναι αμιγώς έκφραση καλλιτεχνική, κύριε Τεταφίλη?
2: Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχε η αίσθηση ότι κάνουμε αντίσταση σε εισαγωγικά, κάνοντας,
3: ακόμη και
2: πούμε,
3: μετά το τέλος της δικτατορίας.
2: Όχι, μιλάω τώρα για τη δικτατορία, για μέσα στη δικτατορία. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε την αγωνία, είναι ολοφάνερη η αγωνία των καλλιτεχνών, όπως την έχουμε και σήμερα, να ακολουθήσουν τα ρεύματα της εποχής. Προσπαθούν να φέρουν την ομαδική σκηνοθεσία, το να αναλύονται τα έργα με ένα διαφορετικό τρόπο, την μπρεχτική προσέγγιση στην υποκριτική.
1: Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μπρέχτ ουσιαστικά μπαίνει στην ελληνική σκηνή την εποχή εκείνη εκδοτικά. Δηλαδή, αν δει κανένας πότε πρωτομεταφράζονται και εκδίδονται τα έργα του Μπρέχτ, είναι τότε. Δηλαδή, βλέπουμε και την πολύ στενή σχέση του εκδοτικού πεδίου με το θεατρικό και μάλιστα ο εκδότης.
3: Δεν πέρασαν από τη λογοκρισία αυτά.
1: Όχι.
2: Παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις, Μπρέχτ. Μπορεί να μην παίζεται ο Αρτουρό Ουί, ας πούμε, ναι, αλλά παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις. Παίζει τη Μάνα Κουράκη με την Παξινού, που είναι και τελευταία της παράσταση. Δηλαδή μια καταγραφή έργων και με πολύ πρωτοποριακό τρόπο. Επίσης το θέατρο, αυτό που ανέφερε ο Στάθης για τον Μπρέχτ, που ήταν από το Φίλιππο Βλάχου και τις εκδόσεις Κείμενα που ξεκινάει όλες τις εκδόσεις. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Κέδρος, από το Μουρσελά ξεκινώντας, η Νανά Καλιανέση, ξεκινάει όλη αυτή τη σειρά του να εκδίδονται τα θεατρικά έργα.
3: Την δηλαδή οποία επιλέγεται την Νανά Καλιανέση, την εκδότρια του Κέδρου, την επιλέγεται σε αυτά τα 10.000 πρόσωπα,
2: ναι,
3: που, τα οποία εσείς προβάλλετε, ας πούμε, ως την καλύτερη εκπροσώπηση ανά χώρο, ας πούμε.
2: Ναι, γιατί κράτησε με ένα τρόπο ζωντανό το σπόρο έργων που ήταν πολύ περίεργο το ότι εκδίδονταν μέσα στην δικτατορία στον Κέδρο, ναι, και μάλιστα ο Κέδρος, όπως υπάρχουν πολλές καταγραφές, πήρε μια μεγάλη όθηση μέσα στην δικτατορία. Εκδίδει το Ρίτσο, ναι, μετά το 70.
3: Αύγουστος του 1969, ο δικτάτορ Γεώργιος Παπαδόπουλος θεμελιώνει την Πανεπιστημίου Πολυσυντοποθεσία Κουπόνια Ζωγράφου, όπου προβλέπεται να στεγαστούν 25.000 φοιτητές και εγγενιάζει, γράφεται, τα ναυπηγή αλευσίνας του Ομίλου Τραπεζών Εμπορικής, Ιωνικής, Λαϊκής και Επενδύσεων. Ο γιατρός Βασίλης Θυρώνης μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους εξαναγκάζει με αεροπειρατή αεροσκάφος της Ολυμπιακής να προσγειωθεί στον Αυλώνα της Αλβανίας. Οι επιβάτες γυρίζουν σώοι στην Ελλάδα, ενώ οι δράστες παραμένουν στην Αλβανία. Και ενώ η Μαρινέλα θριαμβεύει στις πίστες και ο Διονύσης Σαββόπουλος ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το νέο του δίσκο, ο Κώστας Ταχτσής βρίσκεται μόνος στη Μάνη, σε ένα χωριό ξεχασμένο από το Θεό, μισό μίλια από τη θάλασσα, όπως λέει ο ίδιος, όπου τρέφεται με κατεψυγμένα ψάρια και κρέας από κονσέρβα, καθώς τον ταλαιπωρεί η μετάφραση ενός συγγράμματος με τίτλο «Συγκριτικά δοκίμια γύρω από την Αμερικανική ιστορία». Ξέρω τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις, γράφει σε επιστολή του, αλλά για πες το στα ελληνικά. Και από εκεί αρχίζετε και αφηγείστε την ιστορία ενός εμβληματικού μυθιστορήματος, το οποίο μας μαθαίνει τη ζωή αμέσως μετά την κατοχή και τον πόλεμο, που είναι το τρίτο στεφάνι, το οποίο όταν κυκλοφόρησε δεν πούλησε τίποτα, αλλά ξαφνικά πουλάει μες στη δικτατορία.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του βιβλίου αυτού. Είναι εμβληματικό έργο για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο, το οποίο ανεβαίνει και σε θεατρικές παραστάσεις πολυτακτικά και το βλέπει ο κόσμος πάντα με αστήρευτη σχεδόν αγάπη και ενδιαφέρον. Που όταν πρωτοκυκλοφορεί δεν πουλάει τίποτα. Το βγάζει με δικά του έξοδο ο Ταχτσής και μάλιστα λέει ότι αναγκάστηκε να αποθηκεύσει τα βιβλία στο σπίτι της μητέρας του, γιατί δεν είχε χώρο αλλού. Η μητέρα του τα πετάει τα περισσότερα, ο ίδιος χαρίζει στον κουρέα του και σε άλλους. Και αυτός μετά φεύγει στην Αυστραλία και θεωρεί ότι το έργο αυτό δεν θα έχει καμιά τύχη. Κάνει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Γιατί ο Ταχτσής ήταν άνθρωπος πολύ κοσμοπολίτης, ήξερε ξένες γλώσσες και είχε επαφές με το εξωτερικό, καταφέρνει να μεταφραστεί το έργο του και στα αγγλικά και στα γαλλικά και να κυκλοφορήσει και στις δύο αυτές χώρες. Με αποτέλεσμα το 1970, όταν δημιουργείται ένας από τους πολλούς νέους εκδοτικούς οίκους που είναι ο Ερμής, ο οποίος ιδρύεται από τον Γάμα Πισαβίδη, η γυναίκα του οποίου είναι η αδελφή του Χρήστου Λαμπράκη. Ένα από τα πρώτα βιβλία που επιλέγουν να εκδώσουν είναι το τρίτο στεφάνι, με ένα πολύ ωραίο και πολύ γνωστό εξώφυλλο του Φασιανού, το οποίο υπάρχει ακόμα ως εξώφυλλο του βιβλίου αυτού και το οποίο βιβλίο αυτό ξαφνικά σκίζει. Είναι από τα πρώτα best sellers του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Και το ερώτημα που θέτουμε, γιατί όλες αυτές οι βιογραφικές ψηφίδες έχουν και ένα ερώτημα, ένα γρίφο, είναι γιατί τότε μέσα στη Χούντα πετυχαίνει αυτό το βιβλίο και όχι πριν, όταν πρωτοβγήκε. Και η απάντηση που δίνουμε είναι ότι οι άνθρωποι που περιγράφει το βιβλίο, και είναι πρωτοποριακό βιβλίο το τρίτο στεφάνι, γιατί μιλάει μία γλώσσα πάρα πολύ καθημερινή, ενώ καταπιάνεται με θέματα πάρα πολύ βαριά, που είναι η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και το κάνει μάλιστα με τρόπο που δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γι' αυτό και ο Ταχτσής παραπονιέται ότι δεν τον παίζουν τα κόμματα της αριστεράς, ενώ αντίθετα προωθούν το ζήτα του βασιλικού και αισθάνεται ο ίδιος πολύ άσχημα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος έτσι κάπως πολύ μοναχικός στην πορεία του και πολύ αιρετικός, με αποτέλεσμα να μην είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος, του ρεύματος του αριστερού που κάνει τις μεγάλες επιτυχίες στην εποχή εκείνη. Οπότε ουσιαστικά η επιτυχία του βιβλίου του έρχεται σε μια εποχή που δεν υπάρχει, όπως εξηγούμε, αυτό το φίλτρο των αριστερών κομμάτων που επιλέγει τι πρέπει να διαβάζεται και τι όχι, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και συγχρόνως επίσης οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, που είναι οι μικροαστοί, έχουν ξεπεράσει την ανασφάλεια των μικροαστών των αρχών της δεκαετίας του πρωτοποριακό βιβλίο, το τρίτο Στεφάνι, γιατί μιλάει μία γλώσσα πάρα πολύ καθημερινή, ενώ καταπιάνεται με θέματα πάρα πολύ βαριά, που είναι η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και το κάνει μάλιστα με τρόπο που δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γι' αυτό και ο Ταχτσής παραπονιέται ότι δεν τον παίζουν τα κόμματα της αριστεράς, ενώ αντίθετα προωθούν το ζήτα του βασιλικού και αισθάνεται ο ίδιος πολύ άσχημα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος έτσι κάπως πολύ μοναχικός στην πορεία του και πολύ αιρετικός, με αποτέλεσμα να μην είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος, του ρεύματος του αριστερού που κάνει τις μεγάλες επιτυχίες στην εποχή εκείνη. Οπότε ουσιαστικά η επιτυχία του βιβλίου του έρχεται σε μια εποχή που δεν υπάρχει, όπως εξηγούμε, αυτό το φίλτρο των αριστερών κομμάτων που επιλέγει τι πρέπει να διαβάζεται και τι όχι, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και συγχρόνως επίσης, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, που είναι οι μικροαστοί, έχουν ξεπεράσει την ανασφάλεια των μικροαστών.

0: Εποχή που δεν υπάρχει, όπως εξηγούμε, αυτό το φίλτρο των αριστερών κομμάτων που επιλέγει τι πρέπει να διαβάζεται και τι όχι, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και συγχρόνως επίσης, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, που είναι οι μικροαστοί, έχουν ξεπεράσει την ανασφάλεια των μικροαστών των αρχών της δεκαετίας του 60 και έχουν γίνει πια μεσαία τάξη. Άρα μπορούν να διαβάζουν τα κουτσομπολιά αυτά, όπως τα αποκαλούν οι κριτικοί του Ταχτσί, που για τους λογοτέχνες της εποχής είναι ένας υποβιβασμός, αν θέλετε, αυτής της υψηλής λογοτεχνίας. Η Έλλη Αλεξίου το αποκαλεί, το τρίτο στεφάνι λέγεται ότι το αποκάλεσε ως κουτσομπολιά γυναικών πάνω από βρωμόνερα και μπουγαδόνερα, και το αποδέχεται με έναν τρόπο που θα ήταν αδύνατο αν δεν είχε εξελιχθεί σε αυτή την καινούρια μεσαία τάξη, που τότε τα βλέπει αυτά τα πράγματα ως νοσταλγικές περιγραφές του παρελθόντος. Ενώ όταν πρωτοβγήκε το βιβλίο, οι άνθρωποι αυτοί καταρχάς δεν διάβαζαν. Ενώ οι αστεί τα έβλεπαν ως παρακατιανά. Οπότε έρχεται και ευθυγραμμίζεται η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα με το έργο του Ταχτσί. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουμε.
1: Καθώς λοιπόν συζητούμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, ένας ομότεχνός του, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, δηλώνει το 1972 στο Βήμα: «Ο Χατζηδάκης, πιο μπροστά από αυτόν ο Τσαρούχης, ο Ελίτης, ο Εγγονόπουλος, είναι ο κονφερασιέ με την καλή έννοια της ρεμπέτικης μουσικής στην αστική τάξη». Γιατί το λέει αυτό ο Μαρκόπουλος? Έγραφε πιο έντεχνο, πιο ποιοτικό τραγούδι, ας πούμε?
0: Εδώ έχουμε ουσιαστικά τα απόνερα της σύγκρουσης Χατζηδάκη-Θεοδωράκη, που ενώ είναι μεν φίλοι, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε άσπονδοι φίλοι, δηλαδή έχουν και έναν ανταγωνισμό. Ο Χατζηδάκης είναι κομβικό πρόσωπο στην ανάδειξη του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Ελλάδα, με την περίφημη διάλεξη που δίνει στα τέλη της δεκαετίας του 40 για το ρεμπέτικο τραγούδι, και βέβαια τους δίσκους που κάνει, όπου μεταγράφει τους ρεμπέτικους ρυθμούς σε ένα είδος τραγουδιού πολύ πιο, θα λέγαμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη έντεχνο, πιο υψηλό, ας το πούμε έτσι. Ο Θοδωράκης, που επαναφέρει τον μπουζούκι και το θέτει στο κέντρο, ας πούμε, της μουσικής του δραστηριότητας, που και αυτός περιφρονεί τα ρεμπέτικα πολύ περισσότερο από το Χατζηδάκη, γιατί τα βλέπει τα ρεμπέτικα ως μέρος μιας λούμπεν κατηγορίας ανθρώπων που δεν είναι η σωστή εκπρόσωπη για την εργατική τάξη. Θεωρεί όμως το μπουζούκι πολύ σημαντικό λαϊκό όργανο και πιστεύει ότι το λαϊκό τραγούδι έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί συνδέεται με το πνεύμα του λαού. Ενώ αυτά που κάνει ο Χατζηδάκης είναι ελαφρύ τραγούδι, αστικό τραγούδι, άρα όχι τόσο αποδεκτό. Οι επίγονοι του Θεοδωράκη θα κριτικάρουν το Χατζηδάκη για αυτό το πράγμα, ότι κάνει ελαφρό τραγούδι. Και πάντα θα του το επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Ο Χατζηδάκης βέβαια αρνείται αυτή την κατηγορία, και θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται και σε μια πολύ άγρια κριτική της πολιτιστικής δημιουργίας της εποχής εκείνης, που θα εκφραστεί ως η κριτική στο λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι? Είναι μια σύνθεση του ελαφρού τραγουδιού με το μπουζούκι. Η Μαρινέλα είναι από αυτούς που το συνδυάζουν, αλλά ο μεγάλος εκπρόσωπος του ελαφρολαϊκού τραγουδίου είναι ο Γιώργος Κατσαρός, ο οποίος κάνει τρομερές επιτυχίες στην εποχή εκείνη με στιχουργό συνήθως τον Πυθαγόρα. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής είναι το «Κυρία Γιώργενα».
1: Υποτίθεται ότι είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
0: Αστικός μύθος, από ό,τι φαίνεται. Το έγραψε ο Πυθαγόρας για την προσωπική του ζωή. Και υπάρχει μέσα σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών, όπου έχουμε μεγάλη γκάμα από χάλια τραγούδια σε καλά τραγούδια, υπάρχουν μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια που ακούγονται ακόμα και τώρα και στις μέρες μας.

0: Ποιο είναι ακριβώς το στίγμα?
1: Καταρχάς το στίγμα του Νίκου Ξυλούρη που έρχονται στη Λίδρα και ξεκινάνε όλη αυτή η ιστορία με τις ηχογραφίες των Ριζίτικων και φυσικά το Πότε θα κάνει Ξαστεριά που γίνεται εμβληματικό τραγούδι της αντίστασης με τη δικτατορία. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, όπως αναφέρουμε και στο βιβλίο, από μια μαρτυρία, κριτικοποιεί κατά κάποιο τρόπο την αντίσταση, όπως το λένε. Δηλαδή βάζει την Κρήτη και όλο αυτό το πολιτισμό, το συνδέει με το χώρο της αντίστασης.

Τώρα, πριν κάνουμε τη γέφυρα για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον οποίο και αυτόν επιλέξατε σε αυτά τα πρόσωπα, γιατί είναι μια εμβληματική μορφή σε επίπεδο ποιητού στιχουργού, να μείνουμε λίγο στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος παντρεύει, κυρία Τριανταφύλη, την παράδοση.

0: Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι και αυτός είναι στο εξωτερικό και γυρνάει και φτιάχνει αυτούς τους εμβληματικούς δίσκους, την Ιθαγένεια, την Θητεία και τα Ριζίτικα. Κάνει και εκείνος, όπως και πολλοί άλλοι που δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για τις Μπουάτ, φτιάχνει αυτό το χώρο, την Λίδρα στην Πλάκα, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα, συναντιούνται άνθρωποι και είναι ένας χώρος που εκτός από τραγούδια και διασκέδαση αρχίζει και παράγει και σκέψη και στοχασμό. Γιατί ενώνονται σημαντικοί άνθρωποι σε ένα χώρο, φυσικά όχι με απόλυτη ελευθερία, αλλά που νιώθουν ελεύθεροι να σκεφτούν και να προβληματιστούν. Τέτοιοι χώροι υπήρχαν πάρα πολλοί. Αναφέραμε ήδη το Ροντέο λίγο νωρίτερα και το Κύταρο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Το Χνάρι, οι Ορίζοντες.
1: Τα βιβλιοπολία της εποχής, ο Κάλβος, τα κείμενα. Όλα αυτά συνδέονται με δίκτυα καλλιτεχνών που επικοινωνούν μεταξύ τους και γονιμοποιούν ο ένας τη σκέψη του άλλου. Το πολύ ενδιαφέρον για τον Μαρκόπουλο είναι ότι και αυτός κάνει πρωτοποριακή μουσική, με την έννοια το ότι φέρνει μαζί ρυθμούς και όργανα που μέχρι τότε δεν έχουν συνυπάρξει. Mm. Δηλαδή την κρητική λύρα μαζί με την ποντιακή λύρα. Κάνει τέτοιους πειραματισμούς, αλλά οι πειραματισμοί αυτοί δεν είναι στηρωμένοι, επικοινωνούν με τον κόσμο, ο κόσμος τα υιοθετεί και τα τραγούδια του ακούγονται ακόμα και τώρα. Και μάλιστα, αν διαβάσει και τους στίχους, είναι στίχοι πολύ, θα έλεγα, τολμηροί ιστορικά. Δηλαδή, το χρονικό, τι είναι το χρονικό? Όλος ο δίσκος είναι μια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, ιδωμένος από την αριστερή οπτική. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κανένας να βάλει το μυαλό του να ψάξει για να καταλάβει τι θέλει να πει αυτός ο δίσκος. Είναι μπροστά στα μάτια σου. Και το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν, αυτό που μας λέει είναι ότι το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται να τα περιορίσει αυτά τα πράγματα. Πιστεύει ότι ενδεχομένως δεν κινδυνεύει από αυτά.
2: Υπάρχει αριστερή επιβολή στο πώς πρέπει να εκφραστούν οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι ενώ υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να περιγραφεί ως αριστερός, είναι ένας λόγος πηγαίος, πολλές φορές αιρετικός μέσα στην αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε και την περίοδο της διάσπασης του ΚΚΕ, όπου εκφράζονται πράγματα τα οποία δεν ελέγχονται από κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν ατροφήσει, έχουν εξαφανιστεί, διότι τους διέλυσε το καθεστώς.
2: Αυτό θα συμβεί αργότερα στη μεταπολίτευση.
1: Θα επανέλθει.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα χαθεί, και αυτό είναι το παράδοξο. Αυτή η ελευθερία που υπάρχει μέσα στο δικτατορικό καθεστώς, με κάποιο τρόπο θα περιοριστεί μετά τη μεταπολίτευση.
0: Το λέει είναι... πολύ ωραία αυτό πολλά χρόνια μετά ο Σαββόπουλος το 89 στο Κούρεμα, που περιγράφει την Χούντα που ξέρουμε, που μιλάμε τώρα σε ώρα, που λέει αίμα και αίσθημα ενός κόσμου αυθεντικού. Δηλαδή ότι βάζει τόσο πολύ το στοιχείο της αυθεντικότητας, είναι κάτι που το...
1: Έχει αυτό το τραγούδι στο Κούρεμα, το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά που είμαστε τότε στη Χούντα που χορεύαμε μπροστά. Δηλαδή χρησιμοποιεί τη Χούντα ως το παράδειγμα αυτού του αυθεντικού κόσμου που μετά χάσαμε. Το οποίο είναι συγκλονιστικό στίχος. Δηλαδή να λες ότι την εποχή της δικτατορίας είχαμε ελευθερία και τώρα στην εποχή της ελευθερίας
2: εκφραζόμασταν καλύτερα.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι απίστευτο να το σκεφτεί κανένας. Και ποτέ δεν αναλύθηκε αυτός ο στίχος με αυτούς τους όρους.

0: και το 89 που βγαίνει απέναντι σε όλη την φάση αυριανισμού της ελληνικής κοινωνίας.
1: Θα τα πούμε αυτά όταν μιλήσουμε
2: για την
1: μεταπολίτευση. Κατηγορούμε τη Χούντα για το κιτς, αλλά το κιτς της εποχής του, της δεκαετίας του 80, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα ήθελα δύο πράγματα να προλάβουμε. Αυτή την ατμόσφαιρα της μπουάτ υπάρχει και σε αυτή την περίοδο, στο 70-73, ή είναι κάτι που έχει μείνει στις αρχές του 60?
1: Προφανώς έχει περάσει η ακμή του νεοκύματος. Βέβαια γίνονται πολλά τραγούδια σε ύφος νεοκύματος. Όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή ο Μιχάλης Γιολάρης είναι ένας από τους καλλιτέχνες που εξακολουθούν να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια. Συγχρόνως όμως ο Γιάννης Πανός, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, που είναι ο άνθρωπος πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες του νεοκύματος, κάνει μια νέα υπέρβαση και μπαίνει και αυτό στο χώρο του λεγόμενου ελαφρολαϊκού τραγουδιού.
0: Να τον συναντήσουμε την επόμενη φορά με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Να τον συνδυάσουμε, γιατί είναι
1: με τον Μάνο Λοΐζο.
0: Σωστά.
1: Και με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
0: Και άφησαν κορυφαία τραγούδια. Σε αυτό το σημείο τότε, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, ποιος είναι εκείνος ο οποίος από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λέει διάφορα εναντίον κορυφαίων και το μετανιώνει αργότερα?
2: Είχε προβληθεί στο φεστιβάλ ο μεγάλος ερωτικός που είχε κάνει ο Παντελής Βούλγαρης.
0: Φεστιβάλ
2: Θεσσαλονίκης, βέβαια. Γίνανε 7, αν δεν κάνω λάθος, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέσα στην δικτατορία. Δηλαδή λειτουργήσε κανονικά. Και έχει φτιάξει το μεγάλο ερωτικό, λοιπόν, αυτήν την ταινία ο Παντελής Βούλγαρης, παρακολουθώντας την ηχογράφηση και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, και φυσικά το απλώνει και σε άλλες θεματικές. Και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία, γιατί προβάλλεται αυτή η ταινία μέσα σε ένα καθεστώς δικτατορίας. Γιατί δηλαδή ο Παντελής Βούλγαρης είχε επιλέξει να κάνει μια όχι πολιτική ταινία, ενώ υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Και υπάρχει όλη αυτή η κριτική του δεύτερου εξώστη και της ακύρωσης, cancel culture που θα λέγαμε σήμερα, του έργου που δεν έχει πολιτική στόχευση. Κάτι το οποίο βέβαια αργότερα πολλοί άνθρωποι από τον δεύτερο εξώστη το μετάνιωσαν, γιατί το κρίνανε φυσικά από τελείως διαφορετική οπτική.
1: Η κριτική που ασκείται τότε στο μεγάλο ερωτικό, το ντοκιμαντέρ του Βούλγαρη για το ομώνυμο έργο του Χατζηδάκη, θα είναι πολύ ακραία. Και λέει κάποιος, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτή την κριτική τότε, λέει: μου φαινόταν πολύ ακραίο εν μέσω Χούντας, αυτός ο Βούλγαρης δηλαδή, να βγάζει τον μεγάλο ερωτικό. Εχθρευόμουν τη μουσική του ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει αυτό που νιώθαμε όλοι οι άλλοι. Για μας η έκφραση ήταν η δράση, η πάλη, η πολιτική, η αντιχουντική, η αντιδικτατορική δράση. Τώρα, τι να μας πει ο μεγάλος ερωτικός? Το θεωρούσαμε το λιγότερο μια ειρωνία. Ένας άνθρωπος μικροαστός που είναι κλεισμένος στον κόσμο του. Εδώ ο κόσμος χάνεται
0: και μπιπ,
1: λούζεται.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η αίσθηση, και τον σνομπάραμε και τον περιφρονούσαμε. Οπότε είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο που θα αναδειχθεί αργότερα στη μεταπολίτευση. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά μπορεί να πει κανένας ότι η έννοια της λογοκρισίας στην πράξη δεν ασκείται από το καθεστώς, αλλά ασκείται από αυτές τις ομάδες που θεωρούν ότι η τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένη. Αλλιώς...
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79, και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25, και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης, στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
7: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
8: Αμαρτήστε!
7: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
9: Πού τα ανακάλυψες!
7: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
7: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
9: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
10: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
10: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελεινό μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου, έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μαξισηκώσει. Την 1η Αυγούστου, ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών, μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
3: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδι.

0: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Γρεβενού.
1: Νιώθω να τελειώνω.
2: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
4: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα Bake Rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo Vanilla 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Σου απαντάω.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
10: Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα Bake Rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo Vanilla 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM. Disco.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
8: Αμαρτήστε!
7: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες!
7: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
7: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της ιδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζά και στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Την ίδια ώρα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ένικου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε, κατέβηκε όταν άκουσε το θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώσαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Δεν διαφαίνονται σύμφωνα με την αστυνομία ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης γυναίκας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε χθες τη μία το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της πεθεράς της στην Κατερίνη. Η γυναίκα, η οποία φρόντιζε τη μητέρα του συζύγου της και την επισκέπτονταν καθημερινά, φαίνεται πως έπεσε καθώς βρέθηκε στο πάτωμα ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ υφελαστικό τραύμα στο κεφάλι, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η ιατροδικαστής. Νέες προειδοποιήσεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του ορμούς απευθύνει το Ιράν. Στη σκιά του λαϊκού προσκυνήματος της Ρότου εκλειπόταν όταν του ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποίησε ότι τα στενά του ορμούς δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Εφούρτη της στην Ανατολική Γερμανία σήμερα για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο διοργανώνει εκεί το δίμερο συνεδριό του ενόψει κρίσιμων τοπικών εκλογών σε δύο κρατήδια, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει. Περίπου 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έκλεισαν αυτοκινητόδρομους και μικρότερες οδούς που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακρότηρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε επίσης το 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα με 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ!
13: Θα έρθει από μένα.
14: Αμέ!
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 Μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρίνος.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
22: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
23: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
24: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
25: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
26: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Στην αισιοδοξία ο Νίκος, παιδιά, ο οποίος έχει αυτό το, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το κατα... είναι αυτό, κάνει την ανάγκη φιλοτιμία υποθέτω ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι ούτε για τη δουλειά κάνει, ούτε η δουλειά γίνεται. Θέλω να πω, δεν έχει και από τίποτα να παραμυθιαστεί. Κατρακυλάμε ή μένουμε σταθεροί στην τρίτη θέση. Έτσι είναι εμείς στο Πασόκ. Παρόλα αυτά ο Νίκος δεν το βάζει κάτω και μπράβο του.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν, να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο.
1: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
0: Ναι, ναι, είναι η απάντηση. Είναι πιο ρεαλιστικός και επιπλέον η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται 41%. Την αυτοδυναμία μπορεί να την πάρει με 35-36%. Οπότε πράγμα που είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό και εν πολλής χάρη στις προσπάθειες του ίδιου του Νίκου, που έχει καταφέρει κάθε άνθρωπο που τέλος πάντων θέλει μια στοιχειώδη σοβαρότητα να τον διώξει από το ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουμε, τυχερά είναι αυτά. Ο καθένας θέλει να βοηθήσει κάποιον άλλον. Ο Νίκος θέλει να βοηθάει τον Κυριάκο. Εν πάση περάσει, τόση να πούμε. Μια συμβουλή τώρα εντελώς με την καλή μου την καρδιά, παρότι ξέρω ότι δεν με ακούνε στο ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό την πατάνε. Νίκο, μην καθορίσεις και μην σχεδιάσεις το μέλλον σου με βάση τη νίκη. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, άφησε και ένα ενδεχόμενο για ήττα. Ναι. Πες, δηλαδή, ότι αν χάσω. Λέμε ρε, αν δεν κερδίσω, θα το κάνω έτσι. Θέλω να πω, για να μην είναι η έκπληξη πολύ μεγάλη αυτή που θα νιώσεις. Αχ, είναι. Τι να πω. Δεν ξέρω, οι αιμοδότες του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, συνεχίζουν να αιμοδοτούν και μπράβο τους.

0: Για να το πω με ένα παράδειγμα μουσικό, το Πασόκ επί Ανδρουλάκη αποφάσισε να γίνει κάτι σαν tribute band των ACDC. Δηλαδή που παίζουν τραγούδια των ACDC, μπορεί να τα παίζουν καλά, δεν λέω. Και ξαφνικά έσκασαν οι ACDC. Την ίδια μέρα δίνουν συναυλία οι κανονικοί ACDC. Πού λέτε θα πάει ο κόσμος? Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι βλασφημία να συγκρίνω το Τζοκόντο με τους ACDC, αλλά θέλω να πω για χάρη του παραδείγματος. Όχι ρε, tribute band είναι ο Ανδρουλάκης, η ACDC είναι ο Τσίπρας. Επειδή μιμείτε το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ο Ανδρουλάκης να κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και έσκασε ο κανονικό ΣΥΡΙΖΑ. Με το όνομα Ελλάς, αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά το θέμα της εβδομάδας είναι η έκπληξη. Είναι το σοκ που νιώθουν δημοσιογράφοι και πολιτικοί μπροστά στη διαπίστωση ότι οι βόμβες μπορεί να σκοτώσουν. Ότι οι τρομοκράτες, όσο τους αφήνεις να αλωνίζουν ανενόχλητοι, μπορεί να σίγουρα τρομοκρατούν και μπορεί και να σκοτώσουν. Ότι οι εγκληματίες εγκληματούν. Ποιος να το περίμενε αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου? Γιατί τους βλέπω και τους καταλαβαίνω στην κυβέρνηση. Ήταν σοκαρισμένοι. 7 χρόνια αφήνανε όποιον έβαζε βόμβα με γκαζάκια, όποιον πέταγε μολότοφ, και αφήνουν ακόμα. Δεν έχουν πιάσει και κανέναν. Τώρα αυτή την εκπομπή τη γράφω Παρασκευή απόγευμα. Μακάρι να κάνω λάθος και να έχουν ήδη πιάσει μερικούς. Όποιον επιτίθενται σε σπίτια, πάνε και τραμπουκίζουνε, βανδαλίζουνε, δεν έχει πιάσει μισό. Μισό δεν έχουν πιάσει. Και βγαίνουν τώρα τάχα μου σοκαρισμένοι. Και λέει, ω, έγινε φορ. Τι λες ρε παιδάκι μου, σοβαρά? Πω πω έκπληξη. Κάνε και συγκέντρωση, λέει, δεν φοβόμαστε. Τι δεν φοβάσαστε βρε, αφού τα κάνετε πάνω στα βρακιά σας, χεσμένοι είσαστε. Και όπως πολύ σωστά έγραψε και κάποιος συμπολίτης, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα δεν είναι αν φοβάστε εσείς, το πρόβλημα δεν σας φοβούνται εκείνοι. Που φοβούνται. Γιατί αν δεν φοβούνται, τότε πρέπει να πούμε ότι από τεμπελιά δεν έχουν μπαγλαρώσει κανέναν από αυτά τα καλόπεδα. Και να πεις ότι δεν έχουν δώσει ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα πήγανε στο σπίτι απ' έξω του περιφερειάρχη και κάναν όλη τη γειτονιά, τη βανδαλίσανε και τον απειλούσανε. Τίποτα, κανένα τίποτα. Και μετά λέει, α, σκοτώνουνε τα γκαζάκια. Έλα ρε. Πόσους έχεις πιάσει από αυτούς που έχουν βάλει γκαζάκια όλα αυτά τα χρόνια? Δεκάδες γκαζάκια έχουν πει. Ποιος? Μολότοφ. Εκατοντάδες μολότοφ έχουν πέσει και πέφτουν ακόμα. Ποιον έχει πιάσει η κυβέρνηση? Βέβαια, να πούμε, έκανε τον νόμο, έκανε τη μολότοφ κακούργημα. Α, την κατοχή Μολότοφ την μετέτρεψε κακούργημα. Τι θέλετε, να πάει να συλλαμβάνει κιόλας? Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Για πες Κυριάκο, να μην τα λέω εγώ.
1: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας.
0: Πρέπει να είναι η 20η φορά τα τελευταία 7 χρόνια που θα δείξει μηδενική ανοχή ο Κυριάκος στην τρομοκρατία. Το μόνο μηδενικό μέχρι τώρα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Πώς θα πάει η κυβέρνηση στην καταπολέμηση του εγκλήματος? Μηδέν. Ειδικά αυτού του εγκλήματος. Του εγκλήματος που έχει αυτών των παλιανθρώπων, των ψυχασθενών, των πονηρών, όπως και να τους πείτε, οι οποίοι βάζουν και ένα ιδεολογικό μανδύα στο εγκλήμά τους. Οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια έχουν αναλάβει πτυχές της κρατικής λειτουργίας, θυμίζω ότι ο Ρουβίκονας πάει και αντικαθιστά την επιθεώρηση εργασίας. Έχει γίνει ένα, πώς το λένε, ένα outsourcing έχει κάνει η κυβέρνηση, έχει παραχωρήσει στο Ρουβίκονα αυτό το τομέα. Αλλά εδώ το θέμα δεν είναι ο Ρουβίκονας μόνο, είναι γενικώς. Όλοι από όλους αυτούς τους παραβατικούς που δρούν ανενόχλητοι και αυτά τα 7 χρόνια που ο Κυριάκος θέλει να επιβάλλει παντού την νομιμότητα, δεν έχει, ρε παιδιά, μπει φυλακή ούτε για μισή ώρα κάποιος από αυτούς. Κάψανε πριν από πόσους μήνες το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου στην Πανεπιστημιούπολη. Και μην λέω τώρα γκαζάκια σε σπίτια, πολλά, πολλά, δεκάδες. Άμα κάτσουμε και τα μετρήσουμε, 7 χρόνια τώρα. Καλά, τον Άρη, άσου, τον έχουν κάνει γιο-γιο. Εν μισός, να πούμε, ρε παιδιά, πιάσαμε αυτόν. Τίποτα, η κυβέρνηση χαμπάρι. Δεν την νοιάζει, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Σου λέει, έλα μωρέ, αυτά για τα οποία κατηγορεί τους άλλους, γιατί βγαίνουν, θα τα ακούσουμε τους Νεοδημοκράτες, ότι ναι, και τα γκαζάκια σκοτώνουν, έλα, σοβαρά. Εμείς το ξέραμε από πριν. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Αλλά από εδώ και πέρα, α, πες τα Κυριάκο μου.
1: Δεν πρόκειται, επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Πολλές, δεν κάνετε και τίποτα άλλο, μόνο μιλάτε. Άμα όμως σας πει κανένας να επιβάλλετε την νομιμότητα, τα βρακιά σας γίνονται καφέ. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να τα θέλουμε και όλα δικά μας. Αυτοί μιλάνε. Να βρεθεί κάποιος άλλος να έρθει να επιβάλλει την νομιμότητα. Διότι η κυβέρνηση θυμίζει πάρα πολύ στο θέμα της αντιμετώπισης των παραβατικών αυτών συμπολιτών, των τρομοκρατών, των τραμπούκων, των ταγμάτων εφόδου, όλων αυτών των συμμοριών. Θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που είναι το Ξεζνίκο, που είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Ο άντρας είναι εντελώς αύγαλτος. Δεν ξέρει, όχι δεν έχει δει πορνοτενία, δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει να κάνει στο κρεβάτι τίποτα. Οπότε πάνε το βράδυ μετά για την πρώτη νύχτα του γάμου, ξαπλώνει η νύφη κάτω στο κρεβάτι, την κοιτάει ο άντρας. Πάει και ξαπλώνει δίπλα της, τα νάσκελα κι αυτός. Και λέει η Νίβη, άντε να έρθει τώρα κάποιος να μας... Έτσι είναι η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους παραβατικούς και τους εγκληματίες συμπολίτες. Άντε να έρθει κάποιος να τους συλλάβει. Ή μήπως ήρθε.
1: Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω...
0: Μα σε καλό σου ρε Κυριάκο. Θα σας βρούμε που ήδη είναι αστείο, αλλά και να τους βρουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Θέλω να πω στους εγκληματίες που θα συλληφθούν, μην ανησυχούν. Σε λίγες μέρες πάλι ελεύθεροι θα κυκλοφορούν.
2: Με αναστολή.
0: Ποια αναστολή, σιγά μην καταδικαστούν. Αφού θα κάνουμε και απ' έξω εκδηλώσεις, συμπαράστασεις, θα πούμε καμιά απεργία πείνας 500 μέρες. Θα κάνουμε, τι δεν είναι. Και η δικαιοσύνη, τέτοιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς δεν θα συλληφθούν. Γιατί αν ήθελε να συλλάβει η κυβέρνηση, θα το είχε κάνει 7 χρόνια τώρα. Λέω. Και είναι και αυτοί ρε παιδιά, οι εγκληματίες, οι παλιάνθρωποι αυτοί. Δεν διδάσκονται και τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Λέει η κυβέρνηση, λέει τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας.
3: Κοιτάξτε, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Τώρα, κύριε Μιχάλη, δεν είναι και απολύτως σωστό αυτό που λέτε ότι δεν έχουν διδαχτεί τίποτα. Θέλω να πω, το μάθημα που εσείς και εσείς μάλλον διδάσκετε εδώ και 7 χρόνια είναι ότι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι χωρίς κανείς να τους ενοχλεί, χωρίς κανείς να τους πειράζει. Αυτό το μάθημα τους διδάσκεται. Και σε αυτό το μάθημα είναι αριστούχοι άνθρωποι. Σου λέει, μας διδάσκουν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Θα κάνουμε και εμείς ό,τι γουστάρουμε.
3: Επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια οι οποίοι γίνανε βιβλιοθήκες. Τελειώσαν οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς αστείο, διότι είναι σαν να λέει εμείς τους διώξαμε από τα πανεπιστήμια. Μην περιμένουμε να τους μαζέψουμε για παντού. Τους βγάλαμε από τα πανεπιστήμια. Τώρα θα τα σπάνε έξω. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Αλλά ούτε καν αυτό δεν ισχύει. Γιατί το αμάξι που κάψανε στην Πανεπιστημιούπολη ήταν. Και δηλαδή θέλω να πω, δεν ισχύει ούτε αυτό που λέει. Γιατί για να περιορίσεις ένα έγκλημα, να περιορίσεις μια εγκληματική δραστηριότητα, δεν αρκεί να κάνεις στον εγκληματία. Πρέπει να τον εμπαγλαρώσεις και να τον βάλεις σε ένα κελί. Διότι όσο εγκληματίας κυκλοφορεί ελεύθερος, εγκληματίας είναι ο άνθρωπος, θα κάνει, θα εγκληματεί. Και αν τον πάρεις από το ένα μέρος και τον πας στο άλλο, θα εγκληματίσεις το άλλο. Θέλω να πω. Λέω τώρα, για να μην καμαρώνουν και πάρα πολύ στην κυβέρνηση. Πείτε, κύριε Μιχάλη, τι αξίζει σε αυτούς. Πείτε, για την τελευταία φορά, παιδιά, ο κύριος Μιχάλης, θυμίζω, είχε πει ότι τους αξίζει δημοκρατική περιφρόνηση. Τώρα δεν ξέρω πως έχει μαλακώσει λίγο και πει κάτι πιο μαλακό, γιατί η δημοκρατική περιφρόνηση παρά είναι σκληρό. Τώρα είπαμε κάτι πιο light, μήπως τους αξίζει, κύριε Μιχάλη.
3: Τους αξίζει, ναι, μόνο ένα πράγμα.
0: Πείτε.
3: Αυστηρή τιμωρία.
0: Oh!
3: Αυστηρή τιμωρία, oh, σύλληψη.
0: Τι λένε.
3: παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη
0: και μετά για να ελεύθερη με αναστολή.
3: Να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, ναι. Ελεύθερη με αναστολή ή καταδίκη σε 3 χρόνια φυλακή ή 6 μήνες έξω. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, βέβαια, τους αξίζει. Πω, πω, είναι αγριεμένοι παιδιά στην κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κανείς δεν θα συλληφθεί. Βέβαια, εδώ έχει πάρει φόρα ο κύριος Μιχάλης και τώρα αποφάσισε ξαφνικά να συλληφθούν και οι Ρουβίκονες.
3: Πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών που υποκαθιστούν πολλές φορές τις αρχές. Λοιπόν, και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες επίσης. Και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Γιατί 7 χρόνια μετά, κύριε Μιχάλη, θέλω να πω, να συλληφθούν, δεν λέω, εννοείται, μακάρι, αλλά πρώτον δεν το πιστεύω. Δεύτερον, κύριε Μιχάλη, πριν μια εβδομάδα ήταν που ανέβηκαν στο Γαρδαλιά και τα κάνανε εκεί, γιατί ήταν ανενόχλητοι και θα συλληφθούν μετά. Τι θέλετε να δείτε πρώτα, αν χειρίζονται καλά τα σπρέι. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, πολύ αγριεμένους τους βλέπω. Πες τα ξανά, Κυριάκο, στείλε το μήνυμά σου.
1: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
1: Επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, αυτό είναι μια αφηρημένη έννοια από ό,τι έχουμε καταλάβει αυτή η έννοια, διότι δεν σημαίνει ότι θέλει ο καθένας. Για την κυβέρνηση σημαίνει να κάθεται και να κοιτάει. Και να λέει, α, και να καταδικάζει. Αυτό σημαίνει η νομιμότητα παντού για την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό λέμε. Έτσι είναι οι αφηρημένες έννοιες για τον καθέναν ό,τι θέλει.

0: Συνεχίζουμε με νεοδημοκράτες που έχουν αφήσει 7 χρόνια τώρα διάφορους εγκληματίες να αλωνίζουν. Συνειδητοποιούν πόσο προβληματική και πόσο εγκληματική είναι η δράση τους ξαφνικά. Πάμε στον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κι αυτός. Δεν που να ήξερε ότι τα γκαζάκια είναι τώρα όμως. Τώρα καταλάβαμε. Για πείτε, πες οικονόμο, Γιάννη ο οικονόμου, πες τα Γιάννη μου, πες τι κατάλαβες.
1: Είναι ένα, θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο περιστατικό, με την έννοια του ότι δεν είναι σαν και αυτά που κατά καιρούς έχουμε δει κι άλλα, δηλαδή επιθέσεις σε γραφεία συναδέρφων ή σε γραφεία.
2: Μοιάζει οργανωμένο για αυτό.
0: Αυτό είναι πριν πεθάνει η γυναίκα που νοσηλευόταν, ήταν τις πρώτες ώρες. Μοιάζει επικίνδυνο περιστατικό. Δεν είναι σαν τις επιθέσεις σε γραφεία, που δεν πειράζει, ρε παιδάκι μου. Έτσι αποκτήσαν όλο αυτό το θάρρος αυτά τα καλόπεδα με τις νοοτροπίες σαν του οικονόμου. Δεν, εντάξει, δεν είναι σαν τα στα γραφεία, θα πάνε, θα πετάξουν τα γκαζάκια, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, σιγά, τι έγινε να πούμε. Αυτό το τι έγινε να πούμε, για το οποίο η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση, η πρώτη που σήκωσε πανό τι έγινε να πούμε είναι η κυβέρνηση. Με τη στάση της. Ένα διαρκές τι έγινε να πούμε. Ήταν τα 7 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο που πρέπει να τον σέβεται πιο πολύ από τους αγώνες της αριστεράς, αν έχω καταλάβει καλά.

0: δεν πρόκειται, επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της
1: τηλέφωνο. Χτύπησε το τηλέφωνο, Κυριάκο.
2: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 82χρονη έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ψηφίζεται την Τετάρτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πιστή που αφορά την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του, το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπαράγματες εξασφαλίσεις, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τον νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή πρόταση, προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ότι να είναι Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Θάνος Ντόκος στις συμβουλές εθνικής ασφαλείας για ντρόουν, συγκεκριμένα του πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Διαβάζω από το sky.gr. Ρώσοι φαρσέρ ξεγέλασαν τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Όχι, δεν ήταν για ντρόουν, συγγνώμη. Είναι γενικός για όλα τα θέματα ασφαλείας. Έχει βρει, πώς αυτό μου λέει, τεφαρίκι. Μπράβο Κυριάκο, ξέρεις να τους διαλέγεις, όπως σε όλα τα περισσότερα πράγματα. Άλλωστε, οι φαρσέρ υποστηρίζουν ότι συζήτησαν με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας για ντρόουνς τη Λευκάδα και τις ελληνοκρανικές επαφές. Ρώσοι παρίσταναν τους Ουκρανούς και πήγε και τους μίλαγε ο άλλος. Δηλαδή, πώς οι επαφές αυτές, πώς γίνονται? Απλώς χτυπάει το τηλέφωνο και το. Και λέει, έλα, ποιος είναι? Ναι, τι, από Ουκρανία. Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε? Πιο αστείο από το ενδεχόμενο φάρσας ποιο είναι? Τη φάρσα επιβεβαίωσε το Μέγαρο Μαξίμου λέγοντας πως ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI, τεχνητής νοημοσύνης. Βρε τους κερατάδες! Μέχρι καλά που δεν είπανε, αν θυμάστε Μενδώνη με τέτοιον, με Λιγνάδη, που είχε πέσει η Μενδώνη θύμα της εξαιρετικής υποκριτικής τέχνης. Τώρα ο Ντόκος πέφτει θύμα της εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Ρε εσείς, πείτε και κανένα συγγνώμη, κάναμε μαλ... Λέμε εντάξει, όλοι δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και μετά παρετήσει και τελειώνει η ιστορία. Κοιμάμαι πιο ήσυχα τώρα. Τώρα το είδα αυτό, παιδιά, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Το είδα στο site του Sky και το πιο αστείο ήταν αυτό, η δικαιολογία του Μαξίμου. Δεν φταίει ο Ντόκος. Ήταν οι άλλοι που ήταν πολύ έξυπνοι. Ήθελα να ξέρω, δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και αλήθεια να είναι, ακόμα και αν έπεσε θύμα προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην ελληνική ασφάλεια. Το ότι αν είναι τόσο απλό κάποια τεχνητή προηγμένη νοημοσύνη που χρησιμοποιούν δύο φαρσέρ, να θέλω να πω, και ας είναι και άνθρωποι του Κρεμλίνου, τόσο εύκολο είναι? Τι είναι, σουρωτήρι? Ρωτήρι ρητορική βέβαια. Έτσι. Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό. Έλα, ναι, από Ουκρανία, ναι, πέ μου, τι θε. Ναι, για τα ντρόουν, έλα να μιλήσουμε, ναι. Πώς είπαμε σε λένε? Βλαδίμιρο, μάλιστα. Γεια σου Βλαδίμιρε, εγώ είμαι ο Ντόκος. Πέ μου, τι θες. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, επιστρέφουμε στο τρομοκρατικό δολοφονικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης. Συντρόφισσα Λιακούλη, η οποία διαπιστώνει πολύ σωστά τι...
1: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ο νοών νοήτο.
0: Το νοήτο. Ναι. Μπράβο, τώρα σοβαρά, μπράβο στη συντρόφισσα για την αυτοκριτική της. Διότι και είναι αυτοκριτική, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί όταν μιλάει για τοξικό λόγο που εκπορεύεται έτσι να μην αναφέρεται στην λέξη καμόρα, την οποία χρησιμοποιεί ο αρχηγός της, ο Ανδρουλάκης, για να περιγράψει την κυβέρνηση, στη λέξη νονός που έχει χρησιμοποιήσει η Βάσια Αναστασίου ή στη λέξη χούντα που έχει χρησιμοποιήσει η ίδια.
1: Δεν ξέρω αν περιγράφεται άσκηση εξουσίας σε χούντα. Και το λέει τσιωμά για να καταλαβαίνουμε. Αυτά γίνονται στη χούντα. Αλλά για να δούμε αν είστε χούντα.
0: Σύντροφος Φαραντούρης.
2: Από μένα περιμένατε να σας πω για την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την λαιλασία των κονδυλίων.
3: Αρχηγός, ο νονός. Ο νονός ποιος είναι?
2: Ο νονός είναι αυτός που τα ανέχεται. Μεσοτυχία στο Μαξίμου είναι οι υπουργοί, ήταν οι υπουργοί. Ο ένας επιστήθη ως φίλος του από παλιά και ο άλλος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κοροϊδευόμαστε, παιδιά.
0: Ο Φανφαραντούρης, το νέο στέλεχος του Πασόκ. Συνεχίζουμε με Πασόκ, ένα ωραίο μονταζάκι με Λιακούλη και τη Βάσια μας.
4: Το Πασόκ άσκει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λαϊκίζει, δεν διχάζει.
1: Αυτά γίνονται στη Χούντα.
5: Ο Χρύονονος, ο Χρύονονος μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αν είναι κάτι που ζηλεύω από τους συντρόφους και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της Ελλάδας, όσο δεν είναι και εύκολο να τους ξεχωρίσεις πια, είναι το θράσος τους. Δηλαδή είναι οι τύποι που μπορεί μπροστά στα μάτια σου να πάρουν ένα βάζο, να το πετάξουν κάτω, να το σπάσουν και μετά να αρχίσουν να φωνάζουν ποιος έσπασε το βάζο. Και αυτά όλα θα τα κάνουν μπροστά σου. Δεν θα το σπάσουν κρυφά και μετά θα έρθουν ποιος έσπασε το βάζο. Στα μάτια σου μπροστά θα τους κοιτάς. Θα πάρουν το βάζο, παπ, θα το πετάξουν κάτω και μετά θα αρχίσουν να φωνάζουν: α, το βάζω, κάποιος έσπασε το βάζο. Ασύλληπτο θράσος. Και μπράβο τους. Εξηγείται το η τρίτη θέση. Έτσι θέλω να πω. Διότι οι άνθρωποι που μπορεί να ψήφιζαν Πασόκ δεν ανέχονται και τόσο πολύ τέτοιους τύπους και τέτοιες συμπεριφορές. Λίγοι έχουν μείνει να τις ανέχονται. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Ζωδούκου.
6: Εν τη ευρία έννοια θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική.
0: Ναι, βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι η τοξικότητα, αυτά τα χούντες, τα μαφιόζοι, τα καμόρες, οι νονοί προσπαθούν προφανώς, πώς να το πούμε, κουρδίζουν διάφορους βλαμένους, αλλά την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτοί οι βλαμένοι δεν τους τη χαρίζει η αντιπολίτευση, τους τη χαρίζει η κυβέρνηση που δεν τους μπαγλαρώνει. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, είναι... Κάνει τη δουλίτσα, κλείνει το μάτι αντιπολίτευση σε κάθε ευκαιρία, αλλά κάποιος άλλος είναι αυτός που δεν τους μαζεύει. Κάποιος άλλος είναι αυτός που λέει: εντάξει, μωρέ, τώρα για κάτι τέτοια, για μερικά γκαζάκια, τι έγινε να πούμε. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο για γκαζάκια. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο επειδή καίγονται αυτοκίνητα, ας πούμε, και επειδή πάνε στα σπίτια και τρομοκρατούν. Σιγά τώρα, έλα, μωρέ, πώς κάνετε έτσι. Πώς σκοτώθηκε μια γυναίκα, δεν το περιμέναμε. Μήπως ήρθε η ώρα να τους συλλάβουμε? Όχι ρε, καλά είσαι. Τι να συλλάβουμε? Όχι, θα κάνουμε μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Θα φορέσουμε τα μπλουζάκια μας και πάει και τελείωσε. Εντάξει, μέχρι την επόμενη φορά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι σύντροφοι δεν κλείνουν το ματάκι τους στη βία. Έτσι και σε αυτούς τους εγκληματίες. Έτσι το ματάκι τους είναι σαν να έχει τικ από τη συχνότητα με την οποία το κλείνουν. Δεν κάνει να το λέμε. Δεν κάνει να το λέμε γιατί είναι εμφυλιοπολεμικό κήρυγμα. Είναι, πώς το λένε, εμφυλιοπολεμικός λόγος. Κατηγορούν οι φαν, οι μαζορέτες του Βελουχιώτη και του δημοκρατικού, του αυτοποκαλούμενου δημοκρατικού στρατού, κατηγορούν άλλους για εμφυλιοπολεμικό λόγο. Δηλαδή, και σε λίγο θα ακούσουμε και έναν χασάπι να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Έναν κρεοπόλη πιο σωστά, διότι οι σύντροφοι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και σίγουρα και εσείς, πουλάνε εμφύλιο. Βελουχιώτης, δημοκρατικός στρατός και όλα τα άλλα είναι αυτά που πουλάνε οι σύντροφοι που δεν μπορώ αυτό το εμφυλιοπολεμικό, όπου εμφυλιοπολεμικό στο μυαλό τους είναι το να τους θυμίζεις αυτά που οι ίδιοι είπανε, όχι την περίοδο του εμφυλίου, αλλά πριν 7, 8, 10 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Μπαλαούρας, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: οι οργανώσεις αυτές όπως οι 17 Νοέμβρη είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.

0: αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, γιατί ο Μπαλαούρας δεν διαγράφει μετά από αυτά. Τα έγιναν, είναι αποδεκτά. Αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που τότε ήταν αρχηγός, είχε αυτές τις αντιλήψεις και δεν έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Συνεχίζουμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύντροφος Δρίτσας.
1: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη.
0: Εντάξει, καταστράφηκαν μερικές οικογένειες, δολοφονήθηκαν μερικοί άνθρωποι. Εντάξει, μωρέ, σιγά, τι τρόμαξε κανείς, σιγά να μου. Φαντάζεστε, δεν θα συνέβαινε ποτέ, αλλά φαντάζεστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να έλεγε: εντάξει, παιδιά, τρόμαξε κανείς με τη δράση της Χρυσής Αυγής, σιγά τι έγινε. Θα τον και σωστά θα γινόταν χαμός. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχει και αυτή η διάσταση ότι γιατί οι αριστεροί ανοίγουν το στόμα τους και μπορούν να πούν ό,τι θέλουν, ενώ ο δεξιός αμέσως. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν μείνει 50 χρόνια πίσω, τους έχει ξεπεράσει η κοινωνία, είναι φύσκα στα ταμπού και στα κλισέ οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό τους παρατάει η κοινωνία και δεν τους δίνει σημασία. Διότι αν σε μια εκπομπή, παραδείγματος χάρη, πάει ένας αριστερός και πει η δεξιά που καταστρέψει τη χώρα και δεν την αντέχω, τη δεξιά τη συχαίνομαι, εντάξει, θα του πω, θα κουνάνε το κεφάλι τους όπως το κουνάνε όταν ρωτάνε, αλλά δεν ακούν την απάντηση γιατί έχουν στο νου τους την επόμενη ερώτηση. Θα κουνάνε λοιπόν το κεφαλάκι τους έτσι όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι και είναι κάποιος δεξιός και πει: ω, η αριστερά έχει καταστρέψει την Ελλάδα, συχαίνω με την αριστερά. Και θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα λερώσουν το βρακί τους και μπροστά και πίσω, θα γίνει καφεκίτρινο το βρακί. Και θα κεκεδίσουν και θα πούμε: μα τι λέτε, πως είναι δυνατόν, και τα λοιπά. Και θα γίνει θέμα μετά. Αυτή είναι η αντίληψη, η ευθύνη της δημοσιογραφίας όλο αυτό, στα δύο μέτρα και στα δύο σταθμά. Αλλά υπάρχει και μία ρίζα που είναι απολύτως λογική. Από το δεξιό και τον κεντροδεξιό περιμένουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Είναι κατ' εξοχήν πιο σοβαρός άνθρωπος. Είναι ο πυρήνας αυτών που πιστεύει, είναι σοβαρός. Ο άλλος είναι αριστερός. Ο πυρήνας του είναι και λίγο. Έχει μια ανοριμότητα. Είναι αλλιώς πώς είσαι αριστερός. Οπότε λες, εντάξει, αριστερός είναι, δεν πειράζει. Ας λέει, μωρέ, ας πει και μια κουβέντα παραπάνω, τι έγινε να πούμε. Αλλά αυτοί λένε 150 κουβέντες παραπάνω. Και το χειρότερο είναι ότι όταν τους θυμίζεις τις κουβέντες που λένε, γίνονται έξαλλοι. Και φταίς εσύ. Τέλος πάντων, η δημοσιογραφία, μια και μιλάμε, είναι η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει. Αν κάτι έχει τα αλήθεια ευθύνη για προβλήματα της χώρας, είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η δημοσιογραφία. Και η κουλτούρα την οποία είχε περάσει στον κόσμο, τώρα δεν δίνει κανένα σημασία στους δημοσιογράφους κανένας, αλλά είναι πια αργά, το κακό έχει γίνει. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους και το παρελθόν τους. Σύντροφος Κυρίτσης. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τις δολοφονίες στη Μαρφίν και ο σύντροφος Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, μας λέει:
2: δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημα ή να είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Πού να το θυμάται, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ασήμαντο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, που κάηκαν ζωντανοί, που δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους. Είναι σαν να μου λες εμένα τι έφαγες προχθές. Πού να θυμάμαι, σιγά, δεν ήταν και τίποτα σημαντικό. Έτσι και έναν σύντροφο σαν τον Κυρίτσι, ένα τέλεχος κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, σιγά, τι έγινε. Sorry, το ξέχασα. Ναι, έχετε δίκιο. Σιγά το γεγονός. Σιγά να πούμε τι έγινε. Αριστερά. Σύντροφος Λάπας.
3: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία μόνο βολότητα στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλατε.
0: Πολύ σωστά τα λέει. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον συμπολίτη που έχει ένα καλάσνικο στην πλάτη. Τι πιο, δηλαδή δεν κατάλαβα, τι σας πειράζει σας. Έχει ο άλλος βίτσιο και κυκλοφορεί με καλάσνικο. Σας πείραξε. Σε πείραξε, άνθρωπέ μου. Σε πυροβόλησε. Όχι. Θέλει αυτό, απλώς έχει το βίτσιο του να είναι με ένα καλάσνικο. Να είναι ο άλλος με μια ορολογιακή βόμβα. Σε πείραξε. Πω, κάτι μυστικά. Τι φασίστες είναι εσείς, ρε παιδί μου. Τι φασίστες. Μέχρι τώρα, από αυτό το ξεφτιλίκι του γλυψίματος των εγκληματιών συμπολιτών, το κουκουέ απήχε. Επί κουτσούμπα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
4: Αν δεν τη χρησιμοποιείς.
5: Τι τους κάνει
4: βόλτα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
5: Τι τους κάνει βόλτα.
4: Και εσάς τι σας κόφτει, αν δεν τις χρησιμοποιείς.
0: Τι σας νοιάζει, λέει η βουλευτής του κουκουέ, αν ο άλλος θέλει να πάει να αερίσει τις βόμβες του Μολότοβ. Έχει στο σπίτι του, κάνει συλλογή και θέλει να τις βγάλει να πάρουν αέρα. Τι σας νοιάζει. Κατήντησε και το κουκουέ αριστερίστικη οργάνωση. Αυτά παθαίνεις όταν μαζεύεις το κόμμα από εδώ και από εκεί. Γίνεσαι

0: αριστεριστής αντί για κομμουνιστής. Ή κομμουνιστής, όπως τα έλεγε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η, αχ, πώς τη λέγανε, η Βολουδάκη. Η Βολουδάκη, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι λίγα που μάζεψα δώρα τσακ μπαμ από τους συντρόφους και τα κλεισίματα ματιών που έχουν κάνει, τα οποία είναι απαράδεκτο να τους τα θυμίζουμε, γιατί οι άνθρωποι όπως είμαι αριστεροί είναι. Να πούμε και μια βλακία παραπάνω, ποιος τους παίρνει κανείς τα σοβαρά. Δυστυχώς κάποιοι τους παίρνουν στα σοβαρά ακόμα. Πάμε, αυτοί οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε την Κανέλη, οι υπόλοιποι ήταν παρατρεχάμενοι του Τσίπρα. Ήτανε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ουδέποτε διεγράφησαν για αυτές τους τις δηλώσεις. Πάμε τώρα σε ένα στέλεχος του καινούριου κόμματος του Αλέξη μας, της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Είναι η συντρόφισσα Μπέρδου. Η συντρόφισσα Μπέρδου μας ενημερώνει πώς αντιμετωπίζεται η βία. Μας μαθαίνει, παρακαλώ να ακούσουμε.
1: Η βία αντιμετωπίζεται καταρχήν με. Όταν βάζεις το περιθώριο και όταν καταδεικνύεις αυτές τις συμπεριφορές, και δεύτερον όταν ενισχύεις θεσμούς δημοκρατία και δικαιοσύνη.
0: Καταλάβατε, παιδιά? Δηλαδή η βία δεν αντιμετωπίζεται με επιβολή της νομιμότητας και καταστολή. Αυτά τα δύο, αυτά είναι φασιστικά. Πηγαίνουμε να συλλαμβάνουμε τους βίαιους για όνομα του Θεού. Όχι, τους απομονώνουμε. Τους κοιτάμε επιτιμητικά. Τους λέμε ντροπή σου που είσαι βίαιος. Σε καταδικάζω. Καμιά φορά, γιατί αν είμαστε αριστεροί μπορεί να μην καταδικάσουμε ούτε καν. Αλλά λέω, ντροπή, τους κοιτάμε βίαιος. Έτσι αντιμετωπίζεται η βία. Περίπου όπως την αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση, δηλαδή. Δεν έχουν, εδώ είναι σε κοινή γραμμή. Γιατί και η κυβέρνηση έτσι την αντιμετωπίζει τη βία. Με απαξίωση. Δεν καταδέχεται ούτε να τους πιάσει. Αλλά αυτά τώρα τελείωσαν, έτσι δεν είναι, Κυριάκο?
2: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
2: Επουδενή να επιτρέψουμε,
0: ναι, ναι,
2: την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ναι, για την έννοια της νομιμότητας,
0: ναι,
2: παντού.
0: Ναι, έχουμε βαρεθεί να ακούμε. Είναι η πραγματικότητα, αλλά τι να κάνουμε, άμα σας αρέσει εσάς να μιλάτε, να κάνετε όμως και καμιά φορά, γιατί ωραίο είναι και το μιλητό, δεν λέμε. Αλλά τώρα θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου ράνω, μετά από λίγο σου φεύγει και η όρεξη. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις, Κυριάκο.

0: πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά την αιώνια ζωή. Έτσι, η αιώνια ζωή, δεν πιστεύω κανένας να την αμφισβητεί. Εντάξει, θα υπάρχουν και κάποιοι που την αμφισβητούν. Όσοι δεν την αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουν, θα βρουν πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα και τις αποκαλύψεις που θα γίνουν. Δεν θα πούμε το όνομα του κυρίου για να προστατευτεί, γιατί λέει αλήθειες μεγάλες. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα, γεια.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ
0: ναι.
1: με... τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες
0: ναι.
1: να επιμελούνται? Τι σημαίνει?
0: Η αλήθεια είναι ότι το τι σημαίνει δεν μου πέρασε από το μυαλό να ρωτηθώ, αλλά τώρα με προβληματίζεται κάπως με την ερώτηση που μου κάνετε. Αρχίζω να υποθέτω ότι κάτι σημαίνει το ίσιο μαλλί. Παρακαλώ.
1: Τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: σημαίνουν
0: ναι.
1: ο ίσιος και κατευθυνόμενος
0: ναι.
1: και αληθινός, ναι. ψευτοαληθινός δηλαδή, ναι. δρόμος του σατανά.
0: Α,
1: στο αιώνιο πύρ δηλαδή.
0: Το! Επειδή πάνε προς τα κάτω. Άμα βάλω ζελέ και δείχνουν προς τα πάνω τα μαλλιά. Λέω τώρα, δίνω λύσεις για να μην πάνε στην κόλαση οι κυρίες. Άμα με ζελέ και τα μαλλιά πάνω όλα. Σαν μπάνκς του Δαλιανίδη. Ένα τέτοιο πράγμα. Λέω. Μια ιδέα, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Μένα μου αρέσουν και οι κατσαρές τρίχες ως επί το πλήστον, οπότε δεν με τίσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλετε να ξαναπείτε τι είπατε, τι σημαίνει, γιατί μπορεί κάποιοι να μην κατάλαβαν τι άκουσαν, να νομίζουν ότι τους γελούν τα αυτιά τους.
1: Ότι είσαι σε καλή κατεύθυνση.
0: Μπράβο.
1: Πού? Στην μόδα.
0: Έτσι.
1: Τώρα μιλάμε για γενικευμένη μόδα.
0: Ναι, φίλες μου, για σας.
1: Όλο το φάσμα
0: ναι.
1: της μόδας.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Άκρη.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Central.
14: Central.
15: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
16: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
16: All day. All night. All night.
13: Central και
17: φύγαμε.
18: All day. All night. All night. All night.
13: Central στη Γαλατινή.
19: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
20: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
21: Στις Παλίνες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Περισσότερες πληροφορίες για τη φωτιά θα μας δώσει ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε.
22: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε δασική έκταση. Είναι πλησίων της λεωφόρου Σπάτων. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρο τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη που κάνουν ρήψη νερού. Επίσης έχουμε και κινητοποίηση τόσο από την περιφέρεια και από το Δήμο Παλίνης με υδροφόρες και με μηχανήματα έργοντος ώστε να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι πλησίων της λεωφόρου Σπάτων και επίσης κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ούτως ώστε να διαπιστώσει τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς.
21: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν γενετικό υλικό αλλά και άλλα πιστήρια, ενώ κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Την ίδια ώρα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, που σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡ, κατέβηκε όταν άκουσε το θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώνησαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 80διάχρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 80διάχρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της συνιδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θανασδόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Νέες προειδοποιήσεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του ορμούς απευθύνει το Ιράν. Στη σκιά του λαϊκού προσχήματος της Ορώτου εκλειπώνταν όταν του ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποίησε πως τα στενά του ορμούς δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της Ναυσιπλόπη για στα στενά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
25: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
24: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
25: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
24: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
26: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
27: Τι κάνεις?
28: Καλά, με χαρά.
27: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
29: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
30: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
31: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
32: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
33: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
34: Γι' αυτό και σήμερα...

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Κοτινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Τι να πω τώρα, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων. Αλλά είναι αρχηγός κόμματος της Βουλής, μάλλον όχι για πολύ έτσι όπως με τέτοια κατρακύλα που έχω, που βλέπω. Βέβαια μια κατρακύλα που ζαλίζει και που την κάνει να λέει όλο και χειρότερα πράγματα. Είμαστε πάλι στο θέμα της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης της Θεσσαλονίκης. Η Κωνσταντοπούλου τα έχει με το Μητσοτάκη.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Γιατί πήγε ο Μητσοτάκης και είπε ότι είναι μάλλον, δεν ξέρω τι είπε ο Μητσοτάκης, που θα τους βρούμε, θα τους πιάσουμε και τα λοιπά. Γιατί παιδιά, πού ξέρει ο Μητσοτάκης ποιοι είναι? Τι με κοιτάζει έτσι? Πού ξέρεις, ξέρεις ποιοι είναι? Μήπως τα θύματα ήταν τίποτα μαφιόζοι?
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Πού ξέρει ότι δεν είναι μαφιόζια η κυρία που δολοφονήθηκε και οι άλλοι που είναι στο νοσοκομείο? Μπορεί να είναι μαφιόζοι και να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτών. Μπορεί, λέει η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Με την ανοχή των δημοσιογράφων, το ξαναλέω. Υπάρχει τεράστια ανοχή. Καλά, στην Κωνσταντοπούλη υπάρχει τεράστια, τεράστια. Είναι κάτι παραπάνω από ανοχή αυτό που είναι. Λόγω μπαμπά, πιθανότατα, και λόγω φόβου. Ναι, μην την καλείς άμα τη φοβάσαι. Δεν είναι. Δηλαδή, ξαναλέω, φαντάζεστε κάποιον άλλον να έρχεται τέτοια πράγματα? Αυτό, γιατί στην ουσία αυτό είπε. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών σημαίνει είναι δύο μαφιόζοι και ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους. Ότι οι νεκροί μπορεί να ήταν μαφιόζος. Δηλαδή, αν πείτε αριστεροί είναι. Οπότε, ποιο δίνει σημασία? Όσο να είναι, εν πάση περιπτώσει, κατηγορεί εννοείται για εργαλειοποίηση τη Νέα Δημοκρατία η γυναίκα που έχει κάνει καριέρα με 57 νεκρούς των τεμπών. Που έτσι την άνοδό της εκεί τη χρωστάει. Και κατηγορεί για εργαλειοποίηση τους ανθρώπους που χάσανε ένα δικό τους άνθρωπο. Τέλος πάντων. Και της λέει η δημοσιογράφος, δεν αρνείται την εργαλειοποίηση, αλλά και εσείς να το κάνατε. Θεωρεί, τη δέχεται την εργαλειοποίηση ότι την κάνει η Νέα Δημοκρατία και τη λέει ναι, αλλά και εσείς θα το κάνετε. Και εκείνη τι απαντάει, τίποτα, αλλάζει θέμα.
2: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό
1: τώρα. Πώς?
2: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
1: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
2: Ακούστε,
1: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
0: Η σωστή απάντηση είναι βεβαίως και εγώ δεν θα περίμενα να κάνουν κάτι σε μένα. Πρώτον, γιατί φοβούνται, θα κάνουν. Δεύτερον, εκμεταλλεύομαι άλλους νεκρούς, άσχετους με μένα. Δεν χρειάζεται να είναι δική μου η νεκρή για να τους εκμεταλλευτώ. Δεν είμαι σαν τους Μητσοτάκηδες.
1: Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησεις και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, ότι έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
0: Έχουν χάσει συγγενείς οι άλλοι, έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους και τους κατηγορεί. Δηλαδή, αν κάπου ταιριάζει η λέξη αδίστακτος, είναι στην κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, μπράβο στον μπαμπά, γιατί είναι μαζί το λέω, είναι μαζί, δεν είναι ότι διαχωρίζει τη θέση του ο μπαμπάς. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, το πιο πιθανό είναι να ήταν νεοδημοκράτες που το κάνανε.
2: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
1: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Είναι κύριο σενάριο επειδή το πιστεύει η ίδια. Επειδή το λέει, σιγά μην πιστεύει. Επειδή το λέει η ίδια, έχει γίνει αυτόματα κύριο σενάριο. Όχι, το λέει και το κουκουέ. Συγγνώμη. Αλλά το κουκουέ είναι άλλη περίπτωση. Μπαίνω τώρα σε θεολογικά ζητήματα. Συγγνώμη, δεν είναι τη εκπομπή, αλλά θα μπω. Το κουκουέ. Κάθε τι, όλου είναι προβοκάτορε. Θυμάσαι και του δολοφόνου του 17 Νοέμβρη προβοκάτορε του λέγανε. Μετά είδαν ότι δεν ήταν προβοκάτορε. Κάτι βγήκε, ήταν κάτι βλαμμένοι. Αριστεροί. Ήταν οι άνθρωποι πιο βλαμμένοι, πολύ βλαμμένοι αριστεροί. Έτσι, ήταν τέτοιο πράγμα. Ήταν ιδεολογικέ οι δολοφονίε του. Τι συμβαίνει με το κουκουέ? Το κουκουέ, όπω ξέρετε, έχει το όπλο παραπόδα μετά τον εμφύλιο. Δηλαδή δεν το πέταξε, Το έχει στην καβάτσα. Του λέει, άμα χρειαστεί, το ξανασηκώνω. Έχει λοιπόν την αποκλειστικότητα της άσκησης βίας για την κατάλυση του πολιτεύματος. Έχει, πώς να το πούμε, τα δικαιώματα. Πώς δείχνει ένα μάτς η τηλεόραση. Λέει, αυτό το κανάλι έχει τα δικαιώματα. Δεν μπορεί να το δείξει άλλος. Γι' αυτό επιτίθεται το κουέ σε όποιον άλλον ασκεί βία για την κατάλυση του πολιτεύματος και τους χαρακτηρίζει προβοκάτορες, καταδικάζει κτλ. Γιατί είναι η αποκλειστικότητα η δικιά του όταν εκείνο αποφασίσει ότι το όπλο δεν πρέπει να είναι πια παραπόδα να το σηκώσει. Οι άλλοι δηλαδή είναι αιρετικοί. Με λίγα λόγια. Δεν λένε αιρετικοί, χρησιμοποιούν, λένε προβοκάτορες, αλλά εννοούν αιρετικοί. Δεν ακολουθούν τη βασική εκκλησία ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως είπαμε, πέφτει η Κωνσταντοπούλου. Μπορεί και να μην είναι στη Βουλή με αυτό το ρυθμό που πάει. Την έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Την έχουν πάρει χαμπάρι αργά, πολύ αργά, γιατί την Κωνσταντοπούλου την καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είναι ταξικάλιο αργά που λένε καρά παρά ποτέ. Έτσι, ο κύριος Ασλανίδης, συγγενής θύματος των Τεμπών, τις γνωστές προσωπικότητες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μιλάει για την Κωνσταντοπούλου και τη δίκη που γίνεται εκεί και το ρόλο της Κωνσταντοπούλου.
3: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
0: Γιατί περιμένανε?
3: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη.
0: Ναι, αλλά εκείνη είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Θέλω να πω, εσάς σας νοιάζουν τα Τέμπη, εκείνη την νοιάζει η καριέρα της, το κόμμα της. Ήτανε πολιτική αρχηγός και όταν ήσασταν μαζί. Θέλω να πω ότι η Κωνσταντοπούλου δεν έγινε προψές αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτικά το έβλεπε το θέμα και το εκμεταλλευόταν πολιτικά. Γιατί είναι η δουλειά της. Είναι αρχηγός που δεν το έκρυψε. Δεν πήγε κρυφά και είπε: εγώ είμαι δικηγόρος και έκρυψε ότι είναι πολιτικό αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτική αρχηγός ήταν πάντα. Άρα εκείνη ενδιαφέρεται για την πολιτική. Εσείς ενδιαφέρεστε για άλλα πράγματα. Δεν συμπίπτουν, πώς να το πούμε, τα ενδιαφέροντά σας.
3: Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα.
0: Ναι, τώρα είναι αργά. Γιατί άμα ανοίξεις την πόρτα και μπουν τα κόμματα, μετά δεν φεύγουν εύκολα. Γιατί τους άνοιξες την πόρτα και είπες: περάστε παρακαλώ, περάστε κόμματα. Εντάξει, τέλος πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κυβέρνηση και εγκληματικότητα. Θυμάστε ότι σας έλεγα και το περασμένο Σάββατο και το προπερασμένο, σας έλεγα ότι όταν η κυβέρνηση, όταν η πολιτεία κατεβάζει τα βρακιά της στο έγκλημα, την αρπάζουν οι πολίτες. Δεν την πατάνε οι κυβερνητικοί. Δεν την πατάνε οι θεσμοί όταν είναι με κατεβασμένα τα βρακιά. Εμείς την πατάμε. Έτσι δολοφονήθηκε αυτή η γυναίκα, επειδή άλλοι είχαν κατεβασμένα τα βρακιά τους. Και δεν είναι μόνο στο θέμα των τραμπούκων με ιδεολογικό μανδύα, όπως τους λένε, αλλά και στα χουλιγκανικά. Παρακαλώ.
4: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο παδικής βίας. Οι δράστες Μιχάλη Τεζάρη είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Αλλά είναι ελεύθερη. Τι να κάνουμε, είναι γνωστή στις αρχές. Ένα κάτι που σκέφτομαι μπορούσε να μειώσει δραστικά την εγκληματικότητα είναι οι αρχές να μαζέψουν όλους τους γνωστούς τους. Να αρχίσουν να λέει: ποιοι είναι οι γνωστοί μας? Για έλατε εδώ, ρε παιδιά που είμαστε γνωστοί εδώ, να κάτσουμε λίγο, να κάνουμε ένα παρτάκι.

0: Όσο για τη δίκη Λιγκερίδη, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Αν βλέπετε Sky, ξέρετε τι γίνεται. Αν δεν βλέπετε, δεν ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η δίκη. Για ένα περίεργο λόγο, διάφοροι μάρτυρες και βγαίνουν και λένε: όχι, δεν είμαι, είμαι τυφλός. Δεν έβλεπα, είχα τυφλωθεί τότε και δεν ήξερα, μου κάνανε μάγια και έλεγα άλλα αντάλλων. Και λογικό είναι οι άνθρωποι. Θα πω το εξής: ότι σε μια κοινωνία στην οποία η κυβέρνηση αφήνει τον κάθε πολίτη ανυπεράσπιστο απέναντι σε εγκληματίες, πάει ο άλλος ο μάρτυρας να καταθέσει την αλήθεια, αφού η κυβέρνηση του δίνει το σήμα ότι εγώ δεν μπορώ ούτε τους δικούς μου να προστατεύσω. Πάνε οι άλλοι και κάνουν παρέλαση μέχρι το σπίτι του Χαρδαλιά και τους αφήνουν. Και θα πάει ο άλλος να καταθέσει σε δίκη για εγκληματική οργάνωση. Πάτε, είναι αυτό που λένε, σε με από εδώ γάμου, δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανοχής στο έγκλημα. Και στο οργανωμένο έγκλημα, είτε αυτό είναι από συνδέσμους χουλιγκάνων, είτε από συνδέσμους ιδεολόγων. Όταν η κυβέρνηση το έχει αφήσει και αναπτύσσεται. Που και που πιάνει κανένα για τα μάτια του κόσμου για ξεκάρφωμα, αλλά το έγκλημα κανονικά ζει και βασιλεύει. Οπότε, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αλλά αυτά θα τα δείτε μόνο αν παρακολουθείτε Sky. Τις ειδήσεις θέλω να πω του Sky, γιατί είναι το μόνο κανάλι στο οποίο προβάλλεται η δίκη Λιγκερίδη. Για τα άλλα κανάλια δεν είναι είδηση. Μάλλον. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να κάνουμε εμείς λάθος. Που είχα μείνει, ναι, στο οπαδικό στην Εύβοια.
1: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67 ως συμμετέχοντες στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια.
0: Η πρώτη ερώτηση που είχε στο μυαλό αφού είχαν κατονομαστεί από μάρτυρα, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί είσαι φασίστας, είναι η απάντηση. Άκου λέει, πάμε να τους ανθρώπους, ο νομικός μας πολιτισμός. Νομικός μας πολιτισμός που είναι φιλοεγκληματικός. Τι να κάνουμε, αλλά έτσι είναι ο νομικός πολιτισμός. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Έστησαν ενέδρα σε ενκινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι. Όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί.
0: Ούτε το 12χρονο παιδί, δεν κάνουν διακρίσεις οι συμπολίτες αυτοί. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω και να απαντήσει το καθένας μέσα του για τον εαυτό του είναι η εξής. Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν, έτσι. Γιατί θέλω ένα επιχείρημα να μου έχει κάποιος ή κρατήστε, δεν μπορώ να το ακούσω το επιχείρημά σας, αλλά πασχίστε εσείς να βρει. Εγώ δεν έχω βρει κανένα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβγούν ποτέ ελεύθεροι, να βγουν έξω ξανά? Μιλάμε για ανθρώπους που επιτέθηκαν σε ένα 12χρονο παιδί επειδή υποστηρίζει ο μπαμπάς του άλλη ομάδα και πιθανόν και το παιδί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, θέλω έναν λόγο, ένα επιχείρημα ρε παιδί μου, κάποιος να λέει αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή για αυτό το λόγο. Η κοινωνία τους χρειάζεται, να μου πει κάποιος, η κοινωνία τους χρειάζεται και γι' αυτό πρέπει σύντομα να βγουν έξω όπως θα βγουν. Κυκλοφορούσαν έτσι κι αλλιώς ελεύθεροι. Παρότι γνώριμοι των αρχών. Αλλά θέλω να μου πει ένας μέτρος ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κυκλοφορούν. Τους θέλουμε. Τους χρειάζεται. Τους έχει ανάγκη η κοινωνία τους ανθρώπους που επιτίθενται σε ένα 12χρονο. Ωραία. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν βρήκατε κανένα επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και σε λίγο και πάλι κοντά μας. Αν δεν είναι ήδη. Ο νομικός μας πολιτισμός. Συνεχίζουμε με νομικό πολιτισμό.
2: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πρώην γυναίκα του. Το δικαστήριο βγάζει απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών. Εκείνος θέλοντας να αποδείξει ότι ορθώς το δικαστήριο δεν του δίνει την επιμέλεια των παιδιών, πάει στο σπίτι της γυναίκας του με ένα μπιτόνι βενζίνη και ένα τσεκούρι και την απειλεί ότι θα τα κάψει όλα.
3: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, ενώ η γυναίκα, εμφανώς τρομοκρατημένη, ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγρεωμένο με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
0: Ο δικηγόρος του δράστη
4: δεν είχε πρόθεση κατά της σωματικής ακεραιότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
0: Να παίξει ήθελε λίγο, να τη μυρίσει λίγο ήθελε. Αμέσως, μη δείτε άνθρωπο με τσεκούρι και πιτόνι και να σου λέει θα σε κάψω. Αμέσως ότι κάποια απειλή είδε. Για είστε ρε παιδί μου, είστε για να είστε ρε παιδάκι μου. Πώς έχετε γίνει έτσι ρε παιδί. Αμέσως ένα τσακούρι να σηκώσει άλλο ένα τσακούρι πάνω από το κεφάλι σας, θα νομίζω ότι θέλει να σας χτυπήσει. Πω κάτι άνθρωποι ρε παιδάκι μου, τι είστε εσείς. Αλήθεια, τι έγινε εκείνη. Υπήρχε μια οδηγία κάποτε από το δικηγορικό σύλλογο που παριστάνει τον επιστημονικό ενώ είναι συνδικαλιστικός, να μην βγαίνουν να μιλάνε για τις υποθέσεις τους. Ευτυχώς παραβιάζεται και ακούμε τους δικηγόρους σε εθνική μετάδοση να λένε τα επιχειρήματά τους. Φαντάζομαι τι θα ακούν οι δικαστές, παιδιά, άμα δεν ντρέπονται να τα πούν αυτά στην τηλεόραση που τους βλέπουν εκατομμύρια, σκέψουν τι θα βλέπουν μέσα στην αίθουσα, τι θα λένε. Τέλος πάντων, δεν είχε πρόθεση καμία. Τώρα, η γυναίκα φοβάται, όπως καταλαβαίνετε.
3: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
0: Γιατί ρε παιδάκι που φοβάσαι για τη ζωή σου, επειδή γίνεται τσακούρι και. Έλα μωρέ, έλα, δεν άκουσε το δικηγόρο, βρε, δεν θα σε πειράξει. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι χοντρό. Μία κανονική κοινωνία. Μία κοινωνία που βασίζεται στη λογική και έχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Μία κοινωνία που νοιάζεται για τα μέλη της και θέλει να τα προστατεύσει. Τι κάνει, τον αρπάζει αυτόν, τον απομονώνει, τον βάζει σε ένα κελί και πετάει μακριά το κλειδί. Και βλέπει αν θα τον αφήσει σε μερικά χρόνια. Σε χρόνια. Βλέπει, μπορεί. Μπορεί. Η ελληνική δικαιοσύνη.
3: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: Γιατί 2 μήνες, ρε παιδιά, πόσο να φάει σε 2 μήνες αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο εγκληματίας, σαν για αρνάκι. Κανονικά, σε 2 μήνες. Ο νομικός μας πολιτισμός, η δικαιοσύνη, στην οποία εννοείται ότι έχουμε μια εμπιστοσύνη που έχω στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο νομοθέτης, ο σοφός νομοθέτης, 2 μήνες θα περάσει στη φυλακή. Με λίγα λόγια, ένας άνθρωπος πήρε ένα τσεκούρι, επιτέθηκε στην πρώην γυναίκα του, μπήκε στον μπούκαρε στο σπίτι, την κρατούσε όμηρο με ένα μπιτόνι βενζίνη, τη έλεγε ότι θα την κάψει σε ζωντανή μετάδοση και το δικαστήριο καταδίκασε εκείνον σε 2 μήνες φυλακή και τη γυναίκα σε ισόβιο τρόμο. Διότι αυτή η γυναίκα, μετά τους 2 μήνες που αυτό το γουρούνι θα βγει έξω, θα φοβάται. Και δεν θα υπάρχει κανείς να την προστατεύσει. Γιατί στην Ελλάδα προστατεύουμε, και στη Δύση γενικότερα, σίγουρα στην Ελλάδα, προστατεύουμε τον εγκληματία. Το θύμα του το αφήνουμε να πάει να κουρεύεται. Και άμα πεθάνει, κάτι δάκρυα που κυλάνε, κάτι ποτέ ξανά και κάτι όχι στις γυναικοκτονίες και όλα τέτοια τα υποκριτικά, αφού έχουμε αφήσει τη γυναίκα αυτή και όλες τις γυναίκες έρμεως της ορέξης του κάθε καθάρματος. 2 μήνες φυλακή. Επειδή ήταν επικίνδυνος. Είσαι φοβερά επικίνδυνος. 2 μήνες φυλακή. Είπε η ελληνική δικαιοσύνη, είπε ο νομικός μας πολιτισμός και μπράβο του. Διάλειμμα.
5: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Το Πανεπιστήμιο Χ.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 2462-026-343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαχωριστικό διάζωμα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του κτήματος Νάσιουτζικ στην Παλαινή. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοθρασκευτική έκταση κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πύχες και ενέργειες δυνάμεις. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Τραγική κατάληξη για το τροχείο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ψηφίζεται την Τετάρτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη που αφορά την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του, το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά μέχρι 100.000 ευρώ, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπορείς και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό τα χρήματα τελειώνανε στις 20 του μηνός. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, 20 του μηνός, 10 μέρες περνούσανε. Μετά τα χρήματα άρχισαν να τελειώνουν στις 15 του μηνός. Και τώρα η Ράνια Τζίμα μας ενημερώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν στις 10 του μηνός.
1: Τα οποία... Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
2: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
1: Αυτό σας λένε.
2: Με συγχωρείτε πάρα
1: εμένα,
2: πολύ.
1: Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Πού πάει, σε ποιο δρόμο πάει και τις λένε τέτοια πράγματα? Έλα Παναγία μου. Είναι επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Έτσι όταν φτάσουν οι εκλογές θα είναι στις, θα τις λένε τις Τζίμα στις 2 του μηνός. Τέλειο, δεν έχουν να βάνε.
3: Στις 24 ώρες.
0: Και αυτή είναι η Ράνια η Τζίμα, η βουλευτής του Πασόκ Λιακούλη, η συντρόφισσα Λιακούλη, το κάνει ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο ζουμερό.
4: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
5: ποια
4: χειρότερο για την πραγματικότητα.
5: Κλείσαμε με σχημάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Πεθαίνουνε μετά τις 10 του μηνός οι Έλληνες. Τα delivery που βλέπετε πέρα εδώ δεν είναι άδεια. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν ένα φαγητό να βάλουνε μέσα. Είναι. Πεθαίνουνε στην πείνα. Δεν έχουν να φάει κανείς. Όχι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Αυτό είναι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Ένα κόμμα διαμαρτυρίας στο οποίο τα στελέχη του συναγωνίζονται το ένα το άλλο σε γραφικότητα. Έτσι, 10 του μηνός δεν έχει κανείς να φάει. Γιατί είμαστε τρίτοι και πέφτουμε? Έλατε. Σπάω κι εγώ το κεφάλι μου, Ρενίκο. Ρενίκο, τι να φταίει. Είμαστε άτυχοι. Τι σημαίνει, Νίκο, τα delivery είναι για τους πλούσιους, αφού κανείς δεν έχει να φάει? Κανείς, δεν υπάρχουν πλούσιοι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Δεν είναι και πάρα πολύ εδώ που τα λέμε, αν κρίνουμε ότι κάποιος μπορεί να κάνει απεργία πείνας για 140 μέρες. Ναι. Στις εκλογές 2 του μηνός οι Έλληνες θα πεθαίνουν όλοι, ναι, ναι, και θα ανασταίνονται την πρώτη του επόμενου μήνα για 2 μέρες. Ναι. Και μετά θα ξαναπεθαίνουν. Αυτή θα είναι η γραμμή του Πασόκ και κάποιων δημοσιογράφων. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
3: 7
0: λεπτά. 7 λεπτά φτάνουνε, γιατί παιδιά, τώρα πάμε πάλι στα σοβαρά, γιατί εντάξει κάναμε πλάκα με τη Λιακούλη και το Πασό και την Τζίμα και τα βάσανα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται στις λαϊκές γειτονιές. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις, μέσα στη φτωχολογιά είναι όλοι αυτοί. Μέσα στη φτωχολογιά. Είναι άνθρωποι του μόχθου και οπότε ξέρουν και τι λένε, σχετικώς. Λοιπόν, πω αυτό το πράγμα που μιλάνε και σε πρώτο πληθυντικό κάποιοι από αυτούς. Δεν έχουμε να... Τι δεν έχεις, βρε! Βρε, δεν τρέπεσαι! Στην ΕΚΑ, βρε, μένεις στα βόρεια πρόεδρε, πες δεν έχουν! Πάλι ψέμαθαν, αλλά πες δεν έχουν! Δεν έχουμε, είναι έτσι όλοι, δεν έχουμε να φάμε. Περνάμε δύσκολα, κάτι δημοσιογράφοι, τους βλέπω. Παρουσιάζουν κάτι εκπομπές, αμοιβές πενταψήφιες. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδάκι μου, σοβαρά, να σου δώσω ένα κατοστάρικο, αμέ, έλα και με ζήτα μου. Συνάδελφοι είμαστε, τι διάολο. Δεν θα δώσω. Άμα δυσκολεύεται ένα συνάδελφος, κρίμα είναι. Τέλος πάντων. Βελόπουλο. Όχι Βελόπουλο, υποψήφιος Βελόπουλο. Τέλος πάντων, ένα σημαντικό θέμα, δεν θα πω ονόματα, έτσι, για να προστατευτεί ο άνθρωπος. Γιατί κάνει φοβερές αποκαλύψεις. Και αυτός. Δεν είναι μόνο ίσιες τρίχες των γυναικών, είναι και άλλα πιο σοβαρά. Σας ακούμε, κύριε, μην τα λέω εγώ να τα πείτε εσείς, πείτε τα.
6: Σε 1,5 ούτε μήνα,
0: ναι,
6: από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου,
0: ναι,
6: με τις νέες ταυτότητες δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
0: Ναι, δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Θέλω να πω, δεν θα μπορούμε χωρίς διαβατήριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τώρα εκεί που θα θέλουμε να πάμε, Ρωσία, άμα θέλουμε να πάμε, λέω. Και τώρα διαβατήριο χρειαζόμαστε. Δηλαδή ταυτότητα, ό,τι ταυτότητα και να έχουμε δεν κάνει. Θέλουμε διαβατήριο. Άμα θέλουμε να πάμε. Φερρυπίνη στη Ρωσία, λέω ρε παιδί μου, λέω τυχαία μια χώρα. Εντάξει. Ναι, αλλά τα άλλα που λέτε είναι σωστά. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Όλα. Και αυτά που λέτε σωστά είναι. Σιγά τι έγινε να πούμε. Εσείς τι θα κάνετε όμως τώρα που ευτυπροδότες λένε αυτό το. Οι αντίχριστοι, οι σατανιασμένοι που θέλουν να μας βάλουν τις νέες ταυτότητες και να μας πάρουν τις καλές τις που δεν είναι τόσο καλές όσο οι Ορθόδοξες, αλλά τελικά τις αγαπάμε κι αυτές τώρα που θέλουν να μας τις πάρουνε.
6: Δεν θα βγάλουμε πρωτοταριό ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
0: Έτσι.
6: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν σταυτός λέξη θεανός Ορθόδοξος.
0: Πω, πως συλλεκτική. Δεν ισχύει βέβαια, γιατί είναι πολύ φανιά και δεν ισχύει μετά από τόσα χρόνια, αλλά συλλεκτική. Και πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος, γιατί έτσι καλώ στη Ρωσία, λέμε, άμα θες να πας, με διαβατήριο θα πας. Οπότε μπορεί να έχεις την παλιά σου ταυτότητα, λέω τώρα, έτσι. Συγχαρητήρια για το θάρρος σας, να σας πω.
6: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
0: Έτσι.
6: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις που θανάτουν.
0: Έτσι σας τον κάναμε.
6: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά.
0: Έτσι.
6: Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
0: Μπράβο.
6: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα αντίχρηση στο σατανικό νομοσχέδιο.
0: Τους δείξαμε.
6: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα.
0: Α.
6: Πηγαίναμε στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
0: Πονάτε.
6: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με το Χριστό μας.
0: Έτσι, με το Χριστό μας. Και την Παναγία μας.
6: Κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού. Μας έχετε απέναντι.
0: Έτσι, έτσι. Πονάτε. Πονάτε. Δεν κάναμε εμβόλια. Πονάτε. Πώς σας. Εν πάση περιπτώσει, κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ως πολιτευτή σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο, στην Εθνική Λύση, στον νομό Κοζάνης.
0: Μπράβο.
6: Αντάρτης υπάρχει.
0: Μπράβο.
6: Και λέγεται.
0: Όχι, μην πείτε ονόματα, κινδυνεύετε. Δεν είναι αυτοί, είναι προδότες, είναι χούντα. Είναι σατανιασμένοι. Ακουλέοι. Λοιπόν, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο να ακούσουμε ένα πάρα πολύ καλό χωρατό. Θέλω να κλείσει η εκπομπή κάπως ευχάριστα, ρε παιδί μου, να πούμε πώς ήταν του Κυριάκου μας. Νομότα παντού. Να βάλουμε και νομότα παντού του Κυριάκου. Να τελειώσουμε με δύο πολύ καλά χωρατά. Βλέπουν Αμερικάνοι, λέει, είναι ο Λούσι Κέι και είναι μεγάλος κωμικός και είναι και ο Ρίκι Ζερβές, ο Άγγλος που κάνει φοβερά. Άζε βρε γατάκια, γατογάτακες. Πάρτε εδώ κωμωδία.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί για έρανο τους βλέπω. Άμα είναι αύριο ο Τσίπρας στην εντιμότητά του λεφτά, κάνε 20 λεπτό. Το πολύ. Το πολύ. Τέλος πάντων, θα βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε. Έτσι, Αλέξη, άμα θέλεις, γιατί άλλοι μόνο. Γιατί να σου δίνουν μόνο άλλοι λεφτά. Να δώσουμε κι εμείς. Και εμείς θα θέλουμε μια χάρη αύριο μεθαύριο. Λέω τώρα. Πολύ ωραίο. Και το χωρατό του Πρωθυπουργού μας, ένα άλλο ωραίο χωρατό, παρακαλώ, αν γίνεται, για να έτσι να δούμε ότι υπάρχει stand-up comedy στην Ελλάδα. Δεν είναι που λένε δεν υπάρχει.
2: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Τα λόγια όλα τα έχουμε μάθει απ' έξω πολλές φορές. Αλλά όταν είναι ένα νούμερο πετυχημένο, το κρατάς. Σε όλες τις παραστάσεις. Δεν πας και το αλλάζεις κάποιες να μην είναι όλο το ίδιο. Αλλά το καλό, καλό, λέει, αυτό είναι hit. Θα το ξαναπαίξω. Λοιπόν, και με αυτά τα δύο hit, την εντυμότητα του Αλέξη και την νομιμότητα παντού που θα επιβάλλει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε. Τη Δευτέρα, μπορείτε να και στο Facebook και στο X και στο Instagram.
3: Spotify.
0: Στο Spotify. Ναι, στο Spotify. Όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Spotify. Άμα κάνετε μαθήματα και στο Apple Podcast. Ενώ είναι σε podcast, TikTok, OnlyFans. Δεν έχω ακόμα. Γιατί γελάς. Γιατί δεν γελάς.
3: Είμαι πρώτος, ρε, που θα γελάς.
0: Άρα, εσύ είναι. Να, περίμενε, θα σου το πω απλά. 6 δισεκατομμύρια κόσμο. 7, 8 στον πλανήτη. Ναι. Δισεκατομμύρια, έτσι. Ναι, ναι. Κάνω OnlyFans και θα δείχνω τις πατούσες μου.
3: Όχι, μωρέ.
0: Από τα 6 δισεκατομμύρια δεν θα υπάρχουν 10.000 βλαμμένοι που να θέλουν να τις δούνε.
3: Σίγουρα.
0: Θα υπάρχουν 10.000. Τίποτα. Ένα 0,000%. Ένα ευρώ να μου δίνει ο καθένας το μήνα. Έχω 10.000 κατσεπώνω το μήνα κατευθείαν. Θέλω να πω, για σκέψου το. Δεν είναι τόσο να το απαξιώνεις. Λέω.
3: Εντάξει, έλα,
0: να έχω κι εγώ το πενταψήφιό μου να μπορώ να λέω μετά. Βγαίνει δύσκολα ο μήνας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθω από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα.
14: Το Mat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα. Της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι.

0: άνθρωπός μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
6: Μερολόγιο, Νεφέλη Μεγ, για μία ακόμα σελίδα του μερολογίου εδώ πέρα. Ελπίζω να μην σου έλειψα πολύ. Εμένα μου έλειψε. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί έχω συσσωρεύσει λίγα νεύρα, λίγο πόνο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, την οποία δεν θα πάω φέτος, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ένα στόχο, και αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

ξεκίνησε. Εσείς φίλοι και φίλες που είσαι στο ενίκιο, κάθεστε και σκέφτεστε τρελές οι τιμές, μας βαραίνει η τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά

Διότι εσύ μπορεί να δίνεις 600 και 700 ευρώ και 800 για το σπίτι σου, αλλά αυτά τα 700-800 ευρώ κάποιος τις πράξει. Αυτός ο κάποιος τώρα πώς θα νιώσει? Δεν θα νιώσει χαρούμενος? Έτσι τουλάχιστον μας ενημέρωσε ο κύριος Κυρίδης, ο οποίος σε παντελήνια εμβέλεια μας είπε ότι αυτά τα λεφτά των ενοικιαστών κάποιος τα εισπράττει. Και εγώ έρχομαι να πω ότι αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα τεχνοκρατικής απλούστευσης, το οποίο βέβαια αγνοεί πλήρως την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι εμείς εδώ πέρα. Διότι οι άνθρωποι που νοικιάζουν τα σπίτια είναι συνήθως νέοι, μισθωτοί, νέα ζευγάρια, δηλαδή η παραγωγική βάση που προσπαθεί να χτίσει τη ζωή της. Τα χρήματα τώρα από την άλλη καταλήγουν σε ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια ακίνητα στην κατοχή τους, τουλάχιστον ένα το οποίο εσύ και εγώ πληρώνουμε. Συχνά έχουν και περισσότερα, ή ακόμα χειρότερα, αυτά τα χρήματα καταλήγουν εκτός της εγχώριας οικονομίας, σε ξένα funds και διάφορους μεγάλους επενδυτές του Airbnb, οι οποίοι βγάζουν αυτά τα κέρδη που εισπράττουν την Ελλάδα εκτός της ελληνικής αγοράς. Επίσης, ο νοικιαστής που δίνει το 50-60% του μισθού του στο ενίκιο, αναγκαστικά θα κόψει από την υπόλοιπη αγορά. Εστίαση, ανεμπόριο, υπηρεσίες, ψυχαγωγία κλπ, κλπ, κλπ. Ο ιδιοκτήτης τώρα που εισπράττει τα αυξημένα ενίκια, ειδικά αν είναι εύπορος, έχει μικρότερη οριακή ροπή προς την κατανάλωση. Δηλαδή, δεν θα τρέξει να ξοδέψει όλο το έξτρα κέρδος στην αγορά. Ένα μεγάλο μέρος του είτε θα αποταμιευθεί, είτε θα γίνει επανεπένδυση σε περισσότερα ακίνητα, φουσκώνοντας και άλλα αυτή τη φούσκα που δεν βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να ξεφουσκώνει ποτέ. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι τέτοιες δηλώσεις δείχνουν μια τεράστια αποσύνδεση από την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είδαμε και εκείνη την περίφημη δήλωση του Γιάννη Κλουβέρδου την προηγούμενη εβδομάδα. 3η 8 το βράδυ. Το λοιπόν, αγαπημένο μου ρολόγιο. Ήρθα σε μια αντιπαράθεση. Εγώ προσπάθησα να λέμε επιχειρήματα να υποστηρίξω τη θέση μου, αλλά μάλλον ήταν τόσο καλά τα επιχειρήματα που δεν καταλάβαινε η άλλη πλευρά. Με έναν τύπο ο οποίος είναι

0: στο νέο κόμμα του Ελλάς-Ελλάς. Όχι του Ελλάς-Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και προσπαθούσε να με πείσει τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να φέρει εδώ ο Τσίπρα στην οικονομία. Αυτός ήταν μεταξύ και οικονομολόγος, λογιστής, κάτι ήτανε. Λοιπόν, και προσπαθούσα να του πω αυτά που θέλω να πω και σε σένα και βρείτε λίγο να ακουστούν, γιατί νιώθω ότι η νοημοσύνη μου κάπως σαν να κάνει λίγο... Λοιπόν, για αυτή την πατριωτική εισφορά του κορυφαίου 1%, ο Αλέξης φαίνεται να μην έχει βάλει κανένα μα κανένα μυαλό. Βλέπεις τις τελευταίες εβδομάδες να βγαίνουν στελέχη του και να κάνουν τέτοιες δηλώσεις για την φορολόγηση των πάρα πολύ λίγων ανθρώπων, έτσι για να δείξουν, εγώ ξεσκάζομαι το φτωχό μου το μυαλό, στη μεσαία τάξη ότι δεν θα αγγίξουμε εσάς, θα τα πάρουμε μόνο από τους υπερπλούσιους.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Για μία ακόμη φορά, το οικονομικό επιτελείο, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε, αυτού του νέου φορέα, επιλέγει την εύκολη εκλογική υπόσχεση αντί να κάνει μια γενναία και δομική μεταρρύθμιση όσον αφορά τα φορολογικά. Δηλαδή, αντί να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, εκεί που χάνονται δισεκατομμύρια ευρώ της γενικότερη οικονομία μας, επιλέγει τώρα ένα συμβολικό νούμερο από τα 1500 αφημί για να δημιουργήσει τι, έναν εύκολο πολιτικό εχθρό. Διότι αν η χρηματοδότηση του κράτους βασίζεται στο να βρεθούν 1500 μάλλον συγκεκριμένοι άνθρωποι για να πληρώσουν το μάρμαρο, τι να πω, πιο οικονομικά μετέωρο δεν πάει. Και από την άλλη, τον ακούς και να λέει τον Τσίπρα ότι η οικονομία υπερπουδίδει. Και εδώ είναι το μεγάλο, το τεράστιο οικονομικό οξύμορο τις πρώτες που πάει να κάνει. Διότι αν η οικονομία υπεραποδίδει ήδη αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που λες, τα οποία από πού προέρχονται, από το ΦΠΑ, αυτά που το πληρώνουμε όλοι και οι φτωχοί και τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Το να λες τώρα ότι θα χρηματοδοτήσεις το νέο σου πρόγραμμα και τις αυξήσεις στο δημόσιο μόνο από τη φορολόγηση των μερισμάτων και από το 1% των πολύ πλούσιων δεν βγαίνει μαθηματικά, διότι αν υποθέσουμε ότι φορολογούνται με ένα έξτρα πάρα πολύ βαρύ, ένα 20% λέω εγώ, με πατριωτικό φόρο αυτοί που λες, όσοι δηλώνουν μάλιστα πάνω από 900.000 ευρώ, που ακούσαμε διάφορα στελέχη να το λένε αυτό το πράγμα, κάνεις μια τρύπα στο νερό, διότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι που φωνίζονται να έχουν τέτοια εισοδήματα είναι ελάχιστοι. Διότι πραγματικά εύποροι δεν φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα με βάση έναν μισθό. Τα πλούτη τους βρίσκονται σε εταιρικές δομές, σε holding εταιρείες, στο εξωτερικό, σε ακίνητα και σε διάφορα αφορολόγητα ομόλογα. Όταν λοιπόν βάζεις τη βάση πάνω στην οποία θα επιβάλλεις το φόρο, είναι πάρα πολύ μικρή, απελπιστικά μικρή, ακόμα και 100% φόρο να τους έβαζες, το συνολικό ποσό που θα μαζευότανε δεν θα ξεπερνούσε τα μερικά εκατομμύρια ευρώ. Και οι παροχές που θέλεις να κάνεις, και αυτό είναι το οξύμορο, γιατί τι λες, ότι θέλω εγώ να κάνω γενναίες και οριζόντιες αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους, καθηγητές και μαζί σου. Αλλά όταν λέμε μια γενναία αύξηση είναι 200-300 ευρώ το μήνα, δεν είναι 40, έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Άρα εσύ σαν κράτος χρειάζεσαι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Πώς θα τα βρεις αυτά, μα μαθηματικά δεν βγαίνει.
3: Η επιστήμη είχε αποφανθεί.
0: Τι πρέπει να κάνεις, ή να αυξήσεις τους έμεσους φόρους, ΦΠΑ και καύσιμα που τους πληρώνουν όλοι, άρα και οι φτωχοί, ή να μειώσεις τις δαπάνες από κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη άμυνα ή διάφορα κοινωνικά επιδόματα, ή να δημιουργήσεις νέο έλλειμμα και χρέος, πράγμα που απαγορεύεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μόνο έτσι σου βγαίνουν τα μαθηματικά. Αλλά αυτά δεν μπορεί κανένα κόμμα να τα πει προεκλογικά, γιατί ξέρετε τι, δεν θα ψηφιστεί. Τετάρτη 11.30 το πρωί. Ξυπνάω πρωί αγαπημένο μου ημερολόγιο και δεν είχα κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ καλά, οπότε ξύπνησα γύρω στις 10 ώρες έτσι, το ευχαριστήθηκα. Και μετά που ξυπνάω, ανοίγω την τηλεόραση, αγαπημένη μου συνήθεια, θα μου πεις γιατί, θα σου πω ότι έχεις δίκιο προφανώς, και πέφτω πάνω στο Γιώργη του Αλιάγκα. Και έχεις το παραλήρημα του Γιώργη του Αλιάγκα, δηλαδή πρωί-πρωί δεν είχα ανοίξει μάτια, λέω, όπα, τι γίνεται, μας παίρνουνε τα σπίτια. Πάλι τα είχε βάλει με μια influencer, την Ιωάννα την Τούνη, ότι ανέβασε και καλά η Τούνη ένα χιουμοριστικό βίντεο που κάνει αέρα με κάτι χαρτονομίσματα, τα οποία ο Λιάγκας έλεγε ότι είναι 500 ευρώ, αλλά ήταν τοπικά στην Ινδονησία του Μπαλί τα χαρτονομίσματα που έχουν, αξία τους να ήταν 4,5 ευρώ, πραγματικά. Πώς αυτή το να δείχνεται ο πλούτος, το να το προβάλλω τόσο πολύ και το αντεδιέστηλε αυτό με τον Μανώλη τον Καραλή, που δεν θα βγάλει ποτέ αυτά τα λεφτά που βγάζει Τούνη. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι εγώ, σαν πατέρας, παιδί μου, θα είμαι περήφανος μόνο για τον Καραλή. Όχι για την Τούνη που βγάζει εκατομμύρια. Λοιπόν, νομίζω ότι. Τι να σας πω. Πρέπει να τον αφήσουμε ήσυχο το Γιώργο τον Λιάγκα. Δηλαδή, θα ήθελα να τον κράξω, αλλά δεν μπορώ, διότι. Τι να σας πω, δεν είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να προστατεύσει την ηθική μας και τα χρηστά ηθή σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ο Γιώργος Αλιάγκας είναι ο άνθρωπός μας. Ο θεματοφύλακας της ποιότητας. Ο πνευματικός σταγός που τόσα χρόνια παλεύει εκεί στα μαρμαρένια λόνια της μεσημεριανής ζώνης ενάντια στον κυτρινισμό και την ανθρωποφαγία. Οπότε εγώ, Γιώργο μου, σε καταλαβαίνω. Πώς να μην πάρεις εγκεφαλικό με την Τούνη. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να βγάζει εκατομμύρια views και χιλιάδες ευρώ με το κινητό της και μάλιστα με τις επιχειρήσεις της έτσι. Τι, αυτές οι επιχειρήσεις ευτελείς. Φύτρωσα και αυτές, δεν είναι προφανώς. Χωρίς να έχει την ανάγκη να παρακαλέσει κανένα πάνελ, κανένα κανάλι και κανένα αρχισυντάκτη. Εννοούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Η τηλεόραση που υπηρετείς αργοπεθαίνει. Τα νεανικά κοινά σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Τα διαφημιστικά budget τώρα, κοίτα να δεις που πάνε. Στα social media!
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι, πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
4: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
9: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
9: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
10: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
9: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
10: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
9: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Φρικτορία Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-10659.
11: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούση. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Και στο μικρόφωνο η Μαρία Αναστασοπούλου. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η δισογραφία μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Πώς οι Ρώσοι Φαρσέρ έφτασαν στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Θάνο Ντόκο, όλο το παρασκήνιο της παγίδευσης. Το θέμα ξεσήκωσε πολιτική θύελα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την παρέτησή του και το Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Όλα συνέβησαν σε μια τηλεδιάσκεψη που έμοιαζε απολύτως αληθινή. Μια συνομιλία που δεν πρόδιδε το παραμικρό. Μέχρι τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας αντιλαμβάνεται πως κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
2: Επομένως, βλέπετε.
1: Βλέπω εσάς ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Προς το τέλος της συζήτησης, επέμενε το θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις, οι οποίες ήταν λίγο περίεργες. Μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα στέλνει το πρώτο δημόσιο μήνυμα μετά την τραγωδία που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια.
3: Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.
0: Περισσότερες από 5.000 εικονικές συνταγές, ζημία που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ για τον ΕΟΠΗ και ένα κύκλωμα που σύμφωνα με τις αρχές δρούσε επί χρόνια ανενόχλητο, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, φερόμενος ως εγκέφαλος, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη παρέτηση εκλεγμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ περίπου 40 ημέρες μετά τη δημιουργία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, για την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα. Φουντώνει η κόντρα Λαζαρίδη Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Επιλέχθηκε βάσει προσόντων της, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, απαντά ο Ευρωβουλευτής. Εμένει με σειρά νέων ερωτημάτων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προαναγγείλοντας μάλιστα προσφυγή στη δικαιοσύνη για συκοφαντία. Και ο καιρός σε λίγο, βροχές και καταιγίδες σήμερα Σάββατο, αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, πότε θα επηρεαστεί η Αττική. Είμαστε μπροστά σε μία από τις πιο εξελιγμένες επιχειρήσεις εξαπάτησης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος. Γιώργος Παπακοσταντίνου σε λίγο κοντά μας. Πριν όμως, ελάτε να ακούσουμε όσα αποκαλυπτικά είπε χθες αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη, ο πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης, ο κύριος Θάνος Ντόκος.
1: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
2: Επομένως, βλέπετε.
1: Βλέπω εσάς ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση. Προς το τέλος της συζήτησης, επέμενε το θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις, οι οποίες ήταν λίγο περίεργες. Μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα. Και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομολογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν κανένας ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Ο οποίος Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας ενημέρωσε αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το συμβάν. Γιώργο Παπακοσταντίνου, υπάρχει, καταλαβαίνουμε, προβληματισμός για το περιστατικό, αλλά και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων.
4: Τα οποία μέτρα, τουλάχιστον με τα όσα διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση, ήδη λαμβάνονται, γίνονται αναβαθμίσεις, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι στα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός αυτό καθεαυτό Μαρία, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι λίγο, είναι μείζον και αντιμετωπίζεται ως μείζον από την κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε και μια σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή. Το επιβεβαίωσε και ο κύριος Ντόκος όταν ρωτήθηκε.
4: Και έχουμε μπροστά μας και εκλογές. Και όλα αυτά γίνονται σε ένα φόντο που, όπως ανέφερε και ο κύριος Ντόκος, σε ένα φόντο που υπάρχει μια έντονη αναγνωρισμένη ρωσική δραστηριότητα σε άλλες περιοχές, στη Μολδαβία, η αντίστοιχη υπόθεση με τον Εστονό που έγινε λίγες ημέρες πριν, μια εβδομάδα πριν. Όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν περνάνε στον Τούκο και δεν μπορούν να περάσουν στον Τούκο.
0: Από την άλλη, από ό,τι καταλαβαίνω, υποστηρίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η συνομιλία ήταν στην εθνική γραμμή, για να το πούμε απλά, ότι δεν υπήρξαν αναφορές σε ευαίσθητες πληροφορίες, ότι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο, δεν έχει υποθεί κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα.
4: Εμπιστευτικό ή απόρριτο, αυτό απορρίπτει ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση όμως στην κυβέρνηση στέκονται σε αυτό που με πολύ σοκαριστική διατύπωση εξέφρασε ο Θάνος Ντόκος. Είχα απέναντί μου τον Ουκρανό ομόλογό μου, τον έβλεπα με τα μάτια μου και αναγνώριζα στον ήχο του τη φωνή του που είχα ξανακούσει πριν από μία εβδομάδα.
0: Μέχρι τη στιγμή που φάνηκε ο υποτιθέμενος ομόλογός του να είναι αρκετά επίμονος σε κάποια σημεία σε σχέση με το συμβάν που είχαμε στη Λευκάδα με τον ντρόουν, εκεί αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
4: Σαφώς. Και από εκεί ξεκίνησε, και αυτό είναι το θετικό, ότι ο χρόνος που έπρεπε να μην προσπεραστεί για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν ο σωστός. Να αρχίσει να ελέγξει τους διάβλους και τις πύλες εισόδου ή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι υπήρχε και μια σχετική παρουσία στην Ουκρανία που βοηθούσε πάρα πολύ για να διασταυρωθούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως στέκονται στην κυβέρνηση σε αυτό το γεγονός και αναζητούνται τρόποι να προστατευτούν, διότι επίσης είναι μια πολύ σημαντική διατύπωση από πλευράς του κ. Ντόκου ότι όσο εξελίσσονται τα δικά μας αμυντικά τείχη, εξελίσσονται και οι επιθετικές δυνατότητες. Και εμείς π.χ. συζητάμε τώρα ότι τον Απρίλιο του 27 ή τον Μάρτιο του 27 θα γίνουν εκλογές.
0: Και εμείς μπορεί να τρέχουμε. Και πάνω σε αυτό που λες, πάτησε και η αντιπολίτευση, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Θέτει δηλαδή το ερώτημα για ποιο λόγο να αποτελεί ο χρόνος των εκλογών αντικείμενο συζήτησης του κυρίου Ντόκου με τον Ουκρανό ομόλογό του, που αποδείχθηκε ότι ήταν fake. Ένα λοιπόν, όπως το είπες Γιώργο, το πρωτόκολλο ασφαλείας και αν αυτό τηρήθηκε, και στην περίπτωση που δεν τηρήθηκε, πώς έσπασε από την άλλη πλευρά. Γιατί η συγκεκριμένη φαρσέρ είναι πολύ έμπειρη.
4: Και σαφέστατα, γιατί εδώ πέρα τώρα, αυτό είναι και αν θέλεις ένα δικό μου προσωπικό σχόλιο, δεν μπορεί αυτοί οι φαρσέρ από μόνοι τους να έχουν το τηλέφωνο του Εμμάνουελ Μακρόν, του Ντέιβιντ Κάμερον, της Τζόρτζια Μελόνι ή του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδος. Δεν φτάνεις έτσι εκεί, ούτε πολύ περισσότερο με το Gmail. Κάτι άλλο υπάρχει πίσω και προς αυτή την κατεύθυνση δείχνουν, αν θέλεις, στην κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Μίλησαν σήμερα εδώ στον Sky, κυρίες και κύριοι, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, αλλά και ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και θα τους ακούσουμε.
5: Δεν βγήκε στη δημοσιότητα κάτι απόρριτο.
6: Αυτή τη στιγμή, σε μια σειρά πραγμάτων που έχουν ήδη γίνει για τη θωράκιση από τέτοιου είδους απειλές, προχωρούν και πολλές ακόμα κινήσεις και αποφάσεις οι οποίες θα θωρακίσουν έτσι περαιτέρω απέναντι σε τέτοιες απειλές. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης.
0: Πολύ έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από την πρώτη στιγμή την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Ο εκπρόσωπος του κόμματος μίλησε σήμερα στον Sky και επέμεινε, ο κύριος Τσουκαλάς.
7: Εμείς λοιπόν την παρέτηση την ζητήσαμε γιατί αυτή η εικόνα οδηγεί στο διασυρμό της χώρας.
8: Όταν ο Πρωθυπουργός
7: βάζει τα διλήμματα και λέει ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το τηλέφωνο, το σηκώνει ο ίδιος ή ο κύριος Ντόκος, ή συμβουλεύεται τον κύριο Ντόκο.
0: Βολές κατά της κυβέρνησης και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στέλεχος Ελλάς, ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, νωρίτερα στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
9: Ενώ έχουμε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας, αντί εδώ να υπάρχει στεναρή στάση, γίνεται μια συζήτηση κυρίων. Κοιτάξτε, πλησιάζουν εκλογές. Όλα υποτάσσονται, τα εθνικά ζητήματα υποτάσσονται στην κομματική στόχευση.
0: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η κυρίαρχη κουλτούρα με την οποία διαχειρίζεται τα δημόσια πράγματα η Νέα Δημοκρατία.
0: Στο μέτωπο της τρομοκρατίας τώρα και της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές ψάχνουν 4 άτομα και ένα εύρημα που θα μπορούσε να δέσει την υπόθεση. Πριν πάμε στο πεδίο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής, ελάτε να ακούσουμε όσα έγραψε στην πρώτη ανάρτηση μετά το θάνατο της μητέρας της, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μαζί με τα πολλά αναπάντητα γιατί, στέλνει μήνυμα πως δεν πρέπει να κερδίσει η τυφλή πολιτική βία.
10: Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σε μένα και την οικογένειά μου, σε αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.
0: Ο Sky εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της οικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Φοράει μπλούζα μαύρη και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι κοντά μας, γιατί οι διοκτικές αρχές σαρώνουν τις κάμερες της περιοχής και από ό,τι φαίνεται μία μονοτική ταινία εκτιμάται ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει σημαντικές για την έρευνα απαντήσεις, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Μαρία, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερες και εσύ, ουσιαστικά οι έρευνες της αστυνομίας, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν στη διάθεσή τους. Ένα μέρος αυτού παρουσιάσαμε, όπως είπες και εσύ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες, με το βίντεο με τον εμπριστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη. Από εκεί και πέρα, φυσικά, υπάρχει και άλλο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της η αστυνομία. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολούθησαν ουσιαστικά οι δράστες, γιατί είδαμε ότι με πολύ συντονισμένες κινήσεις και επιλέγοντας μια κοντινή ουσιαστικά περιοχή στην Τούμπα, κινούμενοι από Τούμπα, Πηλαία, Ανάληψη, δηλαδή πολύ κοντινές περιοχές, άφησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία. Και από εκεί και πέρα, το τρίτο είναι αυτή η ταινία που ερευνούν οι αρχές αν έχει πάνω κάποιο δείγμα ή κάποιο υπόλοιμα DNA ή αποτυπωμάτων από τους δράστες. Από εκεί και πέρα, η συγκλονιστικότερη στιγμή αφορά την παρουσία του κυρίου Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος εχθές έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και συγκλονισμένος και παρά το χαμό της συζύγου του, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να πάθουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους εύχεται μάλιστα να μην ζήσουν αυτό που ζει ο ίδιος, ενώ φυσικά περιμένει την βελτίωση της υγείας της κόρης του την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να κυδέψουν τη γυναίκα του στο ίδιο σημείο όπου πριν 5 χρόνια κύδεψαν την άλλη της κόρη.
0: Η οποία Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί και νοσηλεύεται. Όντως το ύφος και το περιεχόμενο όσων είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά από αυτό που έχει συμβεί, όλους μας συγκλώνησαν και έδωσε και τον τόνο, νομίζω, για το πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και στο εξής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε σχέση με τις έρευνες τώρα, επειδή από την αρχή δόθηκε ή μάλλον στην αρχή δόθηκε μία αίσθηση ότι θα βρεθούν οι δράστες αρκετά γρήγορα, φάνηκε ότι αυτό δεν είναι μία τόσο εύκολη υπόθεση. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να δεθεί η υπόθεση. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε πριν από λίγο στον Sky.
12: Είμαστε αισιόδοξοι. Αναμένουμε βέβαια αποτελέσματα και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποιο στοιχείο και από τα υπολείμματα των μηχανισμών. Αυτό προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι. Αν ήταν τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία έχουν εντοπίσει σε βιντεοληπτικό υλικό χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί, βέβαια, διευκρινίζω. Αν συμμετέχουν και στις 3 ενέργειες, ή μιλάμε για διαφορετική σύσταση της ομάδας που συμμετέχει στις ενέργειες κάθε φορά. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να χαρτογραφήσουμε την κίνηση των δραστών πριν και με μετά τις ενέργειες αυτές, για να δούμε αν πρόκειται για τα ίδια άτομα.
0: Είναι συγκλονιστική εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας που σημειώθηκε η επίθεση. Ο άνθρωπος που θα ακούσετε νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, πήρε εξιτήριο και περιγράφει όλα όσα έζησαν τη στιγμή των εκρήξεων, τους πυκνούς καπνούς και τις προσπάθειες διάσωσης της Αφροδίτης Νέστορα.
13: Εγώ όταν άκουσα το θόρυβο και κατέβηκα κάτω και είδα το αμάξι να φλέγεται, αμέσως δεν ρισκάρισα να πάω παραπέρα, να βγω, γιατί φοβήθηκα ότι μην γίνει πάλι καμιά έκρηξη. Ξανανέβηκα πάνω αμέσως. Αμέσως σε 1-2 λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη, πάσαν οι πόρτες, τα τζάμια και μπήκε μέσα ο καπνός. Το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα. Είχαμε ανοιχτό το διαμέρισμα γιατί κατέβηκα και ακούγαμε και εμείς φωνές και λέγαμε μήπως θέλει κάποιος να το βοηθήσουμε. Μπήκε μέσα καπνός σε εμάς το διαμέρισμα. Το μόνο ευτυχώς που βρήκε κάποιο από ό,τι κατάλαβα διέξοδο η κυρία Νέστρο, η Αφροδίτη, που είχε ανεβεί απάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας. Την είδα μετά στο μπαλκόνι μας. Είναι σε κατάσταση λιποθυμίας, σε σοκ.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για ανοχή στη βία από την αριστερά συνεχίστηκε και σήμερα. Έχουν μιλήσει αρκετοί. Θα ξεκινήσουμε για να ακούσουμε τώρα όσα είπαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα ακούσετε και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να βάζει στο στόχαστρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως είπε με τις δηλώσεις της, οπλίζει τα χέρια δολοφόνων.
14: Άνθρωπος που παίρνει και βάζει γκαζάκι κάπου για να σκάσει, ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει. Με ενοχλεί διαχρονικά αυτό το χάιδεμα αυτού του χώρου, του φοβόμαστε μην τους πούμε κάτι παραπάνω γιατί θα μας κάψουν και εμάς στο γραφείο.
15: Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον πολιτικό της ακραίο λόγο έχει οπλίσει τα χέρια αυτών των ανθρώπων. Οτιδήποτε πάθουν πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρετε ότι η πολιτική κάλυψη είναι από εκεί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ρουβικονοποιεί την Ελληνική Βουλή, πολιτικά τους καλύπτει.
0: Από την πλευρά του Πασόκ για τη συνέχεια, ο Παύλος Χριστίδης και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Εάν θεωρεί κάποιος από την κυβέρνηση, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος, ότι υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο κρύβεται πίσω από την δολοφονική επίθεση σε τρία σπίτια που οδήγησε στη δολοφονία ενός συμπολίτης μας, τότε πρέπει κάποιος να βγει να το πει. Πρέπει να βρούμε τους δολοφόνους και πρέπει να τους βρει η κυβέρνηση.
17: Αποδείχθηκε τελικά ότι μπορεί να χαθεί και μια ζωή.
18: Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπουργός και να καταγγέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, να καταγγέλει τον Αλέξη, τον Τσίπρα για αυτό που συνέβη, ενώ όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά.
0: Αλλάζοντας τώρα σελίδα, απάντηση έδωσε σήμερα ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η σύζυγός του έχει πάρει σιωπηρή απόσπαση στις Βρυξέλλες, τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανάρτηση που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, η απόσπαση της δεν δημοσιεύθηκε ποτέ στη διάβγεια, ενώ υπάρχει σχετική υποχρέωση δημοσίευσης εκ του νόμου, Δέσποινα Βλεπάκη.
19: Ναι, και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα για την απόσπαση της σύζυγος του, της κυρίας Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας καταρχάς το μακροσκελές βιογραφικό της οικονομολόγου σύζυγου του. Τόνισε μάλιστα ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο τον δίνει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη δημοσιότητα για την κάλυψη, όπως είπε, επίγουσών αναγκών στελέχωσης της μονάδας οικονομικής πολιτικής και με τις απολαβές της και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους.
0: Το ερώτημα είναι αν αυτή η απόσπαση έγινε πριν ή μετά τη σχετική προκήρυξη που έχει υπάρξει από το Υπουργείο Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει ο κ. Φαραντούρης, προφανώς, Δέσποινα.
19: Κοίταξε, και ένα άλλο το οποίο καλείται να απαντήσει ο κ. Φαραντούρης είναι όλα αυτά που του προσάπτει ο κ. Λαζαρίδης.
0: Ο οποίος επιμένει.
19: Έχει φουντώσει η κόντρα ανάμεσα στους δύο. Όπως είπαμε, η είδηση κυκλοφορεί από χτες με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ζητά εξηγήσεις ακριβώς για όσα έχουν γίνει για την απόσπαση και ο κύριος Φαραντούρης να απαντά ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι είναι θλιβερό γυναίκες σαν τη δική του τη σύζυγο να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία, καρφώνοντας ουσιαστικά την πλευρά Λαζαρίδη, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να κάνει λόγο για συκοφαντία και να ενημερώνει ότι έδωσε εντολή στους νομικούς του για τα περαιτέρω.
0: Για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τώρα, την παρέτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία που είχε Δέσποινα με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο. Δώσε μας ρεπορτάζ γύρω από τους λόγους που οδήγησαν τον κύριο Καραμέρο σε αυτή την απόφαση, αν και νομίζω για πολλούς όπως ήταν περίπου προδιαγεγραμμένο.
19: Νομίζω ότι έχουμε την πρώτη παρέτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά οδεύει προς το κόμμα Ελλάς, και αυτό με έναν τρόπο το σκιαγραφεί ο Γιώργος Καραμέρος και στην ανακοίνωση παρέτησής του από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφερε μέσα σε όλα ότι από την αρχή υποστήριξε πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα, και αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Τώρα να σου πω ότι, όπως ενημερώνει ο κύριος Καραμέρος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας επισήμως θα δώσει την παρέτησή του στον πρόεδρο της Βουλής για το τυπικό, και τώρα ξεκινάει το ρεπορτάζ και οι καραμπόλες. Γιατί ψάχνουμε να δούμε ποιος θα λάβει την βουλευτική του έδρα στην Ανατολική Αττική. Κάνοντας λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, Μαρία, ο πρώτος επιλαχών ποιος είναι? Ο Χρήστος Πύρτζης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Πύρτζης δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να είναι διατεθειμένος να πάρει αυτή την έδρα.
0: Οδεύει προς τον κύριο Τσίπρα.
19: Ο κύριος Πύρτζης δεν νομίζω ότι οδεύει πουθενά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επιθυμεί, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουμε, να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική. Άρα ο πρώτος επιλαχών δεν μπορεί. Δεν φαίνεται πιθανόν. Ο δεύτερος είναι ο κύριος ο αείμνηστος Αθανασίου, οπότε προχωράμε, που έφυγε λίγες μέρες πριν.
0: Πάντως καταλαβαίνω.
19: Προχωράμε στην επόμενη, και να σου πω ποια είναι πολύ πιθανόν και περιμένουμε να δούμε αν θα αποδεχτεί ή όχι αυτή την έδρα. Είναι η κυρία Κοροβέση, που την αυτή την ώρα αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του κύριου Κασελάκη.
0: Α, εδώ μιλάμε για καραμπόλες σοβαρές, έτσι όπως μας το περιγράφει τώρα Δέσποινα και έτσι όπως πάει η σειρά. Πάντως καταλαβαίνω, επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει γι' αυτό και έχεις ασχοληθεί και εσύ πάρα πολύ με το ρεπορτάζ σου, ότι για να αποφασίζει ένας εν ενεργεία νυν βουλευτής να παραιτείται, μάλλον υπάρχει συμφωνία με το κύριο.
19: Αυτό είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ επισήμως, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
19: Η επίσημη πάντως, ό,τι λένε οι πλευρές όλες και η πλευρά της Αμαλίας, ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις εδώ για κανέναν, ότι όποιος θέλει να έρθει θα δώσει τη μάχη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή, ότι θα είναι βουλευτής, ότι τα όργανα του κόμματος επισήμως θα του πούνε ναι. Τώρα, επισήμως και παρασκηνιακά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ότι έχει διαμεχθεί.
0: Επειδή πάντως οι εκλογές δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, και επειδή ο κύριος Τσίπρας όντως από την πρώτη στιγμή είπε ότι όποιος θέλει να συμπορευτεί μαζί μας πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του, να αφήσει την προηγούμενη
19: κατάσταση. Και είναι αυτό που βλέπουμε να κάνει ο κύριος Καραμέρος.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι απλό για ένα βουλευτή να πει αφήνω την έδρα μου με αβέβαιο το μέλλον, αν υπολογίσουμε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και σε κάποιους μήνες από τώρα.
19: Ξεκάθαρα, και υπογράφει ως δημοσιογράφος ο κύριος Καραμέρος. Πρέπει να σου πω όμως ότι υπάρχει και μια εκτίμηση ότι το γεγονός ότι στις 11 Ιουλίου έχουμε την Κεντρική Επιτροπή μπορεί να επιτυχύνει και τις εξελίξεις. Μάλιστα. Διότι και η μειοψηφία, μην ξεχνάς ότι ρίχνει πειρά σε όσους είναι πιθανό να παραμείνουν να ψηφίσουν, να μπει στο ψυγείο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
0: Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάκα του ελληνικού FBI, μετά από πολύμηνη και αθόρυβη παρακολούθηση, πιάστηκε 48χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος μιας μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ. Ο συγκεκριμένος μάλιστα ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2023. Και για αυτό το θέμα ξέσπασε πολιτική κόντρα, θα την ακούσετε σε λίγο. Πριν όμως, Γιώργος Πρωτοψάλτης, για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, είναι απίθανα όσα έκαναν για χρόνια από ό,τι φαίνεται όλοι αυτοί, Γιώργο.
20: Ακριβώς, γιατί φαίνεται να χρονολογείται η δράση τους να εκτινεί από τον Μάρτιο του 2020. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έτσι προκλήθηκε και αυτό είναι πολύ μεγάλη ζημιά στον ΕΟΠΗ που ξεπερνάει 400.000 ευρώ.
0: Θα προσπαθήσουμε, Γιώργο, να σε ξανακαλέσουμε γιατί δεν σε ακούμε καλά. Όπως ακούσατε, η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το Μάρτιο του 20, και εκτός από τον 48χρονο πολιτευτή για τον οποίο συζητάμε, συνελήφθησαν και ένας γνωστός ψυχίατρος, μία γιατρός του ΕΣΥ και ακόμη 6 ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Τι είχαν κάνει? Είχαν στήσει ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο, εκμεταλλεύονταν τις ιατρικές και επιχειρηματικές τους ιδιότητες με σκοπό το παράνομο κέρδος. Και θα μας συνεχίσει τώρα, θα μας πει τι ακόμα έχει προκύψει ο Γιώργος Πρωτοψάρτης από την έρευνα των αρχών. Έλα, Γιώργο.
20: Να τονίσουμε λοιπόν ότι ξεκίνησε αυτή η έρευνα όταν κάποιοι πολίτες αντιλήφθηκαν, είτε μέσω των γιατρών τους, είτε μέσω των φαρμακοποιών τους, ότι είχαν υπερβεί το όριο όσον αφορά τις συνταγογραφήσεις χωρίς οι ίδιοι να έχουν προβεί σε κάποια. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα. Διαπιστώθηκε ότι από το 2020 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο μιλάμε για περισσότερες από 5.000 ψευδείς συνταγογραφήσεις που προκάλεσαν αυτή την πολύ μεγάλη ζημιά άνω των 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Φαίνεται λοιπόν ότι η επίκεντρο αυτής της παράνομης δραστηριότητας ήταν ένα φαρμακείο στη Νίκαια, δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο, που συνδέεται ως ιδιοκτήτης με αυτό ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο 48χρονος. Είναι και το ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί. Βέβαια, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλα φαρμακεία και πρόσωπα που συνδέονται με αυτά, αλλά και δύο γιατροί, μια οικογενειακή γιατρός εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αλλά και ένας ψυχίατρος από το νοσοκομείο Αττικών.
0: Γιώργο, ισχύει ότι στο στόχαστρό τους βρίσκονταν κυρίως ηλικιωμένοι αλλά και μέλη της κοινότητας των Ρωμά, που εκεί ήταν μικρότερη πιθανότητα να αντιληφθούν την απάτη?
20: Ισχύει, γιατί ουσιαστικά ψάχναν να βρουν τα συγκεκριμένα μέλη του κυκλώματος, άτομα τα οποία δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, που δεν θα μπορέσουν να διαπιστώσουν άμεσα αυτή την εξαπάτηση. Εκεί λοιπόν αλίευαν άμκα. Και να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια περίπτωση που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, όπου έγινε μια συνταγογράφηση την ώρα που ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου άμκα δεν βρισκόταν εν ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το πώς δούλευε αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο συλληφτής και αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει μετά και την απολογία του στον ανακριτή.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και θα ακούσουμε για τη συνέχεια όσα είπε για αυτή την επιχείρηση η εκπρόσωπος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, για να μην μπερδευόμαστε, κυρία Δημογλίδου.
12: Συνήθως αυτού του είδους οι εγκληματικές οργανώσεις επιλέγουν πολίτες οι οποίοι είναι συμβεβημένοι με τον ΕΟΠΗ, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, οπότε δεν μπορούν άμεσα να ενημερωθούν ότι συνταγογραφούνται φάρμακα. Στην αστυνομία η καταγγελία ήρθε από τον ίδιο τον οργανισμό, από τον ΕΟΠΗ. Έγινε αντιληπτό ότι υπήρχε συγκεκριμένη ομάδα γιατρών, όπως και φαρμακοποιών. Γι' αυτό ακριβώς συνελήφθηκε υπεύθυνος φαρμακείου, που είναι και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ουσιαστικά συνταγογραφούσαν συνεχώς συγκεκριμένα σκευάσματα σε συγκεκριμένα άμκα.
0: Θα πάμε τώρα σε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε για να σας ρωτήσουμε πόσο φαντάζεστε ότι μπορεί να κοστίσει μια διαδρομή με ταξί για να πας από το αεροδρόμιο στην Ακρόπολη. 10, 20, 30, όχι είναι η απάντηση, και στα τρία πολύ περισσότερα. Αυτό και καιρός, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Θα σας πούμε τι θα γίνει και εδώ στην Αττική φυσικά αμέσως μετά τη διακοπή.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone.
21: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
22: Sky 100,3.
23: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
24: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
25: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Sky 100,3 και το κεντρικό μαγκαζίνο. Τώρα, με αφορμή τη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες που οραματίστηκαν οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή. Με φόντο τους λαξευμένους στην πέτρα προκατόχους του Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Αβραάμ Λίνκολν και Ρούσβελτ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαίρει το αμερικανικό θαύμα από το εμβληματικό όρος Ράσμορ.

0: Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σε λαϊκό προσκύνημα, η σωρός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Αμερικανικών και Ισραηλινών βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου. Τελετές μνήμης με τη συμμετοχή 15 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι τελετές μνήμης για τον μακροβιότερο ηγέτη του Ιράν θα κορυφωθούν με την κηδεία του στη γενέτειρά του την Πέμπτη. Άγνωστο παραμένει μέχρι τώρα αν θα παρευρεθεί ο γιος του Μοσταμπά Χαμενεΐ. Η Βάνα Κουτρουλού είναι μαζί μας και θα ξεκινήσουμε, Βάνα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν κηρυχθεί επισήμως οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας.
0: Πολύ εντυπωσιακές εικόνες.
1: Αν μη τι άλλο. Καταρχάς, δεν ήταν τυχαίο το μέρος που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν το όρος Ράσμορ, να θυμίσουμε, στη Νότια Ντακότα, εκεί που έχουν λαξευτεί στην πέτρα, στο βουνό, τα ιδρυτικά. Ιδρυτικοί πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Αβραάμ Λίνκον, Θεόντορ Ρούσβελτ. Από εκεί λοιπόν κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες όπως τις ορωματίστηκαν, είπε χαρακτηριστικά, οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 200 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή.
0: Όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Όπως επίσης χαρακτηριστικά είπε. Σαφής αναφορά αυτή στους δημοκρατικούς, στο κόμμα των δημοκρατικών. Καυχήθηκε εκτενώς για την ανατερότητα και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας, κάνοντας πάλι και αναφορά στον πόλεμο του Ιράν. Να πούμε ότι είχε δώσει εντολή να πετάξει το νέο προεδρικό αεροσκάφος που το είχε δωρήσει το Κατάρ, να θυμίσουμε, να κάνει δύο φορές υπερπτήση πάνω από το όρος Ράσμορ. Και αυτό προφανώς σε μια επίδειξη ισχύως της στρατιωτικής δύναμης της χώρας. Είπε ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα, ακόμη και αν οι ψηφοφόροι βλακωδώς και ηλιθίως δεν προτιμήσουν υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, εννοεί, στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Πολιτικός λόγος.
1: Μόνο ήπιο δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τον πολιτικό λόγο του Τραμπ, και δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναμένουμε, γιατί να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να είναι στα χαμηλότερα ποσοστά δημοφιλίας που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος, και δει στη δεύτερη θητεία. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε τις κρίσιμες εκλογές στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου, εκεί που ανανεώνεται η Βουλή και το Κογκρέσο, που είναι σημαντικό να κρατήσουν οι Ρεπουμπλικανοί την πλειοψηφία. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή, ο σημαντικός στόχος για τον Τραμπ στο εσωτερικό.
0: Από αυτά που λέει πάντως καταλαβαίνουμε ότι η στρατηγική που έχει επιλέξει εν ώψη αυτής της κρίσιμης συγκυρίας είναι η πόλωση, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τραμπ. Τώρα πάμε στην Τεχεράνη, έχουν περάσει 4 ολόκληροι μήνες. Τώρα λοιπόν τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Αλί Χαμενεΐ, και μιλάμε τώρα για τελετές μνήμης στις οποίες θα συμμετάσχουν πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων.
1: Εκτιμάται ότι μπορεί και 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι να προσκυνήσουν την σωρό του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι σκοτώθηκε 28 Φεβρουαρίου κατά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, τότε δηλαδή που ξεκίνησε και ο πόλεμος. Χρειάστηκε να περάσουν όλοι αυτοί οι μήνες, να υπάρξει η κατάπαυση του πυρός και να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, να θυμίσουμε, από την Παρασκευή το βράδυ. Το προσκύνημα, πρώτα προηγήθηκαν οι αντιπροσωπείες ξένων ηγετών, και μετά ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα παραμείνει σωρός του μέχρι τη Δευτέρα στην Τεχεράνη, και από εκεί και πέρα θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ, και την Τετάρτη θα πάει και στις Ιητικές επίσης πόλεις του Ιράκ, Νατζάφ και Κερπάλα, για να καταλήξουμε στις 9 Ιουλίου την επόμενη εβδομάδα στη γενέτειρά του, να γίνει ταφή του στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, τη Μασχάντ.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν ηγέτη που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας για περισσότερες από 3 δεκαετίες, ωστόσο παραμένει άγνωστο μέχρι τώρα αν ο γιος του και διάδοχός του, ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, πρόκειται να παραστεί, γιατί δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έκτοτε, θυμίζουμε.
1: Αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον από τις πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικές μυστικές πληροφορίες είναι ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι του και στο πόδι του, και ότι και για λόγους ασφαλείας Ρωσίας επίσης όλο αυτό το διάστημα απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις. Επίσης να θυμίσουμε ότι υπάρχουν αμερικανικά δημοσιεύματα που λένε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις υπήρχαν ακόμη και σχέδια των Ισραηλινών για να δολοφονήσουν τον Γκαλιμπάφ και τον Αραγκτσί που ήταν από τους κύριους διαπραγματευτές στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα παραμείνει ερώτημα και αν με ρωτάς πιθανόν να μην τον δούμε δημόσια να εμφανίζεται, τουλάχιστον και σε μια κατάσταση σοβαρού τραυματισμού.
0: Αυτό λέει κοινή λογική.
1: Επίσης, εκτός αν δούμε να κυκλοφορούν στη συνέχεια ίσως κάποιες φωτογραφίες από τον ίδιο να αποτεί φορό τιμή στη σωρό του πατέρα του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βανάκου Τρουλού, και πάμε τώρα σε ένα θέμα του. Σας προαναγγείλαμε πριν από τις διαφημίσεις πόσο μπορεί να φαντάζεστε ότι κοστίζει, μπορεί να κοστίσει μία διαδρομή μεταξύ για να πας, να ξεκινήσεις από το αεροδρόμιο και να φτάσεις μέχρι την Ακρόπολη. 175 ευρώ. Αλήθεια τώρα, Μιχάλη Τεζάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ναι, πράγματι, δεν θα το έλεγε κανείς, δεν θα το χαρακτηρίζει κανείς ως προσφορά για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος
0: μέχρι
2: το κέντρο της Αθήνας, καθώς με τετραπλάσια τιμή από την προβλεπόμενη για τη διαδρομή αυτή. Ελευθερία Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, χρέωσε ένας οδηγός ταξί, έναν άτυχο επιβάτη, ο οποίος όμως αντιλαμβανόμενο στην κερδοσκοπία σε βάρος του, ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, όπως θα πρέπει να κάνουμε σε ανάλογες περιπτώσεις. Τελέχη λοιπόν της τροχιάς εντόπισαν τον οδηγό, ηλικίας 21 ετών, και του πέρασαν, όπως καταλαβαίνουμε, χειροπέδες με την κατηγορία της ύπαρξης κομίσου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ορίου. Μιλάμε για μια τετραπλάσια τιμή ουσιαστικά, για ένα. Και να καταλάβετε, αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας είναι 40 ευρώ και ο άνθρωπος αυτός τον χρέωσε 175 ευρώ. Το περιφερειακό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής και ο οδηγός οδηγήθηκε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
0: Συνήθως, Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα είναι οι τουρίστες που θεωρούν κάποιοι απατεώνες ότι μπορούν να τους εξαπατήσουν. Εδώ όμως έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, καταγγελία και η υπόθεση πήρε κανονικά το δρόμο της. Γι' αυτό και συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα οδηγός ταξί. Μιχάλη Τεζάρη, ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ.
0: Καλό
2: μεσημέρι.
0: Τώρα, ένας 52χρονος οδηγός Ταλίκας έχασε τη ζωή του, κυρίες και κύριοι, στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Σοβαρό τροχαίο όμως είχαμε και στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συνθήκες που έχουμε σε ό,τι αφορά το φόβο μας. Είναι διαρκής αυτός για εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε και σήμερα κάποια συμβάντα. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται και για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκίσο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης θα μας πει περισσότερα.
3: Να αναφέρουμε ότι εκτός από τον σημερινό συναγερμό με τον πολύ ψηλό κίνδυνο σε αυτές τις δύο περιοχές που προανέφερες, Μαρία, και αύριο φαίνεται ο χάρτης της πολιτικής προστασίας ότι θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί μιλάμε και για αντίστοιχο κίνδυνο και στην περιοχή της Αττικής αύριο, όπως επίσης και σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια, πολλές περιοχές στο πορτοκαλί χρώμα τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, άρα θα υπάρχει γενική επιφυλακή στο πυροσβεστικό σώμα, μια δύσκολη μέρα και η αυριανή. Τώρα από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι όσον αφορά τα μέτωπα τα οποία απασχόλησαν σήμερα, ήταν πολύ άμεση η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή.
0: Ήταν μια φωτιά στα Σπάτα πριν από λίγη ώρα, η οποία όμως οριοθετήθηκε γρήγορα, Γιώργο.
3: Ακριβώς, και στα Σπάτα και στον Άγιο Στέφανο μια φωτιά που άμεση ήταν η οριοθέτηση. Στα Σπάτα χρειάστηκαν 45 λεπτά για να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί κοντά στο κτήμα Νάσιο Τζικ να ελέγξουν τις φλόγες. Υπήρχε μια φωτιά που ήταν καλή εικόνα πλέον στην Βασιλική της Καλής της Κέρκυρας. Από εκεί και πέρα βέβαια τρέχει ακόμα και ένα συμβάν στα κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου έχει εκδοθεί και ένα 112 προειδοποιητικό, κυρίως σε μια φωτιά σε Καλαμιές. Να τονίσουμε ότι είχαμε αρκετές συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο που αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και για δύσκολες φωτιές
0: σε διαφορετικές περιοχές.
3: Και ανάμεσά τους και στο Σπαθοβούνι της Κορινθίας, όπου χθες ήταν μια φωτιά που απείλησε και ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση από ένα αέρια μέσα για να τεθεί υπό έλεγχο, και φέτρα προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης και υπήρξε σύλληψη 2 ανδρών. Υπήρχε μία ακόμα σύλληψη στο Καλαμίτσι, στην Καλαμίτσα Καβάλας, με συγχωρείτε, και στην Ασίνη Αργολίδας. Μιλάμε πλέον για 513 διοικητικά πρόστιμα και 155 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου για φωτιές από αμέλεια και από πρόθεση.
0: Είναι οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που έχουμε, έχουν να κάνουν δυστυχώς με αμέλεια, με ανθρώπους που παρότι ακούν και ξέρουν, διαρκώς υπάρχουν ενημερώσεις από την πολιτική προστασία και από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να προκληθεί η φωτιά, ειδικά όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους, κάνουν του κεφαλιού τους. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Έξοδος και σήμερα για τους αδειούχους του Ιουλίου, οι οποίοι είναι σε κύματα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε το πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα, για να φτάσουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, που έτσι κι αλλιώς θα φύγουν οι περισσότεροι. Εμείς εννοείται πως και σήμερα βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά και μιλήσαμε με κόσμο που ξεκινά τις διακοπές του τώρα.
4: Πάμε, τι είναι, δύο είμαστε. Πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει. Εντάξει, πρώτες διακοπές, από τα πρώτα μπάνια. Σιγά σιγά να αρχίσουμε λίγο και εμείς να παίρνουμε λίγο μια ανάσα. Και πρώτα ο Θεός, θα γυρίσουμε το καλό και μετά εδώ γύρω. Γιατί μετά η τσέπη δεν σηκώνει. Μέχρι εκεί πάει.
5: Για σύρο είμαστε φέτος. Μια εβδομαδούλα. Από πέρσι ελαφρώς αυξημένα, θα πω. Από πέρσι. Αλλά εντάξει, όχι κάποια τρελή τιμή, φυσιολογικά. Μετά θα ξεγυρίσουμε στα ίδια. Αλλά δεν το σκεφτόμαστε από τώρα αυτό. Πάμε να περάσουμε καλά και όπου φύγει, φύγει.
0: Βέβαια, ο καιρός δεν έχει αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Εξού και η αστάθειος που έχουμε αυτές τις ημέρες. Η Λιάννα Κουτσούπη είναι εδώ κοντά μας. Κουτσούπη, με συγχωρείτε, και θα σας τα πει όλα αναλυτικά για το τι ακολουθεί, τι έχουμε σήμερα, αύριο και βεβαίως την επόμενη εβδομάδα, Λιάννα.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχει ήδη ξεκινήσει η αστάθεια. Στην Πελοπόννησο έχουμε κάποιες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στην Αρκαδία και στα ορεινά της Αχαΐας και της Ηλίας. Τώρα, τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις και στην Αττική. Εξασθενημένες όμως, δεν περιμένουμε.
0: Και σήμερα.
6: Σήμερα μάλιστα. Μόνο. Μέχρι και το απόγευμα. Από το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων. Λίγες βροχοπτώσεις και στην Δυτική Στηρία, αλλά και στη Μακεδονία και τη Θράκη. Επίσης, έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμων στην Κεντρική Μακεδονία, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Επομένως, χρειάζεται προσοχή για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και αύριο περιμένουμε τώρα αυτήν την εικόνα με τις βροχές. Πάλι στο επίκεντρο βρίσκεται η Πελοπόννησος. Το πρωί περιμένουμε βροχές, ασποράδες, Βόρεια Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Χαλκιδική.
0: Απλώνεται σε μεγάλο κομμάτι της χώρας, δηλαδή.
6: Σωστά. Και από το μεσημέρι πάλι επικεντρωνόμαστε στα νότια, Πελοπόννησο, νότιο Ιόνιο και δυτική Στερεά.
0: Θερμοκρασιακά.
6: Θερμοκρασιακά είμαστε από αύριο 2 με 4 βαθμούς κάτω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, και σε αυτό βοηθάει το Μελτέμι, το οποίο ενισχύεται από αύριο 6 με 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 8. Επομένως, περιμένουμε έτσι μια ανάσα δροσιάς και θα φύγει αυτό το αίσθημα δυσφορίας που νιώθουμε με την υψηλή υγρασία.
0: Σήμερα είναι πολύ έντονο, ειδικά εδώ στα νότια προάστια, ακόμη περισσότερο. Βέβαια, για να μην είμαστε τώρα αγνώμονες, ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου μας έχουν συμπεριφερθεί καλά.
6: Ακριβώς. Έχει κυλήσει πολύ καλά σε πολύ φυσιολογικές τιμές.
0: Σε σύγκριση ειδικά με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
6: Ακριβώς, και μάλιστα στη Δυτική Ευρώπη περιμένουμε εκ νέου κάποιο καυσωνικό επεισόδιο από τις επόμενες ημέρες, δυστυχώς.
0: Δεν λένε να ησυχάσουν και γι' αυτό λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα, πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα βεβαίως.
6: Δεν είναι συνηθισμένοι.
0: Καθόλου. Ναι. Και φάνηκε και στην πράξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάννα.
6: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
6: Επίσης.
0: Ακολουθεί η ενημέρωσή μας από την Deutsche Welle. Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
0: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4ης Ιουλίου. Χάος στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ύψιστα μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολυαναμενόμενοι ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
7: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντας στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών, του Πάπα Φραγκίσκου. Σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντας στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών.

0: Συνώνυμο ελευθερίας, άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντάς στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας. Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών, του Πάπα Φραγκίσκου. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
1: Με αφορμή την Αμερικανική επέτειο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ και συζήτησαν το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο προσεχώς. Ο Γαβρίλ Χαρίτος μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες.
2: Τα τοπικά μέσα σχολίασαν ότι το χθεσινό τηλεφώνημα ήταν μια ευκαιρία για να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ύστερα από εβδομάδες ψυχρότητας, όταν πριν από ένα μήνα ο Τραμπ είχε απευθυνθεί στον Νετανιάχου με έντονες εκφράσεις, επιπλήττοντάς τον για τους βομβαρδισμούς του IDF στη Βηρυτό, που θα μπορούσαν να τεινάξουν στον αέρα τις επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Χθες οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο κατά το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι προτίθεται να καλέσει στο Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν για να πραγματοποιηθεί μια τριμερή συνάντηση ηγετών και να δοθεί περαιτέρω όθηση στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, εκτός απρόόπτου, ο νέος έκτος κατά σειρά γύρος των επαφών Ισραήλ και Λιβάνου υπολογίζεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο, και μέχρι τότε η αμερικανική πλευρά φαίνεται πως θέλει να φέρει ακόμα πιο κοντά το Ισραήλ και την λιβανική κυβέρνηση. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
1: Αντίστροφη μέτρηση στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου σε κλίμα πόλωσης και σύλληψεων. Η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γκιοκτάς, προκαλεί σοκ και αποσπά την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
3: Ενώ όλα είναι έτοιμα για την ιστορική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γκιοκτάς, έκλεψε την παράσταση, αποσπώντας την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Στις 24 Ιουνίου, μια ηχογράφηση 90 λεπτών της παράστασης του δημοφιλού stand-up κωμικού, που είχε γίνει την 1η Ιουνίου, ανέβηκε στο YouTube. Στο show, με τίτλο «Νεκρά θάλασσα», ο 32χρονος Γκιοκτάς σατιρίζει το πολιτικό κλίμα της Τουρκίας, τον Τούρκο Πρόεδρο, τις έρευνες για ναρκωτικά, τις συμμορίες και πολλά άλλα. Ο δημοφιλής κωμικός συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό. Μετά από σχεδόν μία ημέρα αστυνομικής κράτησης και δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή του. Η τουρκική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διατηρήσει το υψηλό προφίλ της φετινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιβάλλοντας απαγορεύσεις σε δημόσιες συγκεντρώσεις και μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών. Ο Γκιοκτάς προφυλακίστηκε χτες με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου, της υποκίνησης μίσους, εχθρότητας και ταπείνωσης του κοινού και της υποτίμησης των θρησκευτικών αξιών. Οδηγήθηκε στις φυλακές Καράτεπε υψής της ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του, ενώ πυκνό πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ακόμα και ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε έξω από το δικαστήριο, όμως το κοινό τον απέπεμψε φωνάζοντας τον προδότη. Το χθεσινό βίντεο του Ντενίς Γκιοκτάς στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με σόρτ και αθλητικά παπούτσια να αποχωρεί με χειροπέδες συνοδεία δύο Τούρκων αστυνομικών κυριαρχεί από χτες στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Επιστροφή στη Γερμανία και στην Ερφούρτη, όπου διεξάγεται το συνέδριο της ακροδεξίας συναλλακτικής για τη Γερμανία υπό αυστηρά μέτρα και μαζικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου, διαμαρτυρόμενοι για τις θέσεις του κόμματος. Η συμπρόεδρος της AfD, Alice Weidel, παρουσίασε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, επανέλαβε τις θέσεις της AfD για την ενέργεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και παραμένει σταθερά πρώτη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
4: Συνειδητοποίησα τώρα, επειδή είναι κοντά μου, έχει έρθει στο στούντιο ο Θανάσης Κρητικός, ότι απομένουν μόλις 15 ημέρες για τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου και τώρα ξεκινάει το καλό.
5: Κι όμως, χαίρετε.
4: Γεια σου, Θανάση.
5: Έχουν περάσει κιόλας 3 εβδομάδες σχεδόν από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πως εγώ που το ζω κάθε μέρα έχει φύγει αέρας όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, είναι και αυτό που είπες ότι το Μουντιάλ τώρα αρχίζει, όπως είδαμε από τη φάση των 32, τα νοκάουτ που είναι και τα

0: μία και έξω. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστροφή ούτε για, για κανέναν από όσους συμμετέχουν, ούτε και για τα φαβορί. Είδαμε και η Γερμανία έμεινε έξω από την Παραγουάη.
1: Ανατροπές έχει πολλές πάντως.
0: Ναι, έχει πολλές. Έχει πολλές γιατί είναι ένα μουντιάλ που διεξάγεται κάτω από πολύ ζέστη. Έχει προηγηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά. Οι ποδοσφαιριστές βγάζουν και αυτή την κούραση που φυσιολογικά βγαίνει στο κλείσιμο της χρονιάς.
1: Άρα τα σιγουράκια δεν είναι και απολύτως σιγουράκια.
0: Δεν είναι σιγουράκια.
1: Όπως έχει δείξει.
0: Το είδαμε και χθες ότι η Αργεντινή λαχτάρισε.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τώρα με το πράσινο ακροτήρι, ποιος περίμενε ότι η Αργεντινή θα έμενε στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια ή ότι θα έμενε στο μόλις ένα γκολ.
1: Τα καλύτερα παιχνίδια, τα καλύτερα ζευγάρια, ας πούμε, που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, ναι, είναι Πορτογαλία-Ισπανία, Βραζιλία-Νορβηγία και μου βάζεις πρώτο-πρώτο Μεξικό-Αγγλία. Ναι. Γιατί?
0: Τα βάλες με τη σωστή σειρά. Mm-hmm. Βάζω το Αγγλία-Μεξικό διότι έχει έτσι ιστορική σημασία για τους Άγγλους κυρίως, mm-hmm, διότι θα αντιμετωπίσουν το Μεξικό στο Αζτέκα. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο ναό του ποδοσφαίρου στο Μεξικό. Εκεί το 1986, στο παγκόσμιο κύπελο πάλι, οι Άγγλοι έμειναν έξω από το χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα και από ένα γκολ που έχει μείνει στην ιστορία, το δεύτερο του Ντιέγκο σε εκείνο το παιχνίδι που πέρασε όλη την ομάδα της Αγγλίας. Τι γίνεται λοιπόν, δεν θεωρώ ότι δεν έχουν ενημερώσει τους παίκτες της Αγγλίας οι οποίοι είναι πιτσιρίκια ότι έχει συμβεί αυτό το σκάνδαλο πριν από 40 χρόνια. Ναι. Οπότε έχει και μία έτσι.
1: Έχει μία άλλη βαρύτητα.
0: Μία άλλη βαρύτητα το συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι και οι διοργανωτές στο Μεξικό. Είναι σε υψόμετρο, είναι γύρω στα 2.000 μέτρα το γήπεδο.
1: Επειδή λέμε παντός για ανατροπές. Εντάξει τώρα, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο.
0: Ναι.
1: Σωστά. Και επίσης η Γαλλία θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Mm. Ποιος το περίμενε αυτό τώρα?
0: Δεν πιστεύω, το περιμέναμε κυρίως από πλευράς Αργεντινής διότι mm-hmm έκατσε στην εύκολη πλευρά του ταμπλό.
1: Okay.
0: Δηλαδή μέχρι τα ημιτελικά θεωρητικά η Αργεντινή θα είχε το εύκολο έργο και το βλέπουμε ότι το έχει, δηλαδή στους 32 με το πράσινο ακροτήρι, στους 16 με την Αίγυπτο και αν περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κολομβία-Ελβετία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχε κάποιο μεγαθύριο απέναντί της. Οπότε θεωρητικά θα φτάσει εύκολα, θα το δούμε στην πράξη, στα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα δεν περιμένω να μείνει έξω η Γερμανία, οπότε στη θέση της Παραγουάης θα βλέπαμε το Γαλλία-Γερμανία. Όπως και να έχει, έτσι είναι το Μουντιάλ. Αυτό είναι το όμορφο του.
1: Δεν τολμάς εκτίμηση?
0: Όχι, θα πω Γαλλία.
1: Α, θα πεις?
0: Ναι, όχι, εντάξει, θα
1: το
0: πω.
1: Το λες?
0: Ναι, νομίζω ότι το παραμύθι των Παραγουανών θα τελειώσει απόψε.
1: Θα την κρατήσω την κασέτα που λένε και θα το δούμε σε δύο εβδομάδες. Σήμερα τι έχουμε?
0: Σήμερα έχει στις 8 το Καναδάς Μαρόκο. Mm-hmm. Οι διοργανωτές απέναντι στο εξαιρετικό Μαρόκο. Δίνω ένα προβάδισμα στους Μαροκινούς γιατί είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως έχουν αποδείξει. Στις 12 ακριβώς είναι το Γαλλία Παραγουάη. Και μετά πάμε αύριο στις 11 που είναι το Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε δηλαδή πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Έχουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα τα καλοκαίρια έχουν άλλο ενδιαφέρον όταν έχουμε Μουντιάλ.
0: Δεν το συζητώ.
1: Θανάση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Θανάσης Κρητικός.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας γράψουν τρεις ακριβώς, ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Μένετε στον Sky, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και φυσικά αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό μεσημέρι σε όλους.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate.
7: Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
13: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
12: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
13: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
15: Για αυτούς που ξέρουν.
12: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
16: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
17: Αμαρτήστε.
16: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
17: Πού τα ανακάλυψες?
16: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
17: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
16: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
17: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
16: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus, 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus, 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus, 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
4: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night. All night.
8: Central και
12: φύγαμε.
11: All day, all night. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Το ελληνό μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
3: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9:30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933.
10: Star.
9: Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
9: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
10: Αμαρτήστε.
9: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
11: Πού τα ανακάλυψες?
9: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους Άνω Κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
12: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
9: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
13: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
9: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ, Άνω Κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
12: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή. You're simply...
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: δεν είσαι. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

but every night's a Friday night. Uh-huh, what night?

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
5: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
6: Αμαρτήστε!
5: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
7: Πού τα ανακάλυψες!
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
5: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
9: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών μετά τις 9 το βράδυ με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
13: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com.
14: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
15: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε.
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους Άνω Κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
10: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ, Άνω Κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
11: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο πίτσα.

Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η Κατερίνα Λιοντιού στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
3: Αμαρτήστε!
2: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες!
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
2: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
6: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
7: Star FM. Mix. Valentino non stop.

άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino,

0: Central στη Γαλατινή.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: βάζω τερμά.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: 7 σταθμούς της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως...

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.